0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στη ΣΥΠΑ ότι μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια εξέλιξη. Νωρίτερα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει το τέλος της εκεχηρίας. Η υποστήριξη ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές των ιρανικών ακτών, μεταξύ άλλων στο στρατηγικής σημασίας Μπαντάρα Μπάς και στο Μπουσέρ, διευκρινίζοντας ότι ο πυρηνικός σταθμός της περιοχής δεν υπέστη ζημιές. Από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ισναχάρ σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρή. Επιστρέφοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στάση σε βάση της ΡΑΦ στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το οποίο του έχει δωρήσει το Κατάρ. Δήλωσε ότι οι ανησυχίες για απειλή κατά τη ζωή του από το Ιράν δεν επηρέασαν την επιστροφή με δύο αεροσκάφη στη ΣΥΠΑ. Υποστήριξε ότι ο ίδιος αποτελεί διαρκή στόχο απειλών από την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως το νέο Air Force One στάλθηκε στη Βρετανία για παρουσίαση στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές. Παράλληλα, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπατία του Νοτιού Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη Συμφωνία των Συμμάχων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προετοιμάζει κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να βρεθούν στο εμπάργκο μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, με αφορμή την άρνηση να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5%. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Μιλώντας στην Αιχαμπέρ, τόνισε ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η οποία πρέπει να επιληθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αγοράς F-35 από την Τουρκία, επεσήμανε ότι υπάρχει νομικό ζήτημα, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά το εξοπλιστικό της πρόγραμμα με F-35, F-16 Viper και Rafale. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τη ΣΥΠΑ με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση για τα F-35. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου, αποκαλύπτοντας συνομιλίες με τον Τραμπ για συνεργασία Τουρκία-ΣΥΠΑ στην αυπήγηση φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Υποστήριξε ότι τα θέματα του Αιγαίου είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών, ζητώντας διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερέα. Άνεμοι βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Συνεχίζει ο κύριος Μαυριδόπουλος να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης. Την καλημέρα μου στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Την καλημέρα μου στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Και μετά τον Αλίτη του Μητσιά, να μην έχουμε και τις Δόκισσας, έχουμε και τις Μοσχολιού. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Δόκισσα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Μέρη από το Γιάρακα λέει: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Γιάννη από το Μαρουσάκι μεριά. Όλα τα άσματα στα ραδιοπαρέα μας και ειδικότερα στο Βασίλη, το Μιχάλη, στη μαγευτική πιανία και στο Γιώργο, στην ακόμα μαγευτικότερη Λούτσα. Μάλιστα, ωραία είναι και παραθαλασσίως. Αν μπορούμε... Τώρα τι έλεγα προηγουμένως, ρε φίλε Γιάννη. Κάτι δεν έλεγα για το θέμα του, των τραγουδιών. Αν είναι, λέει, και ακόμα περιμένω αν ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου... Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Βίκυμο σχολείου, ο Αλίτης.

0: σε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουν στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένο, ήμουν, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθεί στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουν το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, τον μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πολύ λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, Πολοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

Και όμως, είτε θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε που γράφτηκε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ίσως και 35, νομίζω ήταν το 91, γιατί το 92 έφυγε ο Ζαμπέτας από τη ζωή το Μάιο. Λοιπόν, πέρασαν 35 χρόνια, σαν νεράκι. Τα ακούω, ή μερικές φορές ακούω και τη φωνή μου που ήταν εντελώς διαφορετική τότε, πιο παιδική, πιο τσιριχτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, πάμε μια βόλτα μέχρι το Βιετνάμ να ακούσουμε τη Μέρη τη Μαράντη την ώρα που κατεδάφιζαν το μαγαζί. Καλά, εγώ είπα Μαράντη να βάλω. Πώς μπήκε η Σακελαρίου τώρα, ένα τραγούδι, θα την ακούσουμε μετά, δεν πειράζει.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

καρδιά που έχει τόση.

Να εμφανίστηκε και ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, βάλε ένα τραγουδάκι. Στην αρχή ο Βαρβαρέζος, μετά ο Τσακίρης και τώρα ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχε από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό. Καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες. Χαρίζω όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8.

που σπέρναν τα τέφτλα. Λοιπόν, γιατί ήταν το εργοστάσιο Ζαχάριος εκείνο. Λοιπόν, κλείνουμε με Στράτο και την Αλήτισσα.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν πριν λίγο σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν νωρίτερα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το στρατηγική σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς,

0: το Μπουσέρ, όπου αναφέρουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές, καθώς και σιδηροδρομική γέφυρα στα βορειοανατολικά της χώρας. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιρανσάχρ στα νοτιοανατολικά. Στο Λίβανο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 3.811 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 16.740, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα και μετά τη Διαμάντη και το αναγκάζουμε. Τι έχουμε, να βάλουμε ένα καζαντζίδι. Να βάλουμε καζαντζίδι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν. Τώρα γιατί σταμάτησε αυτό. Ερωτευμένος με τη νύχτα.

0: 1985 στα Διλινά, Στράτος Διονυσίου, Βίκυμο Σχολείου, με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πει.
6: Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Στράτος έφυγε και καλά έλεγε ο Νότης τότε. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Λίτσα, με Αντίπα και Κέτη Γαρμπή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Ρισβάς Σαββασπή, δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε το φίλο μας το Γιάννη, έχει εκπομπή. Και μετά τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε πριν λίγο μέσω εξ κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος της νότιας ακτής. Πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις και εκρήξεις συγκλώνησαν τα λιμάνια Μπανταραμπάς, Κανοαράκ και Τραχαμπάρ και το Μπουσέρ, όπου υποστηρίζουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ινρασάραχ. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ εκρήξεις ακούγονται σε Μπαχρέιν και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Στο Λίβανο 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Νέα Γκύρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 3.811. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8 και αυτή ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Πολλή εικόνα με τους ηγέτες να μετέχουν στο σόου του Τούρκου Προέδρου. Πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις για να μπορούν όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και κυρίως ο Αμερικανικός παράγοντας. Τώρα μένει να δούμε στην πράξη αν για παράδειγμα οι αποφάσεις για την Ουκρανία, οι υποσχέσεις για την Τουρκία θα μπουν σε φάση υλοποίησης ή η προσαρμογή στη σκληρή πραγματικότητα των διπλωματικών ισορροπιών θα μετριάσει τις εξαγγελίες στο μέτρο του εφικτού. Σε 12 μήνες θα ξέρουμε, καθώς πάλι στη γειτονιά μας θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος στην Αλβανία, αν και τα υψηλά κλιμάκια της συμμαχίας κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι δημοσκοπήσεις κάπου την επόμενη εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν και όλο και πιο συχνά θα έρχονται στο προσκήνιο οι σκέψεις ή οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τη ΔΕΘ. Φέτος, λόγω προεκλογικής χρονιάς, είναι δεδομένο πως η ΔΕΘ θα εξελιχθεί σε βήμα παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, με τις αντιπαραθέσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει για το ποιος είχε πρώτος την πρόταση και πόσο κοστολογείται, αλλά και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όρεξη να έχετε, θα ακουστούν προτάσεις και μέτρα για κάθε τάξη, για κάθε ηλικία και επάγγελμα. Βέβαια, μετά από 15 χρόνια εναλλασσόμενων κρίσεων, τα κόμματα θα έπρεπε να εστιάζουν σε μέτρα που θα βοηθήσουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας και της οικογένειας, δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα στους πολίτες που φορολογήθηκαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιμετωπίζουν το τέρας του πληθωρισμού που εξασθενεί όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς επικρατούν εύκολες λύσεις που εντυπωσιάζουν το φιλοθεάμον κοινό, χωρίς να δίνονται πάντα λύσεις ουσίας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε λοιπόν για ένα πακέτο στους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Οι συνταξιούχοι από το 2023 και μετά είτε δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, είτε πήραν ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε να καλύπτει τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο από το πακέτο της ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να αναζητά τρόπους να συμπεριλάβει την κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί στα χρόνια του πληθωρισμού λόγω της αρνητικής μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2027 θα φέρει ούτως ή άλλως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση που φέτος αφορά περισσότερους συνταξιούχους και θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, θα είναι 300 ευρώ αντί 250 που ήταν πέρσι. Επίσης, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το ποσοστό αύξηση των συντάξεων δεν θα περιοριστεί στο 2,6% που έχει προϋπολογιστεί, αλλά θα πάει τουλάχιστον στο 2,9%. Καθώς η χρονιά δύσκολα θα κλείσει με πληθωρισμό χαμηλότερο του 3,7% σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Και όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑ, το μέσος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%. Αλλά εκτός από αυτά τα μέτρα, στα οποία προσθέθηκε πρόσφατα και η θωράκιση των συντάξεων χείριας, η οποία έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητείτε και το κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα έξι σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Οικονομικά το μέτρο έχει το πλεονέκτημα ότι απευθύνεται στην ενίσχυση των πολιτών με το χαμηλότερο εισόδημα, κάτι κρίσιμο σε περιόδους ακρίβειας. Πολιτικά δίνεται ένα στίγμα ότι η κυβέρνηση θέλει σταδιακά να χτίσει μια 13η σύνταξη έστω για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης που μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων που εισπράττουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μπορεί το μέτρο να αφορά λιγότερους, όμως η εισφορά αλληλεγγύης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ουσιαστικά καθιστά μη ελκυστική την ασφάλιση με μεγαλύτερα ποσά, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύνταξη. Το πρόβλημα λοιπόν για το Οικονομικό Επιτελείο συνίσταται ότι οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μόνο η αύξηση από την 1η-1η του 27, η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά σε όλους λόγω κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα χρειαστεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα 5η, ο καιρός θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, στα κεντροανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο,
Ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλός και με ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει καλά, αλλά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, ακόμα και τοπικές καταιγίδες στα γύρω ημιωρινά τμήματα μέχρι και την νότια Χαλκιδική. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό 5ης 9 Ιουλίου γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέντραντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο και τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956 έχουμε ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνει στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τέτοια μέρα, η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στον Νεοκόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 ο King Cab Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με τη λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας κυριστικών ειδών Gillette, φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 ο Tom Hanks, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, καθώς πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα, και το 1959 ο Jim Kerr, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη που ετοιμάζονται για μια σύντομη απόδραση. Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη δέσμευση της συμμαχίας για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Σχέδια για παραγωγή συστημάτων Patriot, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας προς την Ουκρανία. Με αυτά ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη μακροπρόθεση στήριξή τους στην Ουκρανία την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η τελική διακήρυξη Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα αποτύπωσε τη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση παραγωγής όπλων. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026 και επιβεβαίωσαν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Άρα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σύμμαχοι τονίζουν στο κείμενο της διακήρυξης ότι η Ενωμένη συνακλώνει την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Χαρακτηρίζουν τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Τι άλλο μας έμεινε από τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής? Κυρίως οι ειδήσεις βγήκαν από την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απαντώντας σε όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο που ευνηδίασε σε πολλές περιπτώσεις και τους δικούς του ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Αν τους ρωτήσει τι είναι, δεν θα ξέρουν και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σε άλλο σημείο τώρα, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, είπε, ρωτήσαμε ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη για το αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα. Γιατί τα αγοράσατε αυτά? Αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων και πρόσθεσε, θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Σε άλλο σημείο λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και τις αντιρρήσεις Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Είπε ότι ο Νετανιάχου είναι γνωστό σε τι νερά κινείται. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει το ίδιο λάθος, είπε, και να ακολουθήσει τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Αιγαίο. Και εγώ μοιράζομαι, είπε, την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ίδια αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς το πρωί ότι το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στην συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Μια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, ανασχίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους Μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ήταν ένας τίτλος από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από το τουρκικό δίκτυο Al Haber, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα υπέρβαση των ορίων της δηλώσης του και σκανδαλώδη δηλώσεις της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Ήταν άλλες οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ την πρώτη ημέρα, άλλες τη δεύτερη ημέρα. Άλλος ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη ημέρα, όσον αφορά την σιγουριά του για τα F-35, διαφορετικός εμφανίστηκε την δεύτερη ημέρα. Χθες δεν είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση των F-35 στην Τουρκία, στο συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Και όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, επεσήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Συνέχισε τα καλά λόγια βεβαίως για την Τουρκία, είπε ότι είναι ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ, ενώ έκανε και σχόλιο όσον αφορά την κακή σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, δεν είναι μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε έξω από αυτό το πόλεμο, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα, αλλά μείνει έξω με δική μου παράκληση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις, είχε τονίσει ο κύριος Τραμπ σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, αν το δούμε ψυχρά το θέμα, σε πρώτη φάση ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα παραπάνω, υποσχέθηκε επί της ουσίας τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Από την άλλη πλευρά, είναι συχνές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τουρκία. Άλλωστε και οι Τούρκοι ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε επισκεφθεί τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει περάσει στις καλένδες. Το συζητάμε το θέμα, αλλά εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα στα παραλυπόμενα θα έχετε δει διάφορα από τη χειραψία εκεί, το χειροφύλημα που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Μακρόν, που δεν του βγήκε, που δημιούργησε μια άβολη στιγμή. Χθες ο κύριος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενώ δήλωσε ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μίλησε για την τεράστια αγάπη και όλες τις συζητήσεις που είχαν με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντιμίρ Λένιν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, είπε ότι ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή. Δεν ήταν το μόνο έτσι παραλυπόμενο το οποίο ξένησε κάπως στο τέλος της συνόδου. Έχει διάφορα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως, το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το πρωί ότι πάμε σε ένα τέλος στην εκεχηρία και ότι ξεκίνησαν ξανά τα χτυπήματα, τα εκατέρωθεν χτυπήματα με το Ιράν, έφερε επιπτώσεις στην όλη υπόθεση. Είχαμε άλμα 6% για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου πριν καλά-καλά αποκλιμακωθούν από την προηγούμενη πολεμική εμπλοκή. Τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού έφτασαν στο 74,90 το βαρέλι, και το Brent για το Σεπτέμβριο είχε επίσης άνοδο 6,10%, φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Οι αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ δέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι τελευταίες επιθέσεις συνέβησαν χρονικά και με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ. Άρα αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να σταματήσει να διακοπεί η εκεχηρία και να αρχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μια δεύτερη επίπτωση από αυτό το κλίμα είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χέξεθ των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ, όπως επιβεβαιώθηκε και από Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Χέξεθ πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστή ατζέντα, αλλά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ για τα F-35, τα χτυπήματα που υπήρχαν και μην γνωρίζοντας ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, κρίθηκε ότι ήταν πιο φρόνιμο να μην πάει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διακυρώθηκε δηλαδή αυτή η επίσκεψη, Και είπε ότι όμως το είδε διαφορετικά αυτός. Είπε ότι δεν διευκρίνησε για το λόγο της επίσκεψης, ούτε για το λόγο της ακύρωσης. Και είπε ότι γιατί πιστεύετε ότι με απογοητεύει αυτή η εξέλιξη, ίσως σημαίνει κάτι άλλο. Μυστήριο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Τώρα, το τι ήθελε να πει, το τι ήθελε να κρύψει, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέλει να τρολάρει τους επικριτές του. Έφτιαξε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται τον Τραμπ στο τρολάρισμα. Δημοσίευσε λοιπόν ένα σατυρικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έβαλε στο στόχαστρο τους επικριτές του, δηλαδή τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ για να σατυρήσει τους δικούς του αντιπάλους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσίασε τον εαυτό του ως Δόκτωρ Μπίμπι, ένα γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που, όπως αναφέρει, υποφέρουν από αιμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές. Στο ίδιο ύφος, ο Νετανιάχου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Νετανιάχου λοιπόν, αυτοί παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία και βλέπουν τα πάντα κλιβερά και αρνητικά. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Δόκτωρ Τραμπ, προσφέροντας θεραπεία για το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ και διακομωδώντας γνωστούς επικριτές του από το χώρο των διασημοτήτων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπαμε για τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά να πάμε και στο άλλο, στην άλλη πλευρά, στη Ρωσία, όπου υπάρχει από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που είναι αντιμέτωπη τώρα η Ρωσία, και από τις συνεχές ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στα δηληστήρια, στις αποθήκες και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες που φαινόταν η Ουκρανία να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα σε πολύ δύσκολη θέση έχει αρχίσει να βρίσκεται η Ρωσία, με σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες ουρές στα κρατήρια καυσίμων, με την εξόρξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και ντίζελ. Πέφτει ξύλο στις ουρές για τη βενζίνη στην Ρωσία. Όλα αυτά φαίνονται σε βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή του στα social media. Δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν ρωτιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να παίρνει βία την αντλία του καυσίμου από μοτοσυκλετιστή, που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την πολύ μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί, ενώ αλλού μια αντιπαρέθεση κατάληξε σε τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ σε ένα τρίτο βίντεο υπάρχει ένας άντρας που απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες από τα πλήγματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, την ύπαρξη των προβλημάτων στον ανεφοδιασμό καυσίμων επιβεβαιώνουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι που μιλούν στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει βενζίνη, λένε χαρακτηριστικά. Καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν όπως, για παράδειγμα, αντέδρασαν στη Ρωσία πριν την ανατροπή του τελευταίου τσάρου το 1917. Και μάλιστα προτρέπουν τους Ρώσους να αποδεχτούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το ενεργειακό και κυρίως τα καύσιμα. Είναι οι ανησυχίες που δημιουργούνται για τη ρωσική οικονομία και κυρίως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα για να έρθει μια τραπεζική κρίση εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των οικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η έκθεση αναφέρει ότι 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια και υπάρχει έντονη ανησυχία. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα όλες αυτές οι κυρώσεις που επέβαλαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά δείχνουν ότι επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία. Επιστρέφουμε σύνοδο κορυφής. Λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν πολλά έτσι τα χαρακτηριστικά περιστατικά που συνέβησαν μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής και κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε το Ρούτε. Πού είναι αυτός ο σεβασμός σου, του είπε όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γροιλανδία. Ένα άλλο είναι ότι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας τράβηξε τα βλέμματα στη σύνοδο της Άγκυρας. Η 38χρονη πρωθυπουργός, η οποία έχει λίγους μήνες στην ηγεσία της Ιρλανδίας, καθώς προέρχεται από την εταιρεία Morgan Stanley. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έτσι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί αρκετά είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συνηθίζονται αυτά, είναι συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο ηγετών, είναι κανόνας και αυτή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή βεβαίως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ηγέτες. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες, όπως ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, την ίδια αποκάλυψη έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Είπε ότι δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία γιατί η εισαγωγή όπλου θα ήταν παράνομη. Έτσι, το περιστροφό του θα παραμείνει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στάρμερ εξέφρασε την έκπληξή του για την επιλογή έκπληξη εκ μέρους του Προέδρου του Τούρκου, του κυρίου Ερντογάν. Υπήρξε και ένα άλλο δώρο βεβαίως από τον κύριο Ερντογάν, ήταν περισσότερο συμβατικό, ήταν για το έργο, η πολιτική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδο της Τουρκίας, δεμένο με πολυτέλεια, αλλά και ένα σημειωματάριο και μία πένα με το όνομα κάθε ηγέτη. Τώρα, σας έλεγα στην αρχή ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει να ακυρώσει την σύνοδο κορυφής του 2027 που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία για δύο λόγους. Η πρώτη είναι ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει, κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται να μην η σύνοδος ετήσια, να γίνεται σε περισσότερα χρόνια και είναι να εγκαταληφθεί λοιπόν αυτή η πρακτική των ετήσιων συνόδων και συγκεντρώνει σιγά σιγά όλο και περισσότερη υποστήριξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έβαλε με πολύ ένταση ο κύριος Τραμπ σε αυτή τη σύνοδο, κυρίως μιλώντας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέλει να διατηρηθούν οι ετήσιες σύνοδοι, αλλά θα το δούμε τώρα εάν τελικά επιτευχθεί να γίνει στη γειτονιά μας, να γίνει εδώ στην Αλβανία, αν θα γίνει τελικά τον επόμενο ή το μετεπόμενο χρόνο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή: πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Πρόσκληση, συγγνώμη, από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Καζουμπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάλευση της εκεχηρίας, έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν ώψη παραγραφών. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση του Ντίλιαν, για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με μια πολύ έτσι φωτογραφία χαρακτηριστική που είναι ο κύριος Ρούτε, ο κύριος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist και μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο ναυάγιο Ζακύνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Αυτά από την απογευματινή. Πάμε στα νέα. Οι υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αλέρτα 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε στους ελληνικούς εξοπλισμούς. Και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα, ανοίγουν και πάλι δηλώσεις για τα Σασέρ. Μάρι Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Αυτά όλα από τα νέα και η ομάδα. Ολυμπιακός Ρακόφ 2-1, ο Φορτούνης επέστρεψε με ζωγραφιές. Πόλεμος στον Άστρο στο μπάσκετ, ερυθρόλευκος Μοντέρο και πράσινος Γιαμπουλεσλέ. Γίνεται ενίσχυση των ομάδων. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάζους Μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, επιλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πολίτες. Προς αύξηση ως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης. Σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός και 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Εφημερίδα των Συνταχτών. Απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θέσεις των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. ΣΥΡΙΖΑ Πολεμική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παρετήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Λοιπόν, φωνική καταδίωξη στο Άργο, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό Καζουμπέλι, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ρίζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Πάμε στον Ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Μπρεντ στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα στην πολύ όμορφη Ρόδο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στα πολιτικά, ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, παραιτήθηκε η Κατέρινα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Τη θέση της θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο Γιάννης Αμανατίδης που έχει ταχθεί υπέρ του ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Ίσως ο Γιάννης Αμανατίδης να είναι και ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ψήφος στη μάχη που δίνεται στην Κεντρική Επιτροπή, που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Για το αν θα κερδίσουν οι υποστηρικτές της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου, είτε η Τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη, που ζητά να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πορείας και αλλαγή αρχηγού μάλιστα. Ο κύριος Πολάκης το ζητά ευθέως, ζητά αφισβητή τον Σοκράτη Φάμελο και ζητά να υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού. Τώρα, χθες είχαμε, εκτός από την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου, που ίσως είναι προάγγελος και παρέτηση και άλλων βουλευτών και άλλων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι όμως αμέσως μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρξουν αρκετά στελέχη και βουλευτές, ίσως και 4 και 5 βουλευτές, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναξιωτοποιηθούν και σε δεύτερη φάση θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, οδεύοντας προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα πάντως, που είχαν ακουστεί αρκετά και για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, χθες μίλησε η κυρία Έφη Αξιόγλου. Είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν με έχει καλέσει το τηλέφωνο, δεν τον έχω καλέσει και εγώ. Όλα αυτά τα είπε στο πρώτο θέμα, βάζοντας τέλος στα σενάρια ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της Ελλάς για τη μετακίνησή της στο κόμμα. Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι, είπε η πρώην βουλευτής και νυν μάχημη δικηγόρος. Η κυρία Αξιόγλου, η οποία θυμίζω παραιτήθηκε από βουλευτής της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της, επέστρεψε στη δικηγορία. Αστείευθηκε λίγο χθες, είπε ότι διαφωνεί με τον σύζυγό του, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν έχει παραδώσει την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. Διαφωνώ μαζί του, είπε, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλλει τη δική του. Δεν κρύβει ότι μάλιστα ότι έγινε και οικογενειακή καυγάδες για το θέμα και δίνει και μάλιστα και μια συμβουλή για τις σχέσεις, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα αναλύουν πολύ όλα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει άλλον ηγέτη. Δηλαδή κάτι το οποίο χθες παραδέχτηκε και ο Μάκης Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στην κεντροαριστερά, δεν καλύφθηκε από κανένα από τα κόμματα που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα αυτά που προήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενη φάση. Ούτε κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλύψει το κενό και έτσι με αυτό το πολύ απλό σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο. Βεβαίως έχουμε πολύ υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάτη, του Υπουργού Υγείας, με τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση που έβαλε φωτιά στα τόπια. Είπε απαντήσεις για όσους ευαίσθητους και κομιλφό από τον πολιτικό κόσμο τον κατηγόρησαν για τοξικότητα, επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει πολιτικούς κώδικες. Έδωσε με αυτή του την ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραφράζοντας το παραμύθι του Hans Christian Andersen, αναέλησε ότι κατά τον ίδιο Τσίπρας είναι γυμνός. Είπε ότι όλα αυτά που αποκάλυψε τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών, αργότερα με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας ως ακραίο σημείο διαπλοκής. Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής. Ναι, αλλά όταν λες για διαπλοκή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή αντάλλαγμα? Εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα. Και για να σου το πω πιο απλά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά. Από την πλευρά της Ελλάς λένε ότι δεν θα μπούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα μπούμε στη λάσπη, γιατί δεν θα μπούμε στην τοξικότητα όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι μακροσκελέστατη η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη.
που συζητήθηκε πολύ έντονα χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και μάλιστα δόθηκε περισσότερο ένταση στην όλη υπόθεση από την ενέργεια του κυρίου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, να πάει να ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή του Ιουλίου. Νομίζω ότι μόλις σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις, οι επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο. 2 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. «Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές», ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν, και των νότιων λιμανιών Μπανταραμπάς, Καναράκ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο

0: Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία, τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το καζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά. Καιρός. Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους. Σαν Παρασκευή μοιάζει. Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας λέτε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application όταν το έχετε στο κινητό σας και το airtnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Καταρχήν να πω και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρα Μπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και ως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα 12 άνες από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους, θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βορειάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτικοί οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει και τα λοιπά, έχει σημασία.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 από φόρ, θα μου πεις 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 από φόρ. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

Το πόσο είναι επηρεασμένος και όλα τα πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω, Κυριακή, και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Α, απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο στην Άνω Καμίλα Σέρων Χριστόστομο και σε όλους τους ερωτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

γίνεται να έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε, στην Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφώνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφώνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει? Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μόρφο. Τη φίλη μου τη Μόρφο, τι ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αναλυτικά τις φωτογραφίες αυτές που στέλνουν οι φίλοι μας όλοι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παγκράτη, που λέει και μια πρωταγωνίστρια σειράς. 19 βαθμοί και αεράκι στην Ελασσόνα τώρα που μιλάμε, μας λέει ο Θοδωρής. Και η Φωτεινή λέει και εδώ βρέχει από χτες. Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816. Η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε. Το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

Διακόπτω εδώ να σας πω ότι τα ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όρφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπώρια. Τώρα, άμα είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

Πού είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρό σεισμός 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το διαρκέ στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12-13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως στην Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλέ, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009. Η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμ Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, ναι. Το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simply Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του. Πάμε που θα συναντηθούμε, στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillette. Τι σας λέει το επιθετό? Είναι αυτός που εφήβερε το ξεραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών, την ομώνυμη, και από τότε οι απογονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ. Είναι, ναι, είναι αρκετοί ξένοι από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις. Και είναι φάτε ματιά ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπακλήμητζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά και με κρύβει, είμαι πολύ χαρούμενη. Πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά, έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές, να κυνηγήσεις κατσαρίδες, καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτοί φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να περνάμε τις λακτάζες βραδιάτικο. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

Καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες. Θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασε αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαναν καινούριο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα όλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Ιστορική ανορθογραφία, το κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις το Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Α παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ιράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά δηλαδή τα ξημερώματα, ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν, θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Τραμπ. Έφυγε τρελαμένος, μου φαίνεται, από την Άγκυρα. Είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε. Μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6. Έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

Για να καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή, ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, είπε ο, είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφ. Πάει και το στενό του Ορμούς. Οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία πάμε, 9 Ιουλίου.

Η Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σιχαμερές. Ναι, σιχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεσαι ανέμελος στο μπαλκόνι σου που να το έχεις κάνει νησί και να σου περάσει ξύστα καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

Ο Ξενοφών λέει: Έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα να το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη. Και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε Ξαβέρ στη Χορδή λέει: Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την κατσαρίδα.

Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Ναι παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου, δεν πάνε αλλού, δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουνε, να τους ανοίξεις το παράθυρο, να φύγουν μακριά αν μπορείς να κουνηθείς και δεν έχεις παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελι και τα λοιπά. Και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι και αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα, η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το, ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα γκουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου έλεγε εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα, ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

ορίστε, άλλοι φοβούνται τις ακρίδες. Διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σκροτάω το χέρι» και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να κάνουν όπως εγώ με την κατσαρίδα.

Η Φρανσέσκα λέει: καλημέρα. Όποιος δεν έχει βγει γυμνός από το σπίτι του να φτάσει μέχρι ανοιχτό μαγαζί να ζητήσει βοήθεια, δεν έχει φοβηθεί κατσαρίδες. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωραίο.

Λοιπόν, γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά, ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει και η Θωμαής χθες εδώ, ότι με άρχισαν πάλι να χτυπάνε σαραντάρια και τους φαίνονται κανονικά όμως πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

φοβερό θέμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Και δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγίπ Ερντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Καλά, χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές δεν έχει ιρμό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, χρησιμοποιεί πολύ λίγες λέξεις για να εκφραστεί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διερμηνία είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, χθες λοιπόν κάποια στιγμή το ρώτησε για τον κομμουνισμό, το ρώτησε μια δημοσιογράφος, είπε, ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Αν ήμουν, θα έλεγε κανένα παρακατιανό. Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή.

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω. Τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουνε τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν είναι στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπα να πει η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα, που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δώρο όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης που σκέφτηκε να κάνει δώρο ένα περίστροφο σε κάθε ηγέτη, του συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δώρο, παιδί. Το λέω και το πιστεύω αυτό το πράγμα.

Και είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει: επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία? Θέλετε να μάθετε τι απάντησε ο Ρούτε? Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, τίποτα.

καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας κτλ., για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω, πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθήσα κόρη του διπλωμάτη. Έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος Νέρον ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο Νέρον αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε: τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό. Δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ, για όνομα του Θεού. Αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτη από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το συχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα βεβαίως που έχουν γίνει. Θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας-ένας φεύγουν. Γιατί λέει ότι θα αρχίσουν, θα έχει κι άλλους που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί, να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβαζα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο, στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς. Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, μην με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

εκτέλεση του Άσης του Άσης από τους Θείας Φοφίας. Μπράβο, Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Η Θείας Φοφίας είναι πιο ελαφριά έτσι, η εκτέλεση. Είναι για πρωί, καταλάβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό Κάσιους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα πρόσθεσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσιών

0: Ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο, ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλων απτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και του τέλους επιτιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως εξυμποφόρε, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Όπως σας είπα νωρίτερα, να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί θα είναι λίγο κάπως περίεργος ο καιρός. Δηλαδή θα είναι λίγο άστατος, θα είναι λίγο βροχερός. Κατά τόπους θα έχει και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Οπότε μην εφηδιαστείτε δηλαδή από αυτό. Τώρα αν είστε διακοπές δεν θα σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σας συνιστώ είναι το εξής. Αν δείτε ότι βρέχει, αρχίζει και βρέχει και είσαστε στην παραλία, επιλέξτε να μην κολυμπάτε την ώρα της βροχής. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο να κολυμπάς με βροχή, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, έως πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει όχι ολόκληρο πούλμαν για να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματά σας έχω έρθει τώρα. Ένα μήνυμα μπας και πολύ είναι, που έλεγα πριν να βάλουν ένα πουλμανάκι. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά πριν επιστρέψω θα συνδεθούμε με τη Χρυσίτερα Νικητάκη, γιατί από το πρωί έχει κάνει τις βόλτες της στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγετε και πάτε διακοπούλες και έχει μιλήσει και με πάρα πολύ κόσμο. Είδα και ξένους, είδα και από το εξωτερικό δηλαδή που επέλεγαν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις διακοπές. Δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι στο λιμάνι και να τους βλέπεις να φεύγουν? Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Κάναμε τις βόλτες μας εντός του λιμανιού. Το θέμα είναι ότι δεν φύγαμε όμως.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Τους επιβιβάσαμε όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναχώρησε το πλοίο, το Blue Star Naxos, με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και την Αμοργό, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες συγκριτικά με τη χθεσινή ημέρα. Ακόμη έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι στους δρόμους του Πειραιά. Φυσικά υπάρχουν τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομένων, αλλά και εκείνων που πάνε στις δουλειές τους. Φυσικά. Εντάξει, αδειούχοι του Ιουλίου έχουν φύγει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεκινήσει έξοδο σε μεταπλένα, αναχωρούν και από όλα τα λιμάνια και από τις Ραφίνες και από του Λαβρίου με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Είδαμε και πολλούς ξένους, ξένες για την ακρίβεια, οι οποίες πήγαιναν μόνες τους διακοπές. Και όχι μόνο αυτό, δεν πάνε σε ένα μόνο νησί, κάνουν αυτό το tour στα νησιά, πήγαιναν Πάρο, Νάξο για περίπου μία εβδομάδα και όλες από ό,τι μας είπανε. Δεν θα εστιάσουμε μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο. Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, ναι, προς την Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων και τα Δωδεκάνησα. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, είναι καλό τώρα οι επιβάτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, και ιδίως αν έχουν και όχημα, αυτό που τονίζουν κιόλα στο λιμανικό είναι να είναι μία μισή ώρα νωρίτερα. Και φυσικά πρέπει να σου πω Κατερίνα πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε της θερινής περίοδου, της καλοκαιρινής σεζόν, η τουριστική κίνηση αναμένεται αυξημένη, με τις προσδοκίες έτσι για μια ιδιαίτερη παραγωγική καλοκαιρινή περίοδο να παραμένουν υψηλές.
0: Έχουμε και ωραίο καλοκαίρι φέτος εμείς, έχουμε ωραίο καιρό. Δηλαδή έρχονται για να δροσιστούν πάρα πολύ από τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, Χρυσίτα μου, δύσκολη δουλειά και αυτή που κάνουμε και αυτή που κάνεις εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς. Πού θα πάει.
1: Έρχονται και οι δικές μας. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Και από τη Χρυσίτα Νικητάκη πάμε στον Κώστα το Στάμου. Είχαμε τα ξημερώματα μια φωτιά στον πρώτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, του Σεισμανογλίου. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Η φωτιά. Καλημέρα Κώστα μου.
2: Καλημέρα Κατερίνα. Θα σου πω τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο από τις περιγραφές των ασθενών, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα δηλαδή που ξεπήδησαν οι φλόγες από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου, δείχνουν ότι ενδεχομένως γνωρίσαμε τα χειρότερα χάρη στην δικιά μας κινητοποίηση. Δεν ενημερώθηκαν από τα μέλη. Μόνο μία νοσηλεύτρια, όπως περιγράφω, ήταν στους διαδρόμους και φώναζε φωτιά. Και έτσι κατάφεραν οι άνθρωποι με τους ορούς στα χέρια να περιοριστούν μόνοι τους. Λίγο μετά τις 5 λοιπόν, γύρω στις 5 το πρωί, σήμερα στο λαγερμό στο κέντρο της κυρίως πυροδεσικής, καθώς υπήρχε αναφορά ότι από ένα δωμάτιο της παθολογικής χρονικής στον πρώτο όροφο του ασφαλογλίου νοσοκομείου έβγαιναν καπνού. Ούτε λοιπόν εδώ το δωμάτιο της πυροδεσικής, το οποίο διαπίστωσε ότι από το μέσα στο δωμάτιο είχε προκληθεί μια πυρκαγιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ότι επιχείρησαν 28 πυροδέσεις με 7 οχήματα, το ειδικό πυροδοφόρο και το ειδικό βραχιολοφόρο της πυροδεσικής. Ωστόσο, το νοσοκομείο είχε καλυφθεί και γεμίσει από ένα επισημό καπνό, μαύρο καπνό, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα η εκένωσή του από όλους τους ασθενείς. Και όπως περιγράφουν, ακόμη και αυτοί που ήταν στα διπλανά δωμάτια δεν είχαν ενημέρωση από κανέναν, ούτε από τους κυνηγέστες, ούτε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αντιλήφθηκαν ότι από το δωμάτιο 10 βγαίνει έντονος καπνός, είδαν τις πλόγες και μόνοι τους σηκώθηκαν, ξύπνησαν όσους κοιμόντουσαν. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα, ήταν 5 τα ξημερώματα.
0: Λαχτάρισαν οι άνθρωποι, ρε παιδί.
2: Ηλικιωμένοι, αν δεν μπορεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Τους ρωτήσαν οι υπόλοιποι ασθενείς στα δωμάτια, πήραν λοιπόν τους ορίους στα χέρια και κατάφεραν να κατέβουν τους διαδρόμους οι οποίοι είχαν καλυφθεί από το μαύρο καπνό και να βγουν στο προάβλιο. Εκενώθηκε λοιπόν προληπτικά το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν και δύο ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Αυτή την ώρα δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διατήρους του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ μεγάλος ο πανικός που προκλήθηκε, καθώς το προάβλιο έχει γεμίσει από ασθενείς, αστυνομικούς οι οποίοι κλήθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν τόσο στο κομμάτι της κατάσταση, αλλά κυρίως στην εκένωση του νοσοκομείου και φυσικά το προσωπικό, το νοσοκομείο προσωπικό, το οποίο βοήθησε όλοι οι ασθενείς να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να εκενώσουν το νοσοκομείο. Άγνωστο παραμένει το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι από το δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο ξεπήγησαν κάποιες φλόγες, έντονος καπνός. Υπήρχαν και ακριβώς δίπλα στο δωμάτιο κάποια έφλεκτα υλικά, ιατρικά υλικά. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Είναι τεχνικόσαρο τα χειρότερα, γιατί παραλαμβάνω το περίο, λένε εκένωση με ασφάλεια. Ωστόσο οι περιγραφές λένε πως οι ασθενείς μόνοι τους ύπνησαν, πήραν τα χέρια τους στους ορούς.
0: Και βγήκαν έξω οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου, ο οποίος βρέθηκε στο Σεισμανόγλιο για αυτή τη φωτιά στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε έναν απολογισμό πρώτο από την κεντρική διοίκηση της ENTCOM από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έπληξαν, λέει, κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Και αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός, 90 στόχοι, και αυτό γίνεται σε αντίπεινα, το είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα που είχαν γίνει σε πλοία που έπλεαν στο στενό του Ερμούς.

Καλημέρα στα κορέστια Καστοριά, στον κύριο Τρίφωνα. Υπέροχη και ηλιόλουστη τη μέρα, χωρίς καύσωνες και υγρασίες. Έχουμε 820 μέτρα υψόμετρο. Βέβαια. Α, κύριε Τιμωρή, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.

Η Φρανσέσκα λέει: στο μεταξύ σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζουμε τα απομνημονεύματα πολλών που θα αναφέρουν πολλά υπέροχα για τον Ντόναλντ της καρδιάς μας. Και κάνω υπομονή. Ναι, θα είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο φορτωμένος και λέει, μισό λεπτό για δεν ανοίγει, ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πλάσμα από τον πρώην Σιριζέο, ο οποίος είναι ικανός να πουλήσει τη δίδα του τη μάνα. Εντάξει τώρα, είσαι σκληρός, πολύ σκληρός. Λοιπόν, για μια καρέκλα δίπλα στον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα, θα κάνουν ό,τι τους πει ο Αλέξης. Πιστεύω γελάει και ο ίδιος κάθε φορά που κάποιος ή κάποια δηλώνει παραίτηση για να τον πάρει μαζί του.

Καλημέρα κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό. Έχετε ζέστα στη Λεμεσό? Γιατί στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω κάνει ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική αναρθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Διάλογο για ζητήματα του Αιγαίου. Το είπε συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική αναρθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Σιγά μωρέ, εντάξει, μας απειλούμε πόλεμο. Οκ, τι έγινε? Ναι, πάμε παρακάτω. Επισήμανε ακόμη ότι, ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Για να σας περιγράψω το σκηνικό, γιατί την παρακολούθησα και αυτή τη συνέντευξη στην πόλη. Είναι ο Ερντογάν λοιπόν ψηλά σε ένα βάθρο και από κάτω είναι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι του κάνουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα τοποθετήθηκε εκείνος, αλλά τους κοιτάει από ψηλά, σαν το Θεό είναι. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Και κάποιες στιγμές, παιδιά, σε κάποια πράγματα που έλεγε, περίμενε χειροκρότημα και χειροκροτούσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι συνέντευξη τύπου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάποια πράγματα που έλεγε, που τους έδειχνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είπε, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Λέει, πας συνέντευξη τύπου και χειροκροτάς. Δηλαδή, όχι. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Είναι για το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Έλεγχοι εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν ως το τέλος του χρόνου θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Επίσης, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.

Λοιπόν, θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πρώτη η Κοπενχάγη, δεύτερη Βιέννη, τρίτη η Μελβούρνη, τέταρτο το Σίδνεϊ, πέμπτη η Ζυρίχη, έκτη η Γενέβη, έβδομη η Οσάκα, όγδοη η Αδελαϊδα, ένατο το Βανκούβερ και δέκατο το Τόκιο. Δηλαδή έχει δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τρεις στην Αυστραλία, τέσσερις είναι στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι δύο είναι στην Ελβετία, και στην Αμερικανική Ήπειρο μόνο το Βανκούβερ στον Καναδά.

Ωραίος ο Καναδάς, δεν έχω πάει. Είναι αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Πάνω που πήραμε μια, προσπαθήσαμε να πάρουμε μια ανάσα τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Ο ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριελιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Η κόντρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό. Δεν είναι υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί στη χώρα μας είναι για την άμυνά μας. Δεν είναι. Έχει εξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε μόνο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος τέθηκε τώρα από το ΝΑΤΟ. Εμείς αυτόν τον στόχο τον έχουμε επιτύχει εδώ και καιρό, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και λόγω του κάζους μπέλη. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανέναν λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των σερίφιδων. Η Δημοκρατία, σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Άλλη διαστρέβλωση. Αυτά που πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα τα πεάνιζε για όλους τους ηγέτες. Οι γενίτσαροι που ήταν εκεί δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκη, ήταν για όλους τους ηγέτες. Και όπως είπε και ο Ερντογάν για τον Ρότσαν, του είπε πως φάνηκε λέει στους ξένους ηγέτες που είχατε τους γενίτσαρους. Λέει, άλλοι τους άρεσαν πάρα πολύ λέει οι γενίτσαροι που είχα λέει εκεί πέρα βάλει έξω από το Λευκό Παλάτι. Κάποιοι τους ήξεραν κιόλας, τους ξέραν. Ο ελεύθερος τύπος. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λόγους μας με τα θέματα αυτά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επίσης 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Ανατροπή θρίλερ στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή παιδιά. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Και για το Μουντιάλ, πώς το Μουντιάλ έγινε Euro. Όντως, σιγά σιγά. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, αλέρτ 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το Δήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμο. Ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Αυτά από την πρώτη σελίδα των.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το καθιερωμένο αστιάκι μας. Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο, ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και ένα φραπέ σκέτο. Να δώσω βάση. Δώσε βάση, θα στα πω άλλη μια φορά. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που παίρνει τρεις καφέδες και σε ρωτάνε αν θα σου δώσουν βάση, είναι να σου πει όχι, είμαι ταχυδακτυλουργό. Είναι όπως πας, ας πούμε, και ψωνίζεις πέντε ρούχα σε ένα μαγαζί και σου λέει σακουλίτσα θέλετε, όχι θα τα φορέσω και θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πιο εξωπραγματικό για μένα είναι που πας σε ζαχαροπλαστείο. Πας στο ζαχαροπλαστείο και παίρνεις μία τούρτα, ένα κουτί σοκολατάκια, ξέρω εγώ παίρνεις 3-4 κουτιά. Άμα είναι για να πας γιατί έχεις γιορτή, γιατί έχεις και τα λοιπά, για κεράσματα και αυτά. Και σου λέει σακουλίτσα θέλετε. Φυσικά και θέλω, τι είμαι. Είναι λέει υποχρεωτικό να το ρωτάνε αν θέλουμε σακούλα, γιατί τη χρεώνουνε αυτό το πράγμα τώρα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ περίεργη ιστορία, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ήταν το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Μία 22χρονη έκανε μάθημα, θέλει να γίνει πιλότος και έκανε μάθημα με ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος. Ο εκπαιδευτής της ένας 42χρονος. Απογειώνονται λοιπόν, ξεκινάνε με ένα τσέσνα ήτανε. Και την ώρα της πτήσης ο εκπαιδευτής λέει στην 22χρονη «Ξέρεις τι να κάνεις» και πήδηξε στο κενό, αυτοκτόνησε και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο, ενημέρωσε τις τοπικές αρχές, βρήκαν τη σωρό του εκπαιδευτή σε ένα χωράφι. Τι τρέλα ρε παιδιά είναι αυτή. Έχει πολλά αφιερώματα σήμερα στις εφημερίδες. Να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάσετε τις εφημερίδες, να τις στηρίζουμε τις εφημερίδες. Είναι πολύ καλό να διαβάζουμε εφημερίδες γενικότερα. Μας βοηθάει σε πολλά πράγματα και για να ενημερωνόμαστε κυρίως. Λοιπόν, και έχει πολλά αφιερώματα για τους καύσωνες στην Ευρώπη και για το πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει διάφορες μαρτυρίες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου του Ίδρυτ Σένα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο και λέει: η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχα δει όταν ήρθα εδώ ήταν περίπου 32 βαθμοί. Τώρα ξεπερνάμε τους 35 και με την υγρασία η αίσθηση είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια, ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς. Ακόμα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από τον καύσωνα. Μιλάμε για τις ακυρώσεις των τρένων, για την τηλεργασία, για το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Οι ανεμιστήρες έχουν εξαντληθεί και τα φορητά κλιματιστικά είναι δυσέβρετα και πανάκριβα. Ταυτόχρονα, πολλά βικτοριανά κτίρια δεν μπορούν να αποκτήσουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού επειδή προστατεύονται αρχιτεκτονικά. Στη δουλειά πλέον επιτρέπονται σόρτς και κοντομάνικα, ενώ έχουν αυξηθεί τα μικρά διαλύματα. Το πιο δύσκολο όμως είναι να αποδεχτείς ότι ίσως αυτή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για το Λονδίνο. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο εκπαιδευτικός ο κύριος Νίκος Γκρεκός ζει εκεί εδώ και 42 χρόνια και λέει ότι η πόλη αποδείχθηκε λιγότερο έτοιμη από όσο πίστευε. Μένω σε ένα παλιό διαμέρισμα με τσίγκινη στέγη και χωρίς μόνωση. Αυτό μας το λέγει και η Θωμαής, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Παρά τις προετοιμασίες του Δήμου, η κατάσταση αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολη. Οι θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι ήταν αφόρητες, εκδηλώσεις ακυρώνονται, εξετάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια διαταράσσονται και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι. Ζουν σε παλιά διαμερίσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν φορητό κλιματιστικό και σε πολλές περιοχές όπως η δική μου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων. Για 2 ημέρες φιλοξενήθηκα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημαρχείου που είχε ανοίξει ειδικά για τους κατοίκους. Πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο θα έμοιαζε αδιανόητο για το Παρίσι. Μία φίλη και συνάδελφος, η οποία ζει στις Βρυξέλλες, μου έλεγε ότι αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά και να πάνε με βόλτα ένα Σάββατο σε ένα εμπορικό κέντρο και τελικά αρρώστησαν από το πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Love, love, love, love, love, love, love.
το ανέκδοτο που μας είπε ο Γιώργος με τη Βάση, που λέει Βάση, να δώσω Βάση, υπάρχει και άλλη εκδοχή και λέει Βασούλα θέλετε, Βασούλα έλα λίγο, σε ζητάνε. Άλλη μια μαρτυρία θα σας πω, είναι ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ολλανδία 23 χρόνια. Τα σπίτια εδώ είναι φτιαγμένα για να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Επιστρέφεις στο σπίτι και αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε σάουνα. Δεν βιώνουν όλοι το ίδιο την κατάσταση. Όσοι μένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς μπαλκόνι υποφέρουν περισσότερο, ενώ όσοι διαθέτουν δικό τους σπίτι μπορούν ευκολότερα να κάνουν παρεμβάσεις. Κλιματισμός δεν υπάρχει παντού και ακόμα και όταν υπάρχει δεν είναι πάντα αρκετός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει κλιματιστικό, στις περισσότερες πολυκατοικίες απαιτείται η έγκριση όλων των συνδιοκτητών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό που μας απασχολεί πλέον δεν είναι αν θα ξανάρθει ο καύσωνας, αλλά πότε. Τώρα σταματάω για να ακούσουμε την κομματάρα.

0: Μπαλίτσα, θα παίξουμε μπαλίτσα τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Διάβαζα, Δημήτρη Καϊμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14. Είχα μείνει στους 12 εγώ.
1: Ναι.
0: Τι λες, παιδί μου. Φοβερό πράγμα.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα, όταν τελειώσει το Μοντιάλ, okay, αποτύχαμε ή τελειώσαμε ως εδώ, τελειώσαμε, δεν φτάνει. Αλλά η Τινησία και τη διάρκεια των πρώτων αγώνων, μετά τον πρώτο αγώνα, τον απέλυσε τον προπονητή της.
0: Μετά είναι, τον πρώτο, ρεκόρ.
1: Αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το να τελειώσει η διοργάνωση, κάνουμε σούμα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει,
0: ναι,
1: δεν πετύχαμε ή εγώ ίδιος αποχωρώ. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά στα μέσα μιας διοργάνωσης που έχει τουλάχιστον 3 αγώνες και είσαι η Τινησία, δεν είσαι η Βραζιλία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος, και να πεις πρέπει να κάνω κάτι να τους ανατινάξω σε εισαγωγικά
0: τους
1: παίκτες
0: ναι.
1: μου για να παίξουν καλά. 14 προπονητές. Είναι, έφυγε ο προπονητής Ουρουγουάης. Εδώ ήταν ο Μπιέλισσα, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε σχεδόν πλακωθεί με τους παίκτες του. Άδειαζαν ο ένας τον άλλο με δηλώσεις. Όταν λέω, αν αυτό ήταν στην πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι τρεις ή μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άδειαζαν κάθε μέρα με δηλώσεις επίσημες, έτσι, ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής με παίκτες.
0: Φοβερό.
1: Αποχώρησε ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, νομίζω δίκαια. Θα μπορούσε να πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Χαβιέρ Αγκύρε από το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Όχι λόγω αποτυχίας, ήταν πολλά χρόνια, οπότε λες όσο εδώ φτάνει. Ο προπονητής του Σιπερινού. Της Γερμανίας απόλυτα δίκαια, καθώς απέτυχε παταγωδός.
0: Παταγωδός όμως, ναι.
1: Ναι, ο Γιούργεν Κλοπ, μεγάλος προπονητής, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αναβάλλει την εθνική ομάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Γερμανία. Ο Κούμαν.
0: Προφανώς θέλει να τη βάλει σε νέα εποχή,
1: ναι, γιατί εδώ και χρόνια δεν υπάρχει Γερμανία προσφυγικά.
0: Ναι.
1: Οπότε με τον Κλοπ νομίζω θα υπάρχει. Της Ολλανδίας ο Κούμαν. Από την Γκάνα και η Ρόζ, περισσότεροι Ευρωπαίοι, έτσι. Νότια Κορέα, το είχαμε πει νομίζω και όχι μαζί.
0: Ήταν ανεπιθύμητο αυτό το
1: πράγμα. Απορώ αν έχει διαβατήριο, κορεατικό ή όχι.
0: Είχαν σβήσει το πρόσωπό του να μην φαίνεται και τέτοια.
1: Να θες να πάρεις, να ψωνίσεις κρεατάκι να πει ότι δεν παίρνεις μέσα.
0: Ναι.
1: Της Τσεχίας, η Ορδανία και της Κροατίας. Οι δύο πρώτοι που ανέφερα ήταν οι τελευταίοι που έμειναν συλλογικά άνεργοι. Έχει πολλά ωραία το Μοντιάλ. Καταρχήν είναι σε 3 χώρες. Έτσι, αυτό ξέρουμε, θα μου πει τι μας λες τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως είναι ομάδες που κάνανε όπως η Αγγλία 20.918 χιλιόμετρα αυτό το μήνα. Δεν είναι καν περπατώντας, έτσι.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αλλά, το λέγαμε και χθες στο βράδυ με τα παιδιά, ταξιδάκι πηγαίνουμε, επιστρέφουμε από την κεντρική Ευρώπη με το αεροπλάνο και θέλουμε μία μέρα που λέει ο λόγος για να ξεκουραστούμε από την πτήση. Όταν είσαι μέρα παραμέρα, ανεβαίνεις το αεροπλάνο για να πετάξεις, παίζει αγώνα και ξανά μανά, πάλι να επιστρέψει τη βάση σου.
0: Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Όπως είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκόσμια κατάσταση, αλλά και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως η αδικία του Ιράν, που έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια βέβαια, αλλά ενώ ήταν τα παιχνίδια της, η ποδοσφαιρική έδρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ξενοδοχείο της ήταν στο Μεξικό. Ναι, και δεν είναι το Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λάρισα, Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορείο και λες σε 2 ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις. Είναι από τα περίεργα του Μοντιάλ, αλλά και η Αγγλία, λόγω που προχώρησε και ακόμη έχουμε παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι ότι εντάξει, φτάνει ως εδώ. 20.000 χιλιόμετρα είναι τερίστερες πολλές που έχεις αν έχεις πόσα μίλια πετάς σου δίνουν και δεν είναι εισιτήρια αυτοί θα πετάνε δωρεάν για ένα μήνα, που λέει ο λόγος. Για ένα χρόνο μάλλον, με αυτά που, με τόσο που έχουν πετάξει. Τώρα, από σήμερα ξαναξεκινάμε.
0: Άντε τώρα, γιατί ξεμάθαμε και μας κακοφάνηκε χτες.
1: Ένα μήνα είχαμε κλείσει, έτσι, ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης ωραίο παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11 η ώρα. Στη Βοστόνη θα γίνει το παιχνίδι. F2 Sport. Είναι καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Γαλλία ήταν και είναι το, λέω, ήταν πριν να ξεκινήσει και είναι και τώρα το φαβορί για να σηκώσει την κούπα και να πάει τελικό. Τα προγνωστικά μοντέλα σχεδόν με βεβαιότητα τη δίνουν ότι θα πάει τελικό. Αλλά από την άλλη, όμως, υπάρχει το Μαρόκο που έχει δείξει, όχι φέτος, εδώ και 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ, είχαν παίξει πάλι δυο τους, Γαλλία-Μαρόκο, στα ημιτελικά τότε στο Κατάρ, κέρδισε η Γαλλία 2-0, όχι άνετα, δυσκολεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και τώρα οι Μαροκινοί θέλουν πρώτο ρεβάν σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά και εθνικά, έτσι. Ναι, μεν γαλλοαναθρεμένη, αλλά ήταν και η γαλλική απικία, όχι ότι είναι εχθροί, αλλά θέλουν να κερδίσουν έτσι. Το
0: θα τους άρεσε, ναι, θα τους άρεσε, ναι.
1: Και γενικότερα είναι και δύο καλές ομάδες και οι Μαροκίνοι ψάχνουν και αυτοί το μεγάλο μπαμ. Οπότε ξεκινάμε απόψε 10 η ώρα με αυτό το παιχνίδι. Όλα εδώ που τα λέμε όσοι έχουν απομείνει είναι καλά, αλλά το πρώτο είναι νομίζω ορόσημο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά πάμε την Παρασκευή. Ισπανία-Βέλγιο, και αυτό,
0: και αυτό
1: είναι
0: ματσάρα.
1: Ευρωπαϊκή μονομαχία. Ναι, ναι. Έχει δείξει και το Βέλγιο ότι δεν αστείευεται στα δύσκολα και το περιμέναμε ότι θα φύγει εύκολα από τους Αμερικανούς. Του δείξαν 4 και τελείωσε.
0: Με το Βέλγιο ξεκάθαρα είμαι. Ναι,
1: ναι. και μετά πάμε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μεσάνυχτα Νορβηγία-Βέλγιο. Και αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι όχι απλά αξίζει.
0: Νορβηγία, η Νορβηγία με την Αγγλία δεν παίζει.
1: Ναι. Είναι ακριβώς στα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Αργεντινή-Ελβετία. Ίσως το λιγότερο έτσι αμφίρο παιχνίδι, αλλά και η Νορβηγία, αλλά και η Ελβετία, αλλά πολύ περισσότερο η Αργεντινή. Έχουμε δει πολλά. Αλλά δεν έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε. Η ανίκητη ομάδα.
0: Έτσι λέγαμε για την Αίγυπτο.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πανηγύριζαν σαν τρελοί στην Αργεντινή. Δηλαδή, είδα απίστευτες σκηνές. Αυτή που μου έχει μείνει ήταν αυτή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος όταν βάλανε τον τρίτο, τράβηξε χειρόφωνο και άρχισε να αγκαλιάζεται με τους επιβάτες. Δηλαδή. Εντάξει, αυτοί έχουν γεννηθεί και από την κοιλιά της μάνας τους είναι με μια μπάλα τώρα.
1: Να βλέπουμε κι εμείς, αλλά εμείς έχουμε όρια. Αυτοί δεν έχουν όρια, όχι αρνητικά. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για μένα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δευτερεύον λέω εγώ, γι' αυτό
0: είναι. Ναι, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό.
1: Πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους. Μια που λέμε για Αργεντινή, χτες το βράδυ κυκλοφόρησε αρχικά, το είδα σε ελληνική ιστοσελίδα και νόμιζα πως είναι λάθος συναδέλφου, ότι το FBI έχει κάνει έρευνα
0: όντως
1: προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής για διασπάθηση χρημάτων. 300 εκατομμύρια δολάρια νομίζω.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
1: Ναι, αλλά όχι, το βασικό δεν μου κάνει εντύπωση εμένα άλλο. Είναι άλλο να κάνεις έρευνα στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία και άλλο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Ναι, είναι περίεργο, πολύ περίεργο.
1: Να κάνουμε, να δει, αν κάτι δεν αφορά τη δική μας ομοσπονδία, θα είναι μια αντίστοιχη, μια αντίστοιχη έρευνα, ναι, αλλά την κάνουν οι Αμερικανοί.
0: Την κάνει το ελληνικό FBI.
1: Ναι, αυτό είναι, έχουμε την ελληνική ομοσπονδία, ναι. Οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει να κάνει την έρευνα που υπάρχει.
0: Είναι λίγο περίεργο, ναι, όντως.
1: Δεν ξέρω βέβαια πώς απλώνεται και τι σχέση έχει με την Αμερική, με τράπεζες κλπ. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έλεγα χαρτολογώντας με συναδέλφους, είναι το Αργεντινή, είναι για τα μάτια του κόσμου, αύριο θα έχουμε, θα φορθούν το Βέλγιο, λέω, μετά την Τεσσάρα, θα φούνε το Βέλγιο. Φταίει και θα φτάσουν μέχρι το Λεωπόρδο, λέω, μακρινά, το τι έκανε το αστείευο, έτσι, το Βέλγιο. Οπότε κάπως έτσι είναι το πράγμα, ξεκινάει, συνεχίζει το ενδιαφέρον και μεγαλώνει, θα έλεγα. Και διάβασα τώρα και νωρίτερα στο Earth Sports για τις τηλεθεάσεις έτσι, που έχει και η τηλεόραση και το Netflix. Τουλάχιστον είναι 6 εκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές Έλληνες ήταν το Μουντιάλ. Και λογικό είναι.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Είναι με ένα υπερθέαμα. Έχουμε φοβερή κάλυψη. Η αλήθεια είναι. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους αδέρφους που βρίσκονται και εκεί και σε εσάς που ένα μήνα τώρα ξενυχτάτε. Μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο κύριος Κώστας ότι και στην Ελλάδα ο νόμος λέει ότι δεν μπορείς μονομερός να αλλάξεις την εμφάνιση της οικοδομής κρεμώντας κλιματιστικά. Αλλά απλά το λέει, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται κιόλας. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν πρόβλημα με τους νόμους. Συνήθως τους εφαρμόζουν. Λοιπόν, καλημέρα, Ζαν. Τι έχει στείλει εδώ. Έχει κολλήσει, παιδιά, λίγο συγγνώμη το τάμπλετ. Όταν ο ανεμοδείκτης με τη σκιά του λέει μια ιστορία, λέει και έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπενχάγη, 15 βαθμοί μετράει μέρες αντίστροφα που θα έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ξάνθη που έχει ψηλόβροχο, 19 βαθμούς και μέτρια κίνηση. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές καταργείται η δωρεάν διέλευση από τα πλευρικά διόδια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί, ποιος το αποφάσισε, λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η κίνηση είναι μέτρια προς αυξημένη. Δηλαδή τι εννοώ? Τα κλασικά στο ποτάμι, δηλαδή έχουμε προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα, να ξέρετε, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, και γι' αυτό έχει κίνηση, ούτως ή άλλως έχει κίνηση από το Παλατάκι πάντα προς τα έξω, αλλά έχει γίνει και ένα ατύχημα βλέπω εδώ. Να πάω στην παραλία, περιμετρικά του λιμανιού, εντάξει, έχει αυξημένη κίνηση γιατί έφυγαν και τα πρωινά πλοία και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση. Έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, στην λεωφόρο Ποσειδώνα στην παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Πειραιά, και από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Στο κέντρο δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, να ξέρετε πάντως, δηλαδή δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες, δεν βλέπω πολύ κοκκινίλα. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και μετά το Πεντάγωνο, και στην Κηφισίας είναι κατά τόπους αυξημένη κίνηση, αλλά όχι τίποτα φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με Morrissey, έτσι αποφάσισε ο Νίκος Τσιπλάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή

0: Στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμύριων δολαρίων, απευθυνό ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγι, πες.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 9 Ιουλίου. Η σημερινή ημέρα είναι δύσκολη για την Κοζάνη, καθώς σε λίγες ώρες και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης της Βάγιας Νέστορα, που τόσο άδικα χάθηκε από τη ζωή. Παρουσία βέβαια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη. Το απόγευμα έχουμε το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ, όπου και εκεί αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, και μέχρι τώρα έγινε γνωστό ότι θα παραστεί ο Δημήτριος Νατσιός, πρόεδρος του κινήματος Νίκη. Στην υπόλοιπη δισογραφία κατατέθηκε τροπολογία για τις λιγνητικές περιοχές από τον Κωστή Χατζηδάκη. Ψηφίζεται στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Παρέτηση συντονιστή της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης στη Φλόρινα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα. Με 20 βαθμούς ξεκινάει σήμερα η μέρα και αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Και είμαστε υπατμών για την προετοιμασία των εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, όπως είναι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που θα φιλοξενήσουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας μετά από 2 χρόνια. Και πάλι επιστρέφει εδώ στην περιοχή μας, τα λέγαμε και χθες. Είναι σημαντικό το γεγονός το ότι θα έχουμε αυτή τη δράση, ένα αθλητικό γεγονός που καταδεικνύει για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, όπως είχαμε πρόσφατα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, αλλά και κατά καιρούς φιλοξενούμε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και την Επιτραπέζια της Σφαίρισης που φιλοξενήσαμε εδώ το Διεθνής Τουρνουά, και με τις κατάλληλες υποδομές, αλλά και με την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, που φυσικά τόσο οι αθλητές, όσο βέβαια και οι συνοδοί, οι προπονητές, αλλά και όλοι όσοι έρχονται να το δουν, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές διαφήμισης της περιφερειακής μας ενότητας, στις πόλεις αλλά και στις χώρες από όπου κατάγονται. Από την άλλη, βέβαια, και στην περιοχή της Πρέσπας και στην περιοχή της Φλόρινας, με αφορμή βέβαια το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις, τόσο χοροθέατρα όσο βέβαια και performance και εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας που θα φιλοξενηθούν τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας όσο βέβαια και στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών, όπου και εκεί θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις με χοροθεατρικές παραστάσεις και όχι μόνο. Και να πάμε σε μια πολύ σημαντική αστυνομικού περιεχομένου είδηση, την εξιχνίαση για άλλη μια φορά τηλεφωνικών απατών με τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει και είναι ο λεγόμενος εισπράκτορας, όπως λέμε, 56χρονη, ζητώντας της ως λογιστής να καταθέσει χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα 4 συνεργών του, 3 ανδρών και 1 γυναίκας. Άγνωστος άντρας τηλεφώνησε στην 56χρονη λέγοντας ότι είναι λογιστής και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και χρυσαφικών προκειμένου να διασφαλιστούν και να αποφευθεί πρόστιμο από την εφορία, ζήτησε να παραδώσουν τα χρήματα στον συνεργό, στον 26χρονο εισπράκτορα, κάτι βέβαια που αντιλήφθηκε η 56χρονη ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα βέβαια να καλέσει το τμήμα εξιχνίασης και εγκλημάτων Φλόρινας και να στηθεί μια συντονισμένη επιχείρηση προκειμένου να συλληφθεί τόσο ο εισπράκτορας όσο βέβαια και η συνεργή του. Ωστόσο όμως δεν επιτεύχθη αυτό και αναζητούνται ακόμα οι 4 συνεργοί του 26χρονου. Για άλλη μια φορά βέβαια οι άντρες της αστυνομίας και οι γυναίκες αναφέρουν, και ειδικά η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση αναφέρει στους πολίτες την αναγκαιότητα να μην πιστεύουν τέτοιες τηλεφωνικές απάτες που προσπαθούν να γίνουν κατά καιρούς στις περιοχές, όπως είναι και στην περιοχή του Αμιντέου που πρόσφατα είχαμε την ανακοίνωση από διάφορους φορείς της περιοχής ότι γίνονται προσπάθειες τηλεφωνικών απατών από διάφορους επιτίδιους, είτε λέγοντας με το πρόσχημα του λογιστή, είτε λέγοντας πως είναι από την αστυνομία ή από την εφορία, ζητώντας βέβαια να καταθέσουν χρήματα. Και για άλλη μια φορά τους ζητούν αμέσως, μόλις αντιληφθούν κάτι τέτοιο, να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αποφευθεί αυτή η τηλεφωνική απάτη και μην χάσουν τα χρήματά τους ή τα τιμαλφή τους.
0: Τάμι Αδάμου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.

0: Αντώνη Δοβώνη, καλή σου μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα για την Κοζάνη. Έχουμε την κηδεία, όπως είπαμε και το πρωί, της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε αυτήν την ώρα, τι στοιχεία επιπλέον έχεις?
1: Καλημέρα Τάσα. Η Κοζάνη αποχαιρετά, όπως και εσύ είπες σήμερα, την Βάγια Νέστορα. Τα μέτρα ασφαλείας από στιγμή σε στιγμή θα είναι αυξημένα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Θυμίζω πως λίγες ημέρες μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Στην εξώδιο ακολουθία που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο παρόν αναμένεται να δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η βουλευτής της Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα, αλλά και εκπρόσωποι της Ελλάς, στελέχη της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορείς από τον Δήμο και την Περιφέρεια. Να πούμε πως αναμένεται να δώσει το παρόν και η Αφροδίτη Νέστορα, η κόρη της Βάγιας Νέστορας, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της μετά την εμπριστική επίθεση. Αναμένεται να υπογράψει μάλιστα με δική της ευθύνη για να παρευρεθεί στην κηδεία, αφού οι γιατροί δεν συνιστούσαν τη μετακίνησή της. Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια. Να πούμε πως τραγική φιγούρα ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε βρει τη δύναμη να μιλήσει. Σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι πολύ δύσκολο το κλίμα, καθότι ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλων όσων θα βρεθούν στην εξώδιο ακολουθία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, να πούμε πως υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πέριξ της εκκλησίας. Κανείς χωρίς διαπίστευση ή ειδική άδεια δεν θα μπορεί να βρίσκεται στον χώρο γύρω από την εκκλησία. Τα μέτρα θα αναμένεται να λήξουν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, όταν ολοκληρωθεί η εξώδια ακολουθία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα νέα, να πούμε
0: πριν πάσα τα υπόλοιπα, να πούμε, Αντώνη, ότι η ΕΡΤ θα είναι εκεί και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Να το σημειώσουμε και αυτό και συνέχισε. Ευχαριστώ.
1: Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες στον νομό Κοζάνης. Πρόσφατα είχαμε την απάτη στο Λιβαδερό. Για κακή του τύχη όμως οι δύο δράστες πιάστηκαν επαυτοφόρο. Συγκεκριμένα μία 31χρονη γυναίκα είχε τηλεφωνήσει σε ηλικιωμένη 85 ετών. Της είχε πείσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με συγγενικό της πρόσωπο. Ωστόσο η 85χρονη είχε ενημερώσει οικείο της πρόσωπο, ο οποίος προφανώς και της είπε πως πρόκειται για απάτη. Ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, έκλεισαν κανονικά το ραντεβού, παγιδεύοντας σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς την 31χρονη γυναίκα, η οποία πιάστηκε επαυτοφόρο να πάει σε ψιλικατζίδικο στο Λιβαδερό και να πιάνεται από τους αστυνομικούς την ώρα που πήγε να λάβει τα 5.000 ευρώ που ζητούσε. Λίγο παρακάτω μάλιστα εντοπίστηκε και ένας 30χρονος, ο οποίος είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και ήταν ο οδηγός, συνεργός της 31χρονης, ο οποίος εντοπίστηκε από περίοικους, οι οποίοι και του έκλεισαν το δρόμο μέχρι να έρθουν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες και πέρασαν χειροπέδες και σε εκείνον. Οι δυο τους συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και μένει να ερευνηθεί περαιτέρω από το αστυνομικό τμήμα τώρα της Κοζάνης, όπου πέρασε η υπόθεση, για το αν έχουν εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις, όχι μόνο στο νομό, αλλά σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Χθες επιπλέον είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, καθότι ένας άντρας στην Τολεμαΐδα, στο κέντρο της πόλης, ο οποίος εκτελούσε κάποιες ηλεκτρολογικές εργασίες, για άγνωστο λόγο την ώρα που εκτελούσε τις εργασίες έπεσε από περίπου του ύψος τρίτου ορόφου σε φωταγωγό. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για να τον επεγκλωβίσει, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον παρέλαβε. Ευτυχώς ο άνδρας, όταν παρελήφθη, βέβαια μπορεί να ήταν άσχημα χτυπημένος, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται, Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Άντωνη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

γυρίσω και γυρίσω.

0: Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στην Καστοριά. Μάρια, αν έχεις την καλοσύνη, τα πιο σημαντικά να αναφέρεις, σε παρακαλώ, λόγου χρόνου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από την Καστοριά, οι επαγγελματικές εξετάσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Όπως θα ξέρουμε, θα ξεκινήσουμε μια ευχάριστη είδηση. Όπως όλοι ξέρουμε, τώρα ξεκινάει το χωτικό κομμάτι για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι στη γραμμή της μεγάλης απόφασης. Λοιπόν, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τάσα, η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο και μπαίνει μπροστά ως αρρωγός. Η Μητρόπολη ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει δράση για την καθοδήγηση των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους για φέτος. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που προσφέρει ουσιαστική, πρακτική αλλά και ψυχολογική στήριξη στα παιδιά της Καστοριάς, του τόπου μας, βοηθώντας να κάνουν τις επιλογές τους, αυτές που θέλουν τα ίδια τα παιδιά για το μέλλον τους, χωρίς το άγχος της παραμικρής λεπτομέρειας, καθώς υπάρχουν ειδικοί που θα τα κατευθύνουν. Τώρα, παραμένω στην παιδεία και έχουμε και εδώ ευχαριστά. Έχουμε μια είδηση που πραγματικά μας κάνει όλους περήφανος εδώ στην Καστοριά. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει στο Δημοτικό Σχολείο Κορυσού, το οποίο απέσπασε το Silver Award στο Education Leaders Awards 2026, όταν ένα σχολείο, φαντάζεσαι, τάσα της περιφέρειας, καταφέρνει να διακριθεί σε έναν τόσο σημαντικά πανελλαδικό θεσμό. Το μήνυμα είναι ηχηρό. Αποδεικνύει την αφοσίωση, το μεράκι των εκπαιδευτικών φυσικά και την δημιουργικότητα των ίδιων των παιδιών, των μαθητών. Είναι μια σημαίνια νίκη με χρυσή αξία για την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ στην περιοχή, που δείχνει ότι τα σχολεία μας γίνονται πραγματικά, μέσα στα σχολεία μας γίνεται πραγματικά σπουδαία δουλειά. Θα πάμε τώρα όμως και σε ένα θεματάκι που είχαμε συζητήσει πριν από μερικούς μήνες για τα ελάφια. Όσοι έχουν περπατήσει, έχουν μεγαλώσει στην Καστοριά, αλλά και οι επισκέπτες γνωρίζουν το χαρακτηριστικό σημείο του προφήτη Ηλία, τους μόνιμους κατοίκους του, τα ελάφια. Όλοι πάνε και τα βλέπουν, τα ταΐζουν. Όμως αποφασίστηκε επίσημα, τάσα, η μεταφορά τους στον προφήτη Ηλία από τον προφήτη Ηλία της Καστοριάς σε εσάς εκεί στην Πανέμορφη Κοζάνη, στο κρατικό εκτροφείο αθυρωμάτων Κουρί. Αν και η εικόνα τους θα λείψει από τους ντόπιους φυσικά και τους επισκέπτες που συνήθιζαν να τα ταΐζουν και να τα θαυμάζουν, το μέλημα όλων παραμένει ασφάλεια, εκτενεδρική παρακολούθηση και η καλύτερη δυνατή διαβίωση αυτών των φαντάζομαι, όπως το ξέρουμε όλοι, σε όλους αρέσουν τα ελάφια, πανέμορφων ζώων και σε ένα φυσικά ασφαλές περιβάλλον που θα βρίσκονται. Να κλείσω, τάσα, τα σημαντικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, στην ισχύ του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, με μια προσθήκη ενός ακόμα νέου μόνιμου ουρολόγου. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν τα περιφερειακά νοσοκομεία από μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Έχουμε μια ακόμα θέση. Στο προσεχές διάστημα θα έρθουν και άλλες προσλήψεις. Είχε ανακοινώσει και ο διοικητής του νοσοκομείου και ο διοικητής ότι θα έχουν τουλάχιστον 7 προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρη. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκδότη της εφημερίδας Χρόνος και δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Κωνσταρέλα. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Μέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη, που είσαι κοντά μας. Είναι μια δύσκολη μέρα για την Κοζάνη και πρέπει να πω ότι στην κηδεία το γεγονός ότι θα παραστεί ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, πώς το σχολιάζει, σηματοδοτεί κάτι?
1: Νομίζω ότι καταρχήν συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κοζάνη και ξεκινάει με την κηδεία την οποία θα έχουμε το μεσημέρι της Βάγιας της Νέστορα.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη την κοινωνία και ειδικά την κοινωνία εδώ στην Κοζάνη, τη δικιά μας την κοινωνία, γιατί πράγματι μιλάμε για ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Αλλά πέρα από το κομμάτι του προσώπου, η παρουσία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του κ. Ανδρουλάκη είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πραγματικά σηματοδοτεί κάτι, θα να. Πρέπει όμως να σηματοδοτήσει. Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή στάση απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιου είδους ζητήματα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει από εδώ και πέρα να είναι μονόδρομος για όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Ώστε όλοι μας να μπορούμε να υπάρχει αυτή η κοινή στάση στο ζήτημα το απέναντι στην τρομοκρατία. Πρέπει να καταδικάζουμε πάντα και όλοι μας την τρομοκρατία από όπου φυσικά και αν προέρχεται και αυτό να είναι ανεξάρτητα από το ποιος είναι τα πρόσωπα και ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες γίνονται.
0: Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν σήμερα, να μην συνεχιστούν αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία. Η οικογένεια είναι γνωστή σε πολλούς στην πόλη της Κοζάνης και όχι μόνο. Η δικαίωση σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι, Γιάννη? Είναι λίγο δύσκολο αυτό το θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λες. Η δικαίωση είναι κάτι διαφορετικό για την οικογένεια και είναι και τελείως κάτι διαφορετικό συνολικά για την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν πραγματικά για την οικογένεια μπορεί να υπάρχει δικαίωση. Όταν μιλάμε για ένα τυφλό τέτοιο χτύπημα, ένα τρομοκρατικό χτύπημα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να δικαιώσει πραγματικά την οικογένεια. Φυσικά πέρα από το να εντοπιστούν πολύ γρήγορα όσοι το κάνουν. Και φυσικά το να καταδικαστούν κάτι το οποίο το θεωρούμε όλοι ότι είναι το απόλυτο αυτό που θα γίνει, αν φυσικά κάποια στιγμή καταφέρουν να τους πιάσουν. Απ' την άλλη, ακόμα και αυτό δεν ξέρω αν μπορούν να νιώσουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δικαιωμένοι απλά από αυτό. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο.
0: Ναι.
1: Γιατί, γιατί φυσικά κανείς δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο έγινε το χτύπημα και κανείς δεν μπορεί να το δικαιώσει μέσα στο μυαλό του. Απ' την άλλη, ως πολιτικό σύστημα, ως κοινωνία, η μόνη δικαίωση η οποία μπορεί να υπάρχει είναι πάλι όπως είπα ο εντοπισμός των δραστών το γρηγορότερο και σε βάθος χρόνου να πάρουμε εκείνα τα μέτρα και να έχουμε εκείνους τους μηχανισμούς που θα αποτρέψουμε το επόμενο. Αυτό μόνο μπορεί να είναι μια δικαίωση ότι, για την κοινωνία τουλάχιστον, ότι αυτό να είναι το τελευταίο. Φυσικά αυτά είναι ευκολόγια και δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Απλά δεν υπάρχουν άλλα λόγια στα οποία οι άλλες καταστάσεις με τις οποίες πραγματικά μπορεί να υπάρχει δικαίωση για μια οικογένεια για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί ο πόνος είναι μεγάλος, να είναι δύσκολο. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες, το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό αυτό ή είναι ζητούμενο? Από ό,τι φαίνεται είναι ζητούμενο.
1: Η ασφάλεια πάντα είναι ζητούμενο. Και η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ επίπεδο. Δηλαδή, το να νιώσεις ασφάλεια έχει πάρα πολλά επίπεδα, γιατί καθημερινά υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι, ανάλογα το που βρισκόμαστε. Η περίφημη όμως ασφάλεια, δεν είμαστε μια κοινωνία η οποία μπορεί να νιώθει συνολικά ασφαλής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι από τους πιο όπως. Το τρομοκρατικό χτύπημα δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν και πιο απλοί κίνδυνοι. Βλέπουμε μια εγκληματικότητα έχει υποχωρήσει και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Βλέπουμε την εγκληματικότητα στους νέους, οι οποίοι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενισχυτικό και το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Βλέπουμε τα τροχαία ατυχήματα, δηλαδή η ασφάλεια είναι κάτι πολύ συνήθως, δεν έχουμε κατακτήσει την ασφάλεια και δεν ξέρω αν το καταφέρουμε.
0: Έχουν γίνει βήματα, λες όμως.
1: Αυτό πήγα να πω. Ναι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε βήματα. Ένα-ένα τα βήματα θα πρέπει να γίνουν βήματα. Άλλες φορές πηγαίνουμε πίσω, άλλες φορές πηγαίνουμε πίσω. Η δικιά μας κοινωνία, η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, εγώ θεωρώ ότι είναι μια γενικώς μια ασφαλής κοινωνία και μια ασφαλής περιοχή, ναι. Γιατί για εδώ είναι πιο εύκολο να μιλάμε. Από την άλλη όμως, πάντα υπάρχουν περιθώρια και πάντα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα, να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Γιάννη. Δεν είναι άλλο από αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, το συλλαλητήριο που αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία, συγκέντρωση εδώ και διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Το έχω θέσει πολλές φορές, θα το θέσω και σε σένα. Αργήσαμε
1: και πολύ, μάλιστα. Η απάντηση είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή. Και το αργήσαμε δεν σημαίνει ότι αργήσαμε μόνο για να κάνουμε συλλαλητήριο. Αργήσαμε γενικώς για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Να σας θυμίσω λοιπόν αυτό που το ξέρετε όλοι και το ξέρουν όλοι οι ακροατές μας. Η απολιγνητοποίηση είναι μια διαδικασία που τουλάχιστον η φάση αυτή στην οποία διανύουμε, εννοείται ότι έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το 2019, ουσιαστικά από το 2020 και μετά βρισκόμαστε στη φάση αυτή. Στα αργά βήματα στην αρχή, αλλά προχωράμε γενικώς προς την απολιγνητοποίηση με πλέον τελικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εγώ την πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι η κοινωνία αντιλήφθηκε τι έγινε, ήταν με την ανατίναξη των εξωτερικών καφέων.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενισχυτικό.
0: Γιατί αυτό, πώς το εξηγείς, αφού ξέρουμε ότι πρόκειται να συμβεί.
1: Ναι, το ξέραμε. Απλά ίσως ο συμβολισμός της εικόνας με την ανατίναξη των εξωτερικών ήταν κάτι το οποίο φυσικά ήταν πάρα πολύ έντονο.
0: Ναι.
1: Και ίσως οι άνθρωποι κατάλαβαν σε εκείνο το σημείο καλύτερα από ποτέ ότι τι συμβαίνει και θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από την άλλη, εδώ πρέπει να κάνουμε και μια αυτοκριτική ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα που μας εκπροσωπεί, ότι θα έπρεπε να έχουμε αντιληφθεί λίγο γρηγορότερα τι συμβαίνει. Θα έπρεπε να έχουμε ενεργήσει λίγο καλύτερα ως προς το σχεδιασμό, ως προς το τι ζητάμε ως κοινωνία, τι θέλουμε για την Δυτική Μακεδονία της επόμενης μέρας.
0: Ναι.
1: Να έχουμε συγκροτήσει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο εμείς να κάνουμε το σχέδιο και στη συνέχεια να το διαπραγματευτούμε με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και σήμερα θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση. Ανταυτού πήραμε στο ανάποδο. Δηλαδή, ζητήσαμε από την κυβέρνηση να μας κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα αντικαθιστούσε τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνήσαμε ποτέ με το σχέδιο αυτό. Μας κάνει ένα σχέδιο, δεν συμφωνήσαμε με το σχέδιο αυτό. Και σήμερα είμαστε σε μια φάση που τελικά το σχέδιο αυτό το οποίο μας προτάθηκε αρχικά, εμείς διαφωνήσαμε. Αυτό είναι το οποίο ισχύει, αυτό είναι το οποίο λειτουργούμε. Και είμαστε στη φάση που είμαστε το 2026 τον Ιούλιο και εμείς θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο πολύ σωστά προκειμένου να δείξουμε ότι και να πούμε παιδιά προσέξτε μας, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Θα ακουστούμε, πιστεύεις, θα ακουστεί η φωνή μας.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα ακουστεί. Και πιστεύω ότι επειδή και λίγο το χρονικό διάστημα το οποίο είναι προεκλογικό, είναι πριν τις εκλογές, οπότε υπάρχει ένα πεδίο αυτό να παίξει μεγαλύτερο ρόλο σε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι θα ακουστούμε. Το ζήτημα είναι το ότι, θα μας ακούσουν. Τι θα αλλάξει, τι ζητάμε για την επόμενη μέρα και να σας πω και να πω κάτι
0: γιατί είναι ναι.
1: Πολύ μεγάλη ενδιαφέρον. Προχθές στο κουβεντάριο έγινε μια κουβέντα. Είχαν μαζευτεί όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων για να συζητήσουμε για το πώς θα οργανωθεί το συλλαλητήριο σήμερα. Εμείς σήμερα το βράδυ το συλλαλητήριο συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς και πολύ καλά κάνουν. Ο καθένας κατεβαίνει τα δικά του αιτήματα. Τα οποία αιτήματα σε μεγάλο βαθμό αφορούν το ίδιο πράγμα, αλλά έχουν μεγάλες διαφορές. κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι μας για να συζητήσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε ποια πραγματικά είναι τα αιτήματα της περιοχής.
0: Θα εφήγεις ένα μεγάλο θέμα τώρα. Αν δεν υπάρχει ενότητα στο τι αιτήματα θέλουμε να καταθέσουμε και τι θέλουμε να προβάλλουμε, είναι θέμα.
1: Ναι, για μένα είναι ο καθένας πρέπει να κάνει ένα βηματάκι. Να φύγει από τις διεκδικήσεις του φορέα, της προσωπικής
0: ενότητας,
1: τους φορείς και την τεχνία ή ο καθένας τι εκπροσωπεί, για να πάμε να δούμε λίγο το ευρύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε τη συνέχιση λειτουργίας των μονάδων. Άλλοι οι οποίοι ασχολούνται, θα μιλήσουν, στα αιτήματά τους έχουν βγάλει πιο πολύ την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Άλλοι που θέλουν θέσεις εργασίας. Άλλοι, δηλαδή πρέπει κάπως να τα βάλουμε σε ένα blender και να βγάλουμε και να κάτσει κάποιος. Και να κάτσουμε όλοι και να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και όχι απλά να περιμένουμε το πλάνο μας το στείλουν.
0: Γιάννη, κοινός παρανομαστής όλων μας δεν είναι να έχουμε θέσεις εργασίας να παραμείνουν στον τόπο τους αυτοί που είμαστε ήδη και να παραμείνουν και τα παιδιά μας στον τόπο μας. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένας κοινός παρανομαστής.
1: Αυτό είναι ο κοινός παρανομαστής και αυτό είναι το κυρίαρχο. Η διαφορά είναι στο πώς. Δηλαδή, ποιο μοντέλο είναι αυτό το οποίο θα κρατήσει τα παιδιά, ποιο είναι το μοντέλο εκείνο το οποίο θα αλλάξει το οικονομικό, το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής.
0: Δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό.
1: Και δεν έχουμε καταλήξει, γιατί φαντάξει, συνειδητοποιούμε ότι ως περιοχή δεν έχουμε καταλήξει.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, βλέπουμε ότι και το κομμάτι στο κεντρικό, η Αθήνα, την οποία πολλές φορές λέμε, για την Αθήνα είμαστε μακριά. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ είμαι πάντα, και προσπαθώ να πω τόσο πολύ καιρό τώρα, εμείς πρέπει να κάνουμε το σχέδιο ακόμα και σήμερα και να το δώσουμε και στην Αθήνα και στην Ευρώπη και οπουδήποτε και όχι απλά να περιμένουμε είτε ξαφνικά να πούμε όχι παιδιά, οι λιγνίδες θα παραμείνουν για άλλα 20 χρόνια είτε ότι θα έρθω και θα σας φέρω ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων για παράδειγμα το οποίο θα αλλάξει, θα είναι μια νέα μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Γιάννη, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο να ρωτήσω και το εξής. Έχεις πρωτοσέλιδο σήμερα από ό,τι διάβασα θεσμοθετήθηκε η οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Ικανοποιεί αυτό την τοπική κοινωνία. Τι λες εσύ?
1: Είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι θετικό γιατί ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ένα αίτημα το οποίο διαχρονικά υπήρχε. Απ' την άλλη, και πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε πολύ λίγα, πολύ αργά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το διεκδίκησε η περιοχή, το πήρε η περιοχή αυτή τη στιγμή. Πρώτον, πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι και παλιότερα ο αντιπρόεδρος της κ. Χατζηδάκης το είχε, όχι προαναγγείλει, ουσιαστικά είχε δηλώσει τότε ότι τα υπουργεία όφυλαν να το ακολουθήσουν και δεν το κάνει, η αλήθεια είναι. Όσο πρέπει. Υπάρχει μια θεσμοθέτηση, είναι κάτι σημαντικό. Δεν πρέπει όλα να τα μηδενίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο θα φτάσει και δεν ξέρω και πραγματικά ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Μακάρι και εύχομαι να έχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην απλά ένα πυροτέχνημα. Αυτό θα κριθεί μόνο στην πράξη. Δεν είναι εύκολο να αξιολογήσουμε πώς θα λειτουργήσει. Μακάρι να λειτουργήσει, μακάρι να μας φέρει θετικά αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε. Είναι πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά ένα θετικό βήμα. Ας μην τα παραγνωρίζουμε όλα.
0: Πάντως αντιδράσεις υπήρξαν, έτσι, από άλλα κόμματα, λέω, και από άλλους εκπροσώπους κομμάτων για αυτό το θέμα.
1: Κυρίως για την εφαρμογή, αυτό που λέει, γιατί αυτό που συζητάμε, που λέει το κατά περίπτωση. Το κατά περίπτωση είναι κάτι το οποίο όταν αφήνει σε κάτι τις κλίδες για να μην τηρηθεί.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό να φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να μην τηρηθεί σε πάρα πολλά πράγματα εκεί που έχει πραγματικά ουσία. Οπότε.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Ότι είναι κάτι το οποίο ναι, μεν είναι θετικό σαν εξέλιξη, το ότι υπάρχει θεσμοθετημένη και υπάρχει σε κάποιο νόμο, Απ' την άλλη, και το ζήτημα της εφαρμογής, ούτε βέβαιο είναι ότι θα γίνει, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει με τον τρόπο τον οποίο περιμένει τουλάχιστον η περιοχή. Να έχει δηλαδή προτεραιότητα σε μία σειρά από διοικητικές, από θέσεις εργασίας, υποκηρύξεις κτλ. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη.
0: Γιάννη Κωνσταρέλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία. Είναι μια δύσκολη μέρα να σε απελευθερώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Τώρα κλείνουμε με Μάκη Νασιάδη και Γρεβενά. Μάκη, καλή σου μέρα, ό,τι προλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Αυτό που θα πω είναι ότι σήμερα όλα μεταφέρονται στην Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Στην Κοζάνη, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να έχουμε την κυρία της Νέστορας Βάγια και η τραγική φιγούρα φυσικά είναι ο Παναγιώτης Νέστορας. Ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος, να πούμε, κατάγεται από τα Γρεβενά. Ο άνθρωπος αυτός που είδε σε μια στιγμή την άλλη να φεύγει, η σλόβα της οικογένειας, η σύζυγός της Βάγια. Φυσικά, να πούμε ότι περνούσαν ήδη το δικό τους δράμα, γιατί είχαν χάσει και την δεύτερη κόρη τους, την Νικολέτα, πριν περίπου 5 χρόνια. Και μάλιστα ήταν και τραγική, έτσι να το πω, ηρωνία της τύχης, ότι αναμένονταν να γίνει και εκταφή της Νικολέτας. Απλά επέμεναν λίγο ότι έπρεπε να μείνει για λίγο στα κημητήρια της Κοζάνης, ζητήσαν μια μικρή παράταση, αλλά τελικά φαίνεται ότι τα έφερε έτσι τύχη που η Νικολέτα θα παραμείνει στο σημείο εκεί, στον τάφο, αφού θα παραμείνει και μάλιστα εκεί, θα τα πει και η μητέρα της. Είναι έτσι αυτό που λέμε τραγική και του Παναγιώτη Νέστορα. Όλα εδώ, επειδή βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, όλα είναι έτοιμα, θα το έλεγα, έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται να έρθει και ο Πρωθυπουργός, φυσικά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Mm. Αναμένεται επίσης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας πολιτικής επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές, οι υπουργοί είναι και τι που θα έχουμε εδώ, και εκπρόσωποι κομμάτων και από την πλευρά της Ελλάδας οι εκπρόσωποι του τύπου Ιθιώνικου Φωνικολάκου και αρκετός ο κόσμος, σχετικά συγγενείς.
0: Βαρύ το κλίμα, Μάκη, βαρύ το κλίμα.
1: Ναι, 11:30 αναμένεται να έρθει και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία με δική της ευθύνη, να πούμε, θα έρθει εδώ με ειδικό αμαξίδιο, το οποίο φυσικά θα νοικιάσει, γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολη και η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα έρθει εδώ για να παρακολουθήσει την εξώδια ακολουθία. Και εδώ, να πούμε, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, η σωρός της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να έρθει περίπου στις 11 για να προσκυνήσουν οι συγγενείς και οι φοιτητές.
0: Μάκη Νασιάδη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς πριν κλείσουμε να πούμε ότι η ΕΡΤ θα παρακολουθεί όλα τα γεγονότα σήμερα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Μείνετε κοντά μας. Πάμε τώρα στα Δελτία Ειδήσεων και συνέχεια μέχρι τις 11 ενημερωτική εκπομπή. Και βέβαια συνδέσεις στις 12. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112, κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός.

0: και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι 5η 9 Ιουλίου και υπάρχουν μέρες που δεν περνούν έτσι απλώς από το ημερολόγιο. Είναι μέρες που δοκιμάζουν μια κοινωνία, που γεννούν προσδοκίες, που φέρνουν την πολιτική απέναντι στην πραγματικότητα και τους πολίτες απέναντι στις διεκδικήσεις τους. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάνε οι πρωινές διαδρομές. Είμαστε στους 100,2 στα FM, να σας θυμίσουμε ότι πάντα αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες στη Δυτική Μακεδονία. Μέσα σε λίγες ώρες θα συναντηθούν δύο διαφορετικές εικόνες στον ίδιο τόπο. Από τη μία, η επίσημη πολιτεία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται στην περιοχή, θα βρεθούν σε λίγη ώρα για την κηδεία της Βάγιας Νέστορας, της γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε. Μια τραγωδία που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα και επιθύμησε πόσο έθραυστη είναι η ανθρώπινη ζωή. Από την άλλη, η ίδια η κοινωνία ετοιμάζεται να δώσει το δικό της παρόν. Στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης πραγματοποιείται το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο για το μέλλον της περιοχής. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, την οικονομία μας και τις προοπτικές της περιοχής. Έτσι λοιπόν στο επίκεντρο βρίσκεται πάλι η δίκαιη μετάβαση. Στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία για την οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Έχουμε όμως σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα χαρακτηρίζει την τροπολογία καθυστερημένη, ανεπαρκή και προεκλογικού χαρακτήρα, καλώντας τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή στο απόψινό συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Να πάμε στα Γρεβενά, όπου ψηφίζεται στη Βουλή η Σύμβαση Παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Έχουμε λοιπόν για τα δικαιώματα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου. Συζητιέται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Επιστρέφουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου επιστρέφει φέτος ο θεσμός τα παράπονα στο Δήμαρχο. Και βέβαια από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουμε 9 υποτροφίες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, όπου προσφέρει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτές είναι προς το παρόν κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις. Περισσότερες ειδήσεις θα έχουμε λίγο αργότερα, εκεί γύρω στις 10, από το συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Θα πάμε όμως τώρα σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ, είμαστε στην ΕΡΤ Κοζάνη, στους 100,2 στα FM, 15 λεπτά μετά τις 9. Και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη για την Δυτική Μακεδονία. Σε λίγη ώρα η Κοζάνη αποχαιρετά την Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την τρομοκρατική επίθεση και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό η καταδίκη από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Στην εξώδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης και βέβαια την ίδια ώρα το βράδυ έχουμε το συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου εργαζόμενοι, φορείς, πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους για την απασχόληση, την οικονομία και την ενεργειακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας. Για όλα αυτά, για αυτή την συγκυρία, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε τόσο για το κλίμα της ημέρας, όσο και τις πολιτικές προεκτάσεις όλων αυτών των γεγονότων. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και βέβαια...
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ποιο είναι το μήνυμα ότι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να σταλεί σήμερα από την τοπική κοινωνία?
1: Να μιλήσουμε καταρχάς για την κηδεία, γιατί πράγματι υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα σήμερα το πρωί. Καταδικάστηκε η επίθεση αυτή, η δολοφονική επίθεση από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο και το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουμε όλοι είναι ότι η βία δεν χωρά στη δημοκρατία, η τρομοκρατία δεν χωράει στη δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο το στέλνουμε όλοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα βρεθεί εδώ σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για να το δείξει και προφανώς να αποχαιρετήσει την Βάγια Νέστορα, να πούμε συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στους οικείους της. Είχαμε και μια προσωπική σχέση με την Αφροδίτη και θα ήθελα και από αυτό το βήμα να την συλληπιθώ. Τώρα, και ξέρετε σε αυτό, εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση. Είδαμε από την κυβέρνηση μια προσπάθεια να εργαλειοποιήσει την επίθεση αυτή, δημιουργώντας ψεύτικα δίπολα με εμφύλιο πολεμικά χαρακτηριστικά. Εδώ σε αυτό πρέπει να σταθούμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτό που έχει να κάνει και έχει μπροστά της είναι να βρει τους δολοφόνους, να βρει τους εγκληματίες και να γίνει η έρευνα, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Και με αυτό νομίζω ότι κλείνει για το τι πραγματικά θα πρέπει η πολιτεία να κάνει απέναντι σε αυτούς τους δολοφόνους, απέναντι σε αυτούς τους εγκληματίες.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν έχουν γίνει απαιτούμενες και συγκεκριμένες έτσι πρωτοβουλίες από την πολιτεία, εργαλοποιήθηκε όλη αυτή η ιστορία, ώστε να μην υπάρξουν ξανά τέτοια φαινόμενα.
1: Σε αυτό πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Έγινε μια προσπάθεια από συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι από όλους. Θα έλεγα ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε συντεταγμένοι, γιατί ο πόλεμος απέναντι στην τρομοκρατία μας αφορά όλους. Έτσι. Να θυμίσω το ΠΑΣΟΚ, γιατί έγινε μια προσπάθεια και εργαλειοποίηση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο εξάρθρωσε τη 17 Νοέμβρη. Διαχρονικά είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε όμως, να φύγουμε για όλα αυτά που θα συμβούν σε λίγη ώρα εδώ στον κεντρικό Μητροπολιτικό Ναό, στον Άγιο Νικόλο, λίγο αργότερα εκεί στον Άγιο Γεώργιο, στα κημητήρια. Και να πάμε στο απόγευμα. Το απόγευμα, το βράδυ, όπου περιμένουμε να υπάρχουν εκατοντάδες πολίτες για να διαδηλώσουν για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Με δεδομένο ότι τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, ότι η περιοχή είμαστε σε τη φάση της απολιγνητοποίησης, έχει κλείσει ο Αϊσαγίου Δημητρίου, έχουμε πρόβλημα με τη μονάδα 5. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει καταρχήν συμμετοχή και πόσο δυνατή θα είναι η φωνή όλων ημών στο συλλαλητήριο και πώς θα φτάσει και στα αυτιά της κυβέρνησης.
1: Σίγουρα πρέπει σήμερα το βράδυ να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το συλλαλητήριο αυτό διοργανώνεται από τους κεντρικούς ενεργειακούς δήμους, από φορείς, από όλους τους εμπλεκόμενους που στην ουσία αγωνιούν για το αύριο της Δυτικής Μακεδονίας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ και πιστεύω ότι και θα έχει μαζική συμμετοχή και θα σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση άλλο με τον τρόπο με τον οποίο το ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την απόφαση το 2019 για την βίαιη απολιγνητοποίηση. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο οικονομικό, δημογραφικό και κοινωνικό μαρασμό. Η περιοχή αιμορραγεί, το ξέρουμε όλοι. Η φυγή των νέων είναι σε τρομακτικά μεγέθη. Η ανεργία βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται. Έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και από την άλλη πλευρά δεν αντικαθίστανται. Αντικαθίστανται μόνο με ελάχιστες πρόσκαιρες θέσεις εργασίας, αλλά όχι με μακροχρόνιες σταθερές θέσεις εργασίας. Όλες αυτές οι εξαγγελίες που είδαμε το προηγούμενο διάστημα φάνηκαν να είναι κενές περιεχομένου. Και ξέρετε, μάλιστα μία μέρα πριν το συλλαλητήριο, τι είδαμε από την κυβέρνηση? Είδαμε πάλι μία τροπολογία φωτοβολίδα, ναι, που αφορά την ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Έτσι. Κάτι το οποίο το είχε εξαγγείλει η ίδια η κυβέρνηση. Ναι. Το Πασόκ, να θυμίσω, είχε υποβάλει τροπολογία και ήρθαν τελικά και έφεραν μία τροπολογία η οποία, τι χαρακτηριστικά έχει, είναι μία τροπολογία ευχολόγιο. Στην ουσία δεν έχει δεσμευτικά χαρακτηριστικά. Δεν περιλαμβάνει κάποιο μηχανισμό ο οποίος θα συντονίζει, θα ελέγχει και θα διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η ρήτρα. Δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας. Άρα, έχονται στην ουσία και πάλι επικοινωνιακά να προσπαθήσουν να χειριστούν ένα πρόβλημα και όχι επί της ουσίας. Και ξέρετε, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι πια. Γιατί νιώθουμε, όλη η Δυτική Μακεδονία νιώθει την κοροϊδία. Ξέρετε, πριν ένα μήνα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στα Ποσειδόνια και θα ήθελα να μου δώσετε, ναι, ναι, μια στιγμή να το αναφέρω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν μίλησε για την πράσινη μετάβαση στην ναυτιλία και θέλω να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε στην ομιλία του που αφορά την ναυτιλία. Είπε αυτολεξή: η πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη, αλλά σε καμία περίπτωση, το ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και μέσω αυτής της κοινωνίας και της παραγωγής. Και παρακάτω συνέχισε ότι δεν μπορεί να θυσιαστεί η ναυτιλία στο βωμό μιας υπέρμετρης κλιματικής φιλοδοξίας με μέτρα τα οποία μπορεί να είναι ανώφελα, ενίοτε και τιμωρητικά. Οφείλουμε λοιπόν να εστιάσουμε σε στόχους εφικτούς. Εδώ βλέπουμε την απόλυτη κοροϊδία. Όταν δηλαδή πλήττεται η ελληνική ναυτιλία, εκεί πρέπει να σχεδιάζουμε με στόχους εφικτούς. Και όταν κάποιοι κάνουν πάρτι στη Δυτική Μακεδονία, όταν σβήνει η Δυτική Μακεδονία, εκεί συνεχίζει ακάθεκτος το καταστροφικό του έργο. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε αδιέξοδο.
0: Άραστα, λέτε, το ερώτημα είναι απλό. Ναι, λέτε ότι η Δυτική Μακεδονία σε κάποιο σημείο ότι συνεχίζει να σβήνει ενώ αυτός επιρρετεί τα συμφέροντα των εκλεκτών του. Τι εννοείτε, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο τρόπος που γίνεται η μετάβαση, με το γεγονός ότι έδωσαν τον ενεργειακό χώρο στους ισχυρούς της ενέργειας, χωρίς να συμπεριληφθεί η τοπική κοινωνία μέσα στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης, να θυμίσω ότι μόνο το 4% των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εγκριθεί ενεργειακές κοινότητες αγροτών, κτηνοτρόφων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα μεγάλα έργα ΑΠΕ προφανώς ανήκουν στους ισχυρούς παίκτες της ενέργειας. Και το γεγονός ότι τόσο αιμονικά θέλουν να κλείσουν τις λιγνητικές μονάδες άμεσα μέσα στο 2026, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπηρετούν άλλα συμφέροντα. Γιατί εμείς τι λέμε, και να έρθω, πρέπει προφανώς να περνάμε από τις διαπιστώσεις που τις δρούμε όλοι, βλέποντας τα κλειστά μαγαζιά, τους ανέργους, τους νέους να φεύγουν και να περνάμε στις προτάσεις. Εμείς λοιπόν τι λέμε, σαν πρώτο βήμα πρέπει να σταματήσει το σοκ στη Δυτική Μακεδονία. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσα από την παράταση της λειτουργίας των μονάδων ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας 5, μιας υπερσύγχρονης μονάδας, η οποία ακόμη καν δεν έχει αποσβέσει τα δύο δις που επενδύθηκαν πάνω της, όπως γίνεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, αντίστοιχα, όπως γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επιτρέπεται για να έχουμε μια μετάβαση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Τι άλλα λέμε? Πρέπει να έρθουν στην περιοχή παραγωγικές επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σταθερές μακροχρόνιες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, στη Μεγαλόπολη, εκεί, είδαμε στην Τρίπολη να γίνονται νέες φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες προφανώς φέρνουν θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, εδώ δεν έχουμε δει στην περιοχή μας μεγάλες επενδύσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία. Ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα θέτουμε στο τραπέζι, αλλά βλέπουμε την κυβέρνηση συνεχώς να μένει σε εξαγγελίες και να μην υλοποιεί συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσει να ανακάμψει η περιοχή. Σήμερα που μιλάμε έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Έχουμε χάσει 7 χρόνια. Σήμερα θα έπρεπε να αξιολογούμε τα αποτελέσματα του σχεδίου της μετάβασης και όχι να βλέπουμε ακόμη την κυβέρνηση να εξαγγέλει και να σχεδιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στο και πέντε, θα έλεγε κανείς, όμως θεωρώ, για να επανέλθω στο συλλαλητήριο, ότι με μια ισχυρή φωνή,
0: ναι,
1: από τους Δυτικομακεδόνες μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, μπορούμε να δείξουμε ότι εδώ δεν υπάρχει άλλη ανοχή και ότι θέλουμε προοπτική για τον τόπο μας, γιατί στόχος ποιος είναι? Να μπορέσουμε να μείνουμε εδώ, να χτίσουμε τις οικογένειές μας και ταυτόχρονα να δώσουμε προοπτική και μέλλον και στα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, μπορείτε να μας πείτε λιγάκι και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη? Θα φύγει αμέσως μετά, τι θα γίνει?
1: Ναι, είναι πολύ σφιχτό χρονικά το πρόγραμμα, καθώς θα έρθει την ώρα της κηδείας και θα φύγει λίγο μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί ταυτόχρονα στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα υπάρχει μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση που αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πρέπει να παραστεί εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα υπάρχει χρόνος να βρεθεί με κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά την κηδεία. Δεν υπάρχει όμως τέτοιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζω ότι είναι πολύ σφιχτά χρονικά η επίσκεψή του.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

0: συνέχεια στις πρωινές διαδρομές και μετά την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, όπου μας μίλησε για το σημερινό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ. Και όσον αφορά και βέβαια την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρια δίκαιας μετάβασης. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας. Σας φιλοξενούμε σήμερα σε μια ιδιαίτερη δύσκολη και συμβολική μέρα για τη Δυτική Μακεδονία. Σε λίγη ώρα, όπως είπα και πριν, η Κοζάνη αποχαιρετά τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της. Ενώ το απόγευμα η τοπική κοινωνία κατεβαίνει στο συλλαλητήριο με επίκεντρο το μέλλον της περιοχής, την απασχόληση και τις εξελίξεις στην ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα προφανώς, κύριε Κωνσταντινίδη, προέχει ο σεβασμός στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα και στην οικογένειά τους. Ωστόσο όμως αυτή η τραγική υπόθεση επαναφέρει το ζήτημα της βίας, της τρομοκρατικής βίας. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και τι πρέπει να κάνει συντεταγμένα η ελληνική κυβέρνηση πλέον?
1: Θα έλεγα, ακριβώς επειδή όλοι μας προτάσουμε το ζήτημα από την ανθρώπινη σκοπιά, της Αφροδίτης, του Παναγιώτη και των άλλων συγγενών που θρηνούν σήμερα, που πενθούν την απώλεια της Βάγιας μετά από αυτό το τραγικό, το δολοφονικό χτύπημα, ας μην επεκταθούμε στις άλλες διαστάσεις του. Προφανώς και υπάρχουν και προφανώς θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους, και υπό την έννοια μιας πολύ έτσι τοξικής αντιπαλότητας που ενίοτε δημιουργείται στην πολιτική συζήτηση, στο πολιτικό γίγνεσθε, αλλά ας μας απασχολήσουν κάποια άλλη στιγμή. Ας εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους συμπολίτες μας που χάσαν τον άνθρωπό τους, να έχει καλό παράδεισο, να τους δίνει ο Θεός να τους οπλίζει με δύναμη και με κουράγιο να ξεπεράσουν αυτήν την βαριά δοκιμασία.
0: Μάλιστα. Όμως έχουμε και ένα συλλαλητήριο, κύριε βουλευτά, το απόγευμα. Και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την μετάβαση, για την ανεργία, για όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι, επιγραμματικά ξέρω ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, για όλους μας είναι δύσκολη ημέρα, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια. Όμως αυτό δεν αναιρεί το ότι το βράδυ έχουμε το συλλαλητήριο.
1: Ασφαλώς. Η ζωή τρέχει, είναι γεγονός και είναι μια σημαντική μέρα για την περιοχή. Έχει εξεγγελθεί και έχει προκληθεί ένα συλλαλητήριο. Δεν είναι κακό ο κόσμος να εκφράζει και την αγωνία του, ενδεχομένως και την κριτική του. Θα έλεγα με ήπιο τρόπο, με έναν δημιουργικό τρόπο. Θεμητό είναι. Από την άλλη βέβαια, ας μην επικρατήσει ο αφορισμός και ο μηδενισμός, ας μην επικρατήσει η καταστροφολογία, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2019 η απολιγνητοποίηση και οι συνέπειες της έτρεχαν για περίπου 15 χρόνια χωρίς σχέδιο. Το σχέδιο άρχισε να εκπονείται το 2019 και να υλοποιείται το 2021. Ένα τόσο, αν θέλετε, σημαντικό σχέδιο, το οποίο αλλάζει το κοινωνικό, αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο μιας περιοχής. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε μια πενταετία, άρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν γίνει πράγματα, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και όσο πιέζουν οι συνέπειες της μακρύτερης και εντονότερης απολιγνητοποίησης την κοινωνία, αυτή η αγωνία εκφράζεται, αν θέλετε, εντονότερα από όλους μας ακόμα και από εμάς τους βουλευτές της συμπολίτευσης, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στον τόπο. Άρα κατανοώ τα αισθήματα, κατανοώ την αγωνία. Νομίζω ότι μέσα από την δημιουργική διεκδίκηση, από το δημιουργικό διάλογο, μπορούμε να κερδίσουμε και να πετύχουμε όσο ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα, και υπάρχει και η τροπολογία, έτσι, η οποία θεσπίζει οριζόντια ρήτρα δίκαιες μετάβασης. Παρουσιάστηκε χθες στη Βουλή, την παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Βέβαια, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αργήσατε. Όμως, είναι ένα ακόμη εργαλείο σε αυτό που λέμε, αυτό που βιώνει η περιοχή τα τελευταία χρόνια, αυτό της απολυντοποίησης.
1: Εγώ κατανοώ τον ρόλο της αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική, να υπόσχεται, να πρεσβεύει, να λέει ότι θα τα είχε κάνει καλύτερα. Σήμερα που μιλάμε, 5 χρόνια, 6 χρόνια μετά την εξαγγελία, μετά την έναρξη του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, η αντιπολίτευση έχει καταθέσει κάποιο σχέδιο. Έχει καταθέσει σχέδιο δίκαιης, εναλλακτικό σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Έχει πει ότι θα έβρισκε κάποιους άλλους από κάπου αλλού πόρους ή θα εφάρμοζε κάτι το ρηξικέλευτα, έτσι, διαφορετικό και πρωτοποριακό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγεται αυτή η διαδικασία, αυτή η αναπόδραστη εξέλιξη. Τίποτε. Αόριστες έολες υποσχέσεις, θα κλείναμε πιο μετά τις μονάδες, χωρίς δεσμεύσεις ασφαλώς. Και αν θέλετε και χωρίς την συνέστηση της ευθύνης ότι αύριο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν, να χειριστούν αυτά τα πολύ σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα για την περιοχή. Καταλαβαίνω λοιπόν την αντιπολίτευση, δεν καταλαβαίνω τον μηδενιστικό και αφοριστικό λόγο. Και θα είμαι πολύ σαφής. Μέχρι χθες μας έλεγαν γιατί δεν νομοθετούμε τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Πρώτα απ' όλα αμφισβητούσαν την ύπαρξή της. Αμφισβητούσαν τα αποτελέσματά της. Χθες στη Βουλή, στην τοποθέτησή μου, ανέφερα κάποια από αυτά, την εντοπιότητα και την αυξημένη μοριοδότηση για την εντοπιότητα στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Κοτσαγόλιου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε αυτή την αυξημένη μοριοδότηση για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ώστε να διορίζονται κατά προτεραιότητα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Δεν την ψήφισε.
0: Μάλιστα.
1: Την αυξημένη παροχή σχολικών γευμάτων, εμείς την φέραμε. Την ειδική πρόβλεψη για την περιοχή. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το πρώτο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Αυτονομώ, την κατάταξη όλων των κέντρων υγείας του νομού Κοζάνης στην Α κατηγορία των κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών, τη συμπερίληψη στο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κατ' εξαίρεση, τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων και παραμεθοριών περιοχών στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στην Ποτολεμαίδα και στην Κοζάνη, 6.000 δικαιούχοι. Είναι αυτοί που παίρνουν έναν 13ο ουσιαστικά, έναν 13ο μισθό, περίπου 100 ευρώ το μήνα επιπλέον. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν αποτελέσματα της ρήτρας δίκαιης μετάβασης. Εξαιρετικές ρυθμίσεις για την περιοχή από όλα τα Υπουργεία, από τη ΔΥΠΑ. Κατ' επανάληψη, στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, ιδίως σε επιχειρήσεις που είχαν μεγαλύτερη εξάρτηση από την λιγνητική δραστηριότητα και πολλές άλλες. Το καθεστώς του Εύρου, το ειδικό καθεστώς μετεγκατάστασης του Εύρου που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση και θα εφαρμόσει και στην Δυτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Αυτά ήταν αποτελέσματα της ρήτρας. Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν να λένε δεν εφαρμόστηκε η ρήτρα και από την άλλη ζητούσαν να νομοθετηθεί. Και ήρθε λοιπόν η νομοθέτηση, ήρθε αυτή η τροπολογία να κάνει τι? Να δώσει μια περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση αυτής της υποχρέωσης των Υπουργείων. Αλλά δείτε και την αντίφαση. Όταν στις αρχές Μαΐου πήρα την πρωτοβουλία και ζήτησα να ενσωματωθεί η δίκαιη μετάβαση στην συνταγματική αναθεώρηση, τότε ο συνάδελφος ο κύριος Κουκουλόπουλος μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη συζήτηση με μέμφθηκε, με ειρωνεύτηκε, είπε τι είναι αυτά, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει κτλ.
0: Μάλιστα.
1: 10 μέρες πριν, στη συζήτηση του άρθρου 17, ο κύριος Μάτζος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήρθε και εισηγήθηκε για το ΠΑΣΟΚ την ένταξη της δίκαιης μετάβασης στη συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επίκληση των όποιων επιχειρημάτων γίνεται κατά το δοκούν, είτε για να ακυρώσουν τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, είτε για να ιδιοποιηθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής που ασκούμε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή, είναι και ένα έτσι μόνιμο μοτίβο του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική επικαιρότητα. Άρα αυτό δεν είναι προς όφελος της περιοχής. Εγώ θεωρώ ότι κάθε διεκδίκηση που είναι τεκμηριωμένη, που είναι βάσιμη, βοηθάει και εμάς, βοηθάει και την κυβέρνηση, βοηθάει και τη συμπολίτευση. Αλλά να είναι βάσιμη, να είναι τεκμηριωμένη και να αποβαίνει προς όφελος της περιοχής.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Κωνσταντινίδη. Περιμένουμε να δούμε και τον κόσμο που θα έχει.
1: Εγώ έχω τη βεβαιότητα να προσθέσω και αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι το επόμενο διάστημα θα ακούσουμε και άλλες αρκετές σημαντικές θετικές ειδήσεις για την περιοχή.
0: Δώστε μας ένα πρώτο στοιχείο.
1: Κοιτάξτε λίγο, έρχεται και ο Ε65.
0: Ναι, ολοκληρώνεται.
1: Ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Του μήνα γίνονται τα εγγένεια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν
1: ισχύει. Είπατε,
0: 23 του μήνα πρέπει να γίνονται.
1: 23 ναι, του μήνα θα γίνουν τα εγγένεια. Θα έχουμε εδώ και την δίκαιη μετάβαση και τον κύριο Παπαθανάση. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι τεράστια τα κονδύλια, όπως καταλαβαίνετε. Και θα τρέξουν και άλλες δράσεις. Και ο κύριος Χατζηδάκης έχει ενεργοποιηθεί, γιατί δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε αυτό που δικαιούται ο τόπος μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν
1: και
0: την...
1: Και δεν θα σταματήσουμε.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να έρθετε με το καλό, είστε καθοδόν. Σας σταματήσαμε κάπου εκεί για να συνομιλήσουμε. Θα τα πούμε πάλι μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης, όποτε και αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

50 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές και μετά τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου είχαμε μια κουβέντα για όλα όσα αυτά που θα συμβούν σήμερα εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Να φύγουμε από εδώ, από το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, να πάμε στα Γρεβενά, όπου και από εκεί έρχονται ειδήσεις που από την Βουλή των Ελλήνων και αφορούν βέβαια την καθημερινότητα των πολιτών, την ανάπτυξη, τον τουρισμό και βέβαια έχει σχέση και με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Έτσι λοιπόν το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης λειτουργίας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και αναμένεται να ψηφιστεί. Είδε το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και όπως ανέφερε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ο πρόεδρος του Ομίλου, πρόκειται για ένα έργο που δεν αποτελεί άλλο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα του Ομίλου, αλλά μια έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη της Δυτικής Μακεδονίας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο δωδεκάμινου τουρισμού, ειδικά σε μια περίοδο που ευρύτερη περιοχή πλήττεται βαθύτατα από την ανεργία, τη δημογραφική συρρήκνωση και την ερήμωση. Δεσμεύτηκε την εξασφάλιση 100 νέων 12 θέσεων εργασίας, ενώ για τους φόβους για τυχόν πολυοδομικές παρεκκλήσεις σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα τόνισε ότι η φιλοσοφία της εταιρείας είναι αδιαπραγματευτή. Το δάσος και η άγρια ζωή του αποτελούν το πολυτιμότερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Εκεί την ίδια ώρα πάλι στα Γρεβενά, όπως είπε και ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, σε λίγες μέρες, στις 23 Ιουλίου, θα έχουμε τα εγγένεια του Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας την πλήρη παράδοση του άξονα στην κυκλοφορία. Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος δημιουργεί έτσι κι αλλιώς ένα σύγχρονο κάθετο οδικό άξονα που ενώνει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο για περιοχές όπως τα Τρίκαλα και η Καλαμπάκα. Η εξέλιξη αυτή προφανώς φέρνει ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα τονώνοντας τον τουρισμό, τις εμπορευματικές μεταφορές και την συνολική διασύνδεση με την βόρεια και νότια Ελλάδα. Ο νέος δρόμος αναμένεται να διοχετεύσει ένα τεράστιο κύμα οχημάτων και βαρέων φορτηγών από την νότια και την κεντρική Ελλάδα απευθείας στην Εγνατία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα των πρωινών διαδρομών. Να σας θυμίσουμε ότι σε αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές από πίσω βρίσκεται ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στην Αθήνα όπου έχουμε το δελτίο ειδήσεων από εκεί και λίγο αργότερα αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι καπνοί είναι ορατοί και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ-Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο σε επίπεδο

0: Εδώ Έγλη στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια καθώς φιλοξένει σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο Υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Kozanis. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Τελείται σήμερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί για να παραστεί στην τελετή με ασθενοφόρο, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας είναι Στεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης παρουσίασε χθες στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρόκειται για ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των λιγνητικών περιοχών και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας. Τόνισε πως η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών δίκαιης μετάβασης θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, σε κάθε πρόγραμμα και σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το επόμενο διάστημα δρομολογούνται 10 νέες δράσεις για τη Δυτική Μακεδονία. Προώθηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της νέας ρήτρας διαφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νέα χρηματοδότηση ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, απορρόφηση εργαζομένων από λιγνητικές δραστηριότητες σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ, ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης το Σεπτέμβριο, ολοκλήρωση του κόμβου καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα το Νοέμβριο, αναβάθμιση της σχολής αστιφυλάκων στην Καστοριά, προώθηση του οδικού άξονα Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό με χαρακτηρισμό του έργου ως στρατηγικής σημασίας, αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας μέσω της κύρωσης της σχετικής σύμβασης παραχώρησης, υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου του ομίλου Τότης για την επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Φλόρινα και προώθηση της επένδυσης Water Plant στην Πτολεμαΐδα για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας σε αποκαταστημένη έκταση πρώην λιγνητορυχείων. Η θέσπιση της ρήτρας δίνει ένα ξεκάθαρο στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί αίτημα βουλευτών, της αυτοδιοίκησης και των τοπικών παραγωγικών και κοινωνικών φορέων των περιοχών αυτών και γίνεται πράξη μέσα στο πλαίσιο της κοινής λογικής. Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό μήνυμα. Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, επιστημονικοί φορείς, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητηρίου είναι η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, η βίαιη και εξαιρετικά επιταχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Τονίζει ότι η κυβέρνηση η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Η Δυτική Μακεδονία σημειώνει δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφαιθεί να πληρώσει μόνη της το κόστος μιας εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Κλιμάκιο του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Νατσιό θα συμμετέχει στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Σε ανακοίνωσή της, η Νίκη χαρακτηρίζει βίαιη και αδίκη την απολιγνητοποίηση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της περιοχής και τονίζει πως η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να παραδοθεί στην ερήμωση.
καθυστερημένη, ανεπαρκή και με ξεκάθαρο προεκλογικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζει η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα την τροπολογία με τίτλο «Οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τις λιγνητικές περιοχές» που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως δήλωσε η βουλευτής, χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια πλήρους αδράνειας, κατάρρευσης του παραγωγικού ιστού και αλλεπάλληλων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, προκειμένου η κυβέρνηση υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων να θυμηθεί να φέρει μια ρύθμιση χωρίς ουσιαστικές νομικές δεσμεύσεις για τα συναρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με την κυρία Βέτα, η χειρή απάντηση στην εξαπάτηση θα δώσουν οι ίδιοι οι πολίτες με τη μαζική του συμμετοχή στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που διοργανώνεται σήμερα στην Κοζάνη, από όπου θα γίνει ξεκάθαρο ότι η Δυτική Μακεδονία απαιτεί πραγματική στήριξη, δεσμευτικές ρήτρες απασχόλησης και ριζική αναθεώρηση του σχεδιασμού και όχι προεκλογικά ψίχουλα και όψιμες τροπολογίες. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και αναμένεται να ψηφιστεί. Ήδη το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ο πρόεδρος του ομίλου D Group, διδάκτορας Δημήτρης Αδερπάνης, πρόκειται για ένα έργο που δεν αποτελεί άλλο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα του ομίλου, αλλά μια έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη της Δυτικής Μακεδονίας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο δωδεκάμινου τουρισμού, ειδικά σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή πλήττεται βαθύτατα από την ανεργία, τη δημογραφική συρρήκνωση και την ερήμωση. Η συγκεκριμένη επένδυση, είπε, θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και της Ηπείρου, που σέβεται την τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο και το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που θα παρέχει άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες του. Δεσμεύτηκε για την εξασφάλιση 100 νέων 12μηνων θέσεων εργασίας, ενώ για τους φόβους για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλήσεις σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, τόνισε ότι η φιλοσοφία της εταιρείας είναι αδιαπραγμάτευτη. Το δάσος και η άγρια ζωή του αποτελούν το πολυτιμότερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Την παραίτησή του από τη θέση του συντονιστή της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και από μέλος του κόμματος, ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Κοντός, κάνοντας παράλληλα γνωστή την ένταξή του ως απλό μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Κοντός αναφέρει ότι η ελπίδα, την οποία στερεί από την ελληνική κοινωνία η σημερινή κυβέρνηση, μπορεί και πρέπει να έρθει από έναν πολιτικό ο οποίος είναι καθαρός, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς πολιτική και κοινωνική βία, χωρίς διαπλοκή στο όνομά του, από έναν έμπειρο και γνώστη της πολιτικής ζωής στον τόπο μας, που οι πολιτικές του απόψεις, θέσεις αλλά και αποφάσεις στάθηκαν ως καταφύγιο και ανάσα αισιοδοξίας. Αυτός ο πολιτικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και πως μόνο αυτός μπορεί να ξαναδώσει πνοή στην ελληνική κοινωνία. Δηλώνει πως είναι υποχρέωσή του να συμπορευτεί πλάι στον Αλέξη Τσίπρα και να υπηρετήσει τις αρχές και τα πιστεύω του μέσα από το νοηδρυθέν κόμμα Ελλάς και να αγωνιστεί για μια δίκαιη κοινωνία, μια δημοκρατία που θα είναι δίκαιη και όχι λάφυρο των πολιτικών και ρουσφετολογικών επιλογών, για μια Ελλάδα που θα χωράει όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να ζήσουν μια ζωή με ασφάλεια που έχει δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις. Συνελήφθη επαυτοφόρος στη Φλόρινα ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 26χρονος Έλληνας, για το αδίκημα της απάτης τη στιγμή που παραλάμβανε από 56χρονη χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην 56χρονη από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και χρυσαφικών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να αποφευθεί πρόστιμο από την εφορία, ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό του. Η 56χρονη, αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία. Έτσι οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθη ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τη σύλληψη ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματικά
πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, διέφυγαν σε άγνωστη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι μια άγνωστη γυναίκα, συνεργός του 26χρονου, νωρίτερα την ίδια ημέρα κατάφερε να πείσει με τον ίδιο τρόπο μια 91χρονη σε περιοχή της Φλόρινας να συγκεντρώσει χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε και πάλι ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη στην οικία της με δύο άγνωστους συνέργους του. Από το Τμήμα Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμη 4 αγνώστων ατόμων, συνεργών του συλληφθέντα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων. Εν τω μεταξύ, παγίδα σε επιτίδιους που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν έστησε μια 85χρονη σε περιοχή των Σερβίων με την βοήθεια και τις οδηγίες αστυνομικών. Η 85χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενο το λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, ζήτησε από την 85χρονη την άμεση παράδοση τους σε συνεργό του. Η 85χρονη, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα από το αστυνομικό τμήμα Σερβίων οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό που είχε προσυμφωνηθεί. Την επόμενη μέρα, μια 30χρονη μετέβη με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στο κατάστημα της 85χρονης προκειμένου να παραλάβει τη σακούλα που υποτίθεται ότι περιείχε χρηματικό ποσό και χρυσαφικά, όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Κοντά στο κατάστημα εντοπίστηκε και το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 31χρονος, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει προσωρινά, καθώς εντοπίστηκε και πάλι λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη. Οι δύο συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Σερβίων. Τη Λευκή Νύχτα διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών αύριο, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο της πόλης σε ένα ζωντανό χώρο αγορών, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, προσφέροντας μοναδικές εκπτώσεις, ελκυστικές προσφορές και πολλές ευχάριστες εκπλήσεις για το καταναλωτικό κοινό. Η Λευκή Νύχτα, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος, αποτελεί έναν θεσμό που στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενισχύει την επισκεψιμότητα στην αγορά και αναδεικνύει τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή βραδιά στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, πραγματοποιώντας αγορές από τα καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση, οι καταναλωτές θα αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλες κληρώσεις με πλούσια δώρα και δωροεπιταγές που προσφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν αποδείξεις για αγορές που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, αύριο και το Σάββατο. Οι δωροεπιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά στα συμμετέχοντα καταστήματα, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση. Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα διαθέτει σε εμφανές σημείο της βιτρίνας της την επίσημη αφίσα της διοργάνωσης, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Η Λευκή Νύχτα είχε προγραμματιστεί αρχικά για σήμερα, ωστόσο λόγω του μεγάλου συλλαλητηρίου στην Κοζάνη κατά της απολιγνητοποίησης, ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, όπως δηλώνει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επαγγελματίες, τους καταναλωτές, τους πολίτες που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης, καθώς και απέναντι στη διοργάνωση, αποφάσισε τη μετάθεσή της για μία ημέρα. Συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή οι γιορτές της Γης στη Βλάστη Ιορδαία, σε ένα εναλλακτικό οικολογικό φεστιβάλ στη φύση. Στο μουσικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εμφανιστούν σήμερα στις 9 το βράδυ το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, οι Χαΐνιδες και η Βουκολική Διαταραχή, και αύριο η Λία Κάιτ, Καλογεράκια, Μάρθα Φρίτζιλα και η Θρανξ Πανκς. Παράλληλα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, όπως καθημερινές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και παιδικά εργαστήρια το πρωί από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Επίσης, εκδηλώσεις γαστρονομίας με παρασκευή τυριού, τραχανά και πίτας, καθώς και δράσεις μανιταρογνωσίας και γευσηγνωσίας τυριών. Εκπαίδευση στη φύση με δραστηριότητες μετεωρολογίας, βοτανικής αναγνώρισης, πεζοπορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προβολές ντοκιμαντέρ και ξεναγήσεις, αλλά και δράσεις και εργαστήρια οικαστικών, μουσικής και χορού.
Εν τω μεταξύ, επισκέψιμο θα είναι το σουηδικό εργοστάσιο Ιφαντουργίας στη Βλαστία Ορδέας κάθε Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει ο Δήμος Εορδέας, ένας χώρος μνήμης, τέχνης, παράδοσης και παραγωγικής ιστορίας της Βλάστης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ένα ιδιαίτερο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας. Κατ' εξαίρεση στη διάρκεια των γιορτών της Γης, από αύριο μέχρι και την Κυριακή, το σουηδικό εργοστάσιο Ιφαντουργίας θα είναι επισκέψιμο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα. Υπεύθυνη για τον συντονισμό των επισκέψεων είναι η Αναστασία Πράπα, Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βλάστης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλλογαύρου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10 πρωινές διαδρομές, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή ημέρα ξεκίνησε εδώ στην Κοζάνη μέσα σε βαρύ κλίμα βαθιάς συγκίνησης, όπου σε λίγη ώρα στον Ιερό Ναό θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Ανέστορα. Εκεί θα βρίσκονται σε λίγη ώρα εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας αλλά και πλήθος πολιτών για να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό. Εμείς σε λίγη ώρα θα μεταφερθούμε εκεί, σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το τραγουδάκι, όπου εκεί βρίσκονται οι συνάδελφοι για να καλύψουν το ρεπορτάζ για την τηλεόραση της ΕΡΤ αλλά και για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κοζάνης. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τη σειρά να βρεθούμε με την Αδέσποινα Μαρατίδου, τον Αντώνη Δοβόνη και τον Μάκη Νασιάδη.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 10 εδώ στις πρωινές διαδρομές και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Σε λίγη ώρα η Κοζάνη θα αποχαιρετήσει τη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της, τα είπαμε και πριν. Όμως θα πάμε εκεί στην κεντρική πλατεία της πόλης της Κοζάνης και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μαραντίδου, η συνάδελφος η Δέσποινα Μαραντίδου, να μας δώσει έτσι κάποια στοιχεία τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα τέτοια, πολύ βαρύ το κλίμα Οδύνης. Σε λίγη ώρα, όπως ανέφερες και εσύ, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, συγγενείς, φίλοι και εκατοντάδες πολίτες από ό,τι φαίνεται θα φτάνουν για το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα, σε μια τελετή που ξεπερνά τα όρια ενός προσωπικού πένθους, θα πρέπει να πούμε. Δεν είναι μόνο η οικογένεια δηλαδή και οι συγγενείς και οι φίλοι, αλλά είναι και όλη η τοπική κοινωνία. Αυτός ο άδικος χαμός από τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη άφησε πίσω του βαθιές πληγές και ανέδειξε Φωτεινή με το πιο σκληρό τρόπο το ανθρώπινο κόστος της βίας. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα που επέμπεται από την Κοζάνη είναι ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία επίθεση που στερούν τη ζωή από αθώους ανθρώπους τέτοιου είδους τυφλά χτυπήματα. Να σας πω ότι με δάκρυα στα μάτια, με λουλούδια στα χέρια, βουβεί σε έναν πόνο που φτάνουν σιγά σιγά οι συγγενείς. Μόλις τώρα φτάνει και η σωρός της Βάγιας Νέστορα, η οποία θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν όλοι όσοι επέλεξαν σήμερα να βρίσκονται εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό. Βέβαια με πολλού υψηλού συμβουλισμού Φωτεινή, καθώς εκτός από συγγενείς, φίλους και αυτοδιοικητικούς, το σημαντικό είναι το γεγονός είναι ότι θα φτάσουν σε λίγη ώρα και ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος, όσο και άλλο ο κ. Ανδρουλάκης, σε έναν συμβολισμό, αν θέλετε, που έχει να κάνει με το ότι είμαστε όλοι απέναντι στη βία, απέναντι σε αυτά τα κομμάτια της τρομοκρατίας. Δεν έχουν λόγια, νομίζω, που μπορούν να υποθούν. Το γιατί είναι αυτό που ορείται, και φυσικά να βρεθούν οι υπέτειοι αυτής της επίθεσης που τόσο άδικα στέρισαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα από την οικογένεια, μια οικογένεια που έχει πληγεί, καθώς πριν 5 χρόνια έχει χάσει και το δευτεροπούλι της και εκεί δίπλα θα ταφεί όπως επιθυμεί η οικογένεια, δίπλα στην κόρη της, δηλαδή στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, Δέσποινα, μια πληροφορία μπορεί να είναι, να μην είναι καθόλου έτσι. Είναι δύσκολη, αλλά η επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Και ακόμη, ναι, ακόμα και αυτές τις στιγμές η οικογένεια προσπαθεί να δώσει, να αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε αυτή την τραγική ιστορία. Παρακαλώ.
1: Άλλωστε θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη, η οποία είναι πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Από τότε που έχασε την αδελφή της, ένας άνθρωπος που πάλεψε για να μπορέσει να βοηθήσει παιδιά με λευκαιμία, να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό, αν θέλεις, της υπόθεσης, ακόμα και με αυτό το μικρό συμβολισμό, το να δοθούν χρήματα στο Σύλλογο Αντίστεφάνο. Να πω ότι η Αφροδίτη θα φτάσει σε λίγη ώρα μέσα στον χώρο.
0: Ναι. Συνοδεία γιατρών, από ότι.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τα εγκάβματά της πρέπει να είναι πολλαπλά στα πόδια της, Δέσποινα.
1: Ακριβώς, δεν της επιτρέπουν να παραμείνει, θα μείνει μόνο στην εξώδια ακολουθία και στη συνέχεια βεβαίως θα αποχωρήσει. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, νομίζω, για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους δικούς τους ανθρώπους, για όλη την Κοζάνη, για όλη την ΕΑΝΗ, τη γενέτειρά της, που σε λίγη ώρα αυτή η γη, εδώ στην πόλη της Κοζάνης, θα αγκαλιάσει πλέον την Βάγια Νέστορα.
0: Άλιστα.
1: Το τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Αν κάτι προκύψει, θα έχουμε την δυνατότητα να ξανασυνομιλήσουμε.

0: Και μετά την Δέσποινα Μαραντίδου, όπου μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Σε λίγη ώρα θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη το Δοβόνη, όπου θα μας δώσει την εικόνα και ιδιαίτερα και τα μέτρα ασφάλειας που έχουν πάρθει από χθες μέχρι αυτή την ώρα, τι συμβαίνει. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Αυτή την ώρα ουσιαστικά ετοιμάζονται να πάρουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι αρχές. Έχουν βρεθεί αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την κυκλοφορία στα πέριξ του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Εδώ και ελάχιστα λεπτά έφτασε η σωρός της Βάγιας Μάστορας στο ναό. Πλήθος συγγενών της έχει καταφτάσει από τη γενέτειρά της την νεανή Κοζάνης, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της, για να πει το τελευταίο αντίο. Να πούμε πως σε λίγη ώρα εδώ αναμένονται να δώσει το παρόν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ το παρόν αναμένεται να δώσει και η κόρη της Βάγιος Μάστορας, η Αφροδίτη, η οποία μάλιστα με δική της πρωτοβουλία υπέγραψε κάποια χαρτιά προκειμένου να φύγει με δική της ευθύνη από το νοσοκομείο και να βρεθεί στην νεκρόσιμη ακολουθία. Θυμίζουμε πως έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα η ίδια, ωστόσο μια τέτοια μέρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές που είναι κοντά της, δεν θα μπορούσε να λείπει. Πλήθος απλών πολιτών έχουν έρθει και εκείνοι προκειμένου να ετοιμαστούν και να παρακολουθήσουν νεκρόσιμη ακολουθία. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ένα τεράστιο γιατί πλανάται πάνω από τα κεφάλια τους. Οι περισσότεροι συγγενείς και όχι δεν μπορούν να πιστέψουν τα όσα συνέβησαν, ότι έφυγε τόσο μα τόσο άδικα. Σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ να βρεθούν και άλλα πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ υπάρχουν, όπως είναι φυσιολογικό, και πολλοί δημοσιογράφοι για να καλύψουν την νεκρόσιμη ακολουθία.
0: Αντώνη, αν αυτή τη στιγμή κάποιος θέλει να διασχίσει την Ξενοφών Τριανταφυλλίδη, είναι ο δρόμος δίπλα στον κεντρικό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης.
1: Μπορεί να κινηθεί στην Ξενοφών Τριανταφυλλίδης. Στο επόμενο περίπου 1/4 με 20 λεπτά περίπου, όπως ενημερωθήκαμε από την τροχία, αναμένεται να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κανείς δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει μέχρι και μετά το πέρας της νεκρόσιμης ακολουθίας.
0: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα προφανώς για τον κόσμο που θέλει να βρεθεί εκεί στον Άγιο Νικόλαο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Αυτή η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι δεν χρειάζονται κάποιες ειδικές διαπιστεύσεις και απλοί πολίτες ήδη από νωρίς έχουν βρεθεί εδώ για να παρακολουθήσουν την νεκρόσιμη τελετή.
0: Αντώνη, σίγουρα δεν είναι μόνο συγγενείς αυτή την ώρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εκεί για να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό στην Βάγια την Νέστορα. Τι ακούγεται έτσι, πέρα από το βουβό κλίμα έτσι, συγκίνησης, είναι φορτισμένο, υπάρχει, πλάνατε μια αγανάκτηση, ο κόσμος σκέφτεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από την τρομοκρατική επίθεση?
1: Έτσι είναι. Είναι κάτι που πολλοί κόσμος μάλιστα περίμενε να έχει ήδη συμβεί, να βρεθούν οι ένοχοι, να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Οι περισσότεροι προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν, γιατί τα τραύματα είναι νοπά στις ψυχές όλων μας. Τα όσα έγιναν, και έφυγε ένας άνθρωπος τόσο μα τόσο άδικα από μια άνανδρη επίθεση. Να πούμε πως επιπλέον έχουν τοποθετηθεί αυτή την ώρα και τα στεφάνια. Έχουμε στεφάνια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει αφήσει μια πληγή στις ψυχές όλων και μας έχει σοκάρει. Ευχή όλων είναι να βρεθούν το συντομότερο η ένωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε.

0: Είμαστε εδώ και στη σημερινή ημέρα που ξεκίνησε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης για την Κοζάνη. Θα μεταφερθούμε και πάλι στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου θα τελεστεί σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν εκεί εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτιακής ηγεσίας. Ήδη άρχισαν έτσι να βρίσκονται εκεί πλήθος πολιτών για να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό. Μιλήσαμε πριν με τον Αντώνη Δοβόνη, με τη συνάδελφο την Δέσποινα Μαραντίδη, το συνάδελφο τον Αντώνη το Δοβόνη, και θα κλείσουμε έτσι με τον Μάκη Νασιάδη που βρίσκεται και αυτός εκεί. Μάκη, καλημέρα όσο καλή. Μπορεί να είναι αυτή η μέρα για την πόλη μας.
1: Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη μέρα πραγματικά και για την πόλη μας. Μια πολύ δύσκολη μέρα και για την οικογένεια. Τους εναπομείνοντες οικογένεια, τους δύο της οικογένειας Νέστορα, τον Παναγιώτη σύζυγο της Βάγιας Νέστορα και φυσικά την πρωτότοκη κόρη τους, την Αφροδίτη Νέστορα. Αυτό πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο έφτασε η σωρός της Βάγιας Νέστορα εδώ. Την έχουμε μεταφέρει μέσα στον Ιερό Ναό, έτσι ώστε να μπορέσουν συγγενείς και φίλοι να αφήσουν τα λουλούδια, να αποκτήσουν ένα μικρό φόρο τιμής. Ήδη έχουμε πολλούς συγγενείς εδώ και ξαδέρφια, γιατί από ό,τι μας έλεγε ένας συγγενής τους, ήταν η πρώτη από τα εγγόνια της οικογένειας, από τα 27 εγγόνια. Ήταν 27 εγγόνια είχε η γιαγιά τους και ήταν η πρώτη η Βάγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και για αυτή την οικογένεια, την οικογένεια Κοντόχου, την Εανή, είναι πολύ δύσκολο. 11 και μισή, περίπου ή 12 παρατέταρτο, κάπου εκεί αναμένεται να έρθει και η Βάγια η Νέστορα, να έρθει και η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύτερη της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθει με ειδικό ταξί, μισθωμένο από την οικογένεια, με αμαξίδιο, και μάλιστα η ίδια επέγραψε την υπεύθυνη δήλωση, γιατί θέλει να παραμείνει, να είναι εδώ στην εξόδια ακολουθία. Και αυτό μας είπαν και πριν από λίγο εδώ και κάποιοι που την βλέπουν και από την πλευρά του νοσοκομείου, ότι θέλει και ιδιαίτερα μέτρα, καταλαβαίνετε, της προστασίας, να έχει κάποιες αποστάσεις από τον κόσμο. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή έτσι, μια κινητικότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η υγεία της Αφροδίτης Νέστορα. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα θα υπάρξει μόνο ένα επικίνδυνος στην αρχή. Είχα υποθεί χθες ο πρώτος ιερεσμός ήταν ότι θα υπάρχουν τέσσερις επικίνδυοι. Τελικά μόνο ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο Γρηγόρης Κοντός, αυτός θα κάνει τον επικίνδυο, το ένα και μοναδικό. Φυσικά αναμένεται εκεί γύρω στις 12 να έχουμε και την άφηξη και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μασουτάκη και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να έρθουν και στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με κεφαλής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σοφία Ζαχαράκη, από ό,τι είδαμε, θα είναι και υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, εκπρόσωποι και του ΕΛΑΣ, η Τόνη Κουπονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, ο Αντώνης Σαουλίδης, αναπληρωτής τομέα πολιτικής προστασίας του πολίτη, θα είναι εδώ. Και επίσης, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι αναμένεται να έρθουν και πάρα πολλοί υπουργοί και φυσικά και βουλευτές και από την Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα από την Ελλάδα. Αρκετοί θα είναι αυτοί επίσημοι. Αυτό που επίσης θα πρέπει να το επισημάνουμε ότι η επιθυμία της οικογένειας της Βάγιας Νέστορα είναι να ταχθεί ακριβώς στο μνήμα εκεί που ήταν η Νικόλαιτα. Μάλιστα, χθες η δευτερόλεπτη Νικόλαιτα, η οποία έχει φύγει πριν από 5 χρόνια από την ζωή της σε ηλικία 37 ετών, θα ταχθεί στο ίδιο μνήμα μαζί με την κόρη της, τη Βάγια Νέστορα. Ήταν αυτή μια επιθυμία της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν στεφάνια, μας είπε και από τον πρόεδρο της
1: Δημοκρατίας,
0: της Βουλής των Ελλήνων και βέβαια η οικογένεια. Παρακαλώ.
1: Ναι, παρότι η οικογένεια ζήτησε να πάει στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε,
1: Μάκη. Αυτά προσπάθουμε. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

Και πριν ολοκληρώσουμε τις πρωινές διαδρομές, θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να αλλάξουμε την διάθεση και το κλίμα. Φορτιστήκαμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα τώρα πριν από λίγο με τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων του Μάκη Νεσιάδη, της Δέσποινας Αμαρατίδου και του Αντώνη Δοβώνη που βρίσκονται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκεται η σωρός της Βάγια Νέστορα. Σε λίγη ώρα θα βρίσκονται εκεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να δώσουμε μία είδηση έτσι που πάμε, θα πάμε λίγο στην Ορδαία, εκεί στην Βλάστη, όπου συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή γιορτές της γης στη Βλάστη, ένα εναλλακτικό οικολογικό φεστιβάλ στη φύση. Σήμερα, 5η 9 Ιουλίου στις 9, το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, οι Χαϊνίδες και η Βουκουλική Διαταραχή θα προσπαθήσουν έτσι να μας διασκεδάσουν, να μας προβληματίσουν, να περάσουμε όμορφα. Όμως, την ίδια ώρα, εκεί επισκέψιμο θα είναι το σουηδικό εργαστήριο Υφαντουργίας και θα είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 6 έως τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 11 έως τις 2. Όπως αναφέρει ο Δήμος Ορδίας, ένας χώρος μνήμης, τιμής, παράδοσης και παραγωγικής ιστορίας της Βλάστης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. Ευκαιρία είναι όσοι θα βρεθούμε εκεί στις γιορτές της γης στη Βλάστη, τουλάχιστον να περάσουμε και από το σουηδικό εργοστάσιο Υφαντουργίας, να θυμηθούμε την τέχνη της Υφαντουργίας, μια παράδοση που κρατάει χρόνια και προσδοκά να συνεχίσει. 58 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ όμως ολοκληρώθηκαν και οι πρωινές διαδρομές. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ο Γιάννης ο Κάτανος. Στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Κουτσομίδρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαβρού. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς το δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλης στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Άλλο ένα πρωινό μαζί σας με τις ραδιοαλχημίες. Είναι πρωινό Πέμπτης, ένατη μέρα του Ιούλη, στα 8 λεπτά μετά τις 11. Και όπως κάναμε και την Τρίτη, έτσι και σήμερα θα ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σε μερικά από τα πιο σπουδαία τραγούδια που έχει γράψει στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Έτσι λοιπόν, μέχρι και τις 12 θυμόμαστε κάποια από αυτά εδώ στους 100,2 και βέβαια μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ στο www.erteco.gr / radio / Κοζάνη. Με τον Χρήστο Τσομπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το «Καθρεφτίζω το νου», ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται σε μια δουλειά από τις κορυφές της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, στο άλμπουμ «Μένω εκτός» που κυκλοφόρησε το 1991. Είναι βασισμένη σε ένα παραδοσιακό τσιγκάνικο σκοπό η μελωδία αυτού του τραγουδιού. Οι στίχοι βέβαια ανήκουν στην Λίνα Νικολακοπούλου, η ερμηνεία στην Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Να αφήσουμε το καθρεφτίζω το νου με τη φωνή της Ελευθερίας Ερβανιτάκη, όπως είπαμε σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο εξαιρετικό τραγούδι από αυτά που έχουν μείνει στην δισκογραφική διαδρομή με τους στίχους που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Ένα τραγούδι που συμπληρώνει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε, το 2007. Είναι το τραγούδι «Στερεότυπα». Αυτό το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δίσκο «Ντάμα Κούπα». Εδώ έχουμε τη μουσική του Χρυσόστομου Μουράτογλου και βέβαια τη Λίνα Νικολακοπούλου να γράφει τους χαρακτηριστικούς στίχους. «Στερεότυπα» με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη.

Και σε αυτή την εκπομπή στις Ραδιοαλχημίες, τη δεύτερη για την εβδομάδα αυτή, μετά από την εκπομπή της Τρίτης, ασχολούμαστε με τραγούδια από το πλούσιο στιχουργικό έργο της Αλίνας Νικολακοπούλου, και από τα στερεότυπα που ακούσαμε με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη θα πάμε στο «Μια πίστα από φόσφορο», άλλο ένα πασίγνωστο και πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που γράφει τους στίχους σε αυτό η Αλίνα Νικολακοπούλου, ενώ η μουσική του κομματιού ανήκει στον εξέχαστο Θάνο Μικρούτσικο. Είναι ένα τραγούδι από τη χρονιά του 1990, συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», με τη Χαρούλα Αλεξίου βέβαια να είναι στην ερμηνεία. Πάμε να ακούσουμε το «Μια πίστα από φόσφορο».

Μια πίστα από φόσφορο λοιπόν από το άλμπουμ «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» με τους μαγικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Τώρα να πάμε στο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ «Οπωσδήποτε παράθυρο». Εδώ είμαστε στη χρονιά του 2002. Αυτό το άλμπουμ αποτελεί μια συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με, και πάλι με τον Νίκο Αντίπα και τον Γιάννη Σπάθα. Εμείς διαλέγουμε να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι σε ένα άλμπουμ που συμμετέχουν επίσης ο Μαχαιρίτσας, η Ελένη Βιτάλη. Εμείς όμως διαλέγουμε να ακούσουμε την ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλίδου στο ομότιτλο τραγούδι αυτού του άλμπουμ που είναι το «Οπωσδήποτε παράθυρο».

29 λεπτά μετά τις 11 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, δεύτερη εκπομπή που την αφιερώνουμε στην στιχουργική πορεία της Λίνας Νικολακοπούλου και από το οπωσδήποτε παράθυρο με την φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου και τις μουσικές του αξέχαστου Γιάννη Σπάθα. Να πάμε τώρα στο θάλασσα. Εδώ έχουμε την Μίλβα, την Ιταλίδα Μίλβα, που έφυγε και αυτή πρόσφατα από τη ζωή, να ερμηνεύει εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, το μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, τη θάλασσα, μια σύνθεση του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου από τη χρονιά του 1994. Ας το θυμηθούμε.

και από τη θάλασσα τη φωνή της Μίλβα, για να πάμε τώρα σε ένα άλλο διαχρονικό τραγούδι που έγραψε στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου και πραγματικά ακούγεται και ως τις μέρες μας, 30 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του. Εννοούμε το Party, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Μανώλη Μητσιά «Στο δρόμο με τα Χάλκινα» και κυκλοφόρησε το 1996. Στον Κίκη Λέζεντριτς ανήκει η μουσική, η στίχη είναι βέβαια της Λίνας Νικολακοπούλου. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό γνώρισε βέβαια και αργότερα κάποιες άλλες εκτελέσεις και έκανε επιτυχία και στην εκδοχή που έδωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κάποια χρόνια αργότερα. Εμείς βέβαια θα ακούσουμε την πρώτη του εκτέλεση με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, το Πάρτι.

0: Έχουμε περίπου ένα τέταρτο στη διάθεσή μας για να ακούσουμε μερικά ακόμη τραγούδια από την ξεχωριστή στιχουργική της Λίνας Νικολακοπούλου, σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή που την αφιερώνουμε σε τραγούδια στα οποία έχει γράψει στίχους, και από το πάρτι που ακούσαμε με τη φωνή του σπουδαίου Μανώλη Μητσιά, να πάμε στην Αρλέτα. Εδώ έχουμε το τραγούδι «Ανατολικά της ΕΔΕΜ». 1991, τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι και συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ της Αρλέτας «Άσε τα κρυφά κρυμμένα». Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, στίχη βέβαια της Λίνας Νικολακοπούλου. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού άνοικε στο Γιώργο Μαρίνο, πολύ δημοφιλής όμως αυτή η επανεκτέλεση από την Αρλέτα, από το άλμπουμ «Άσε τα κρυφά κρυμμένα». Ανατολικά της ΕΔΕΜ.
1: Τίποτα.

Και από τα ανατολικά της ΕΔΕΜ με την υπέροχη ερμηνεία της αξέχαστης Αρλέτας να πάμε σε ένα άλμπουμ του 1997, πολύ πετυχημένο εμπορικά αλλά και καλλιτεχνικά, και εννοούμε το «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά». 1997, η άλκηστη πρωτοψάλτη κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, στο οποίο τη μουσική του γράφει ο Νίκος Αντίπας, ενώ οι στίχοι ανήκουν στη Λίνα Νικολακοπούλου. Και η Λάβα, το τραγούδι Λάβα που θα ακούσουμε, είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά ξεχώρισαν μέσα από την δουλειά αυτή. Γενικός τίτλος, επαναλαμβάνουμε, «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά».

προτελευταία μας επιλογή ανήκει πάλι στην άλκη, στην πρωτοψάλτη, από ένα εμβληματικό δίσκο του 1993, ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Ανθρώπων έργα». Ένα άλμπουμ στο οποίο έγραψε καταπληκτικές μουσικές ο Σταμάτης Κραουνάκης σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, και διαλέγουμε βέβαια το πασίγνωστο «Τα Λαϊκά», γνωστό και ως «Τα πιο ωραία λαϊκά», που κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ αυτό, με ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία. Με τους στίχους της Λίνα Νικολακοπούλου, σε αυτό το κομμάτι κάνει μια αναδρομή στην εφηβεία των προηγούμενων δεκαετιών, με αναφορές σε σπίτια, με μοσαϊκά, στο ποδόσφαιρο, αναφέρει τα ονόματα του Δωμάζου, Σιδέρη, στο θέατρο του Κούν, ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες με τους υπέροχους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Τα Λαϊκά, άλκηστη πρωτοψάλτη, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα τελευταίο.

και θα ολοκληρώσουμε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου με ένα τραγούδι από το μακρινό 1982 με τον τίτλο «Η νύχτα θέλει» με τη φωνή της Χριστιάνας και αυτό σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη από το άλμπουμ «Sorry Be Damned» του 1982. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζηδομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές, και βέβαια σε λίγο πάμε στην σύνδεση με το Art News Radio για το δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε στις 3 με την Διεθνή Δισκογραφία. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Πέμπτης.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Των 12 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θελασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Τελείται σήμερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή την ώρα ξεκινάει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου η εξόδιος ακολουθία για να ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Στον Άγιο Νικολάου Κοζάνης βρίσκεται η συνάδελφος Φωτεινή Γαλουγάβρου και θα μας μεταφέρει το κλίμα και όσα γίνονται εκεί αυτή την ώρα. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Περικλή. Βρισκόμαστε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, όπου αυτή την ώρα κορυφώνεται το τελευταίο Άγιο στη Βάγια Νέστορα. Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά φωτισμένη. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες πολίτες κατέφτασαν εδώ στον Ιερό Ναό για να φωτίσουν χώρο τιμής. Η σιωπή που επικρατεί αποτυπώνει η υποβάρουσα τη σημερινή ημέρα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Πρώτη έφτασε στον Μητροπολιτικό Ναό η κόρη τη Αφροδίτη, εμφανώ κειμένη. Λίγο αργότερα έφτασε το πρώτο από λίγα λεπτά ο κ. Ανδρουλάκης που έκανε και δηλώσεις και ο κ. Παναγιωάννου, ο υφυπουργό Προεδρία, κάνει δηλώσεις όσον αφορά την τοπική. Θα πρέπει, όπως είπαμε, να λύσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να διαιρείται η κοινωνία μέσα από αυτές τις ενέργειες. Πριν από λίγο, έφτασε και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια δεν έκανε το συνόδευμα, ο κ. Κυριάκος, ο κ.

0: η ηγεσία σχολεί. Στο χώρο έχουν τοποθετηθεί σπιτάνια πρόεδρος του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής, ενώ ο πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων συνέχεια αυτής καταφτάνει στην οικογένεια. Σε λίγη ώρα, μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της περιοχής, αναμένεται να είναι η εκφώνηση του επικοινωνίου από τον αδερφό της εκδικούστας μέσα σε μια εκκλησία όπου η συγκύρηση είναι διάχυτη. Σήμερα η Κοζάνη δεν αποκριθάμε με μια γυναίκα, αποκριθά έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Αφήνοντας πίσω την εκκλησία και μια κοινωνία που στέκεται με τα πρόσωπα αποφασισμένα με σεβασμό και σιωπή, όπως σε λίγη ώρα θα τη συνοδεύσουν και στην τελευταία της παραγωγή στα κινητήρια του Αγίου Περικλή.
1: Φωτεινή, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή, για τα πρώτα αυτά στοιχεία κατά την νεκρόση μου ακολουθία. Αν χρειαστεί στη διάρκεια του δελτίου θα επιστρέψουμε και πάλι εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε.

Να περάσουμε τώρα και στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης παρουσίασε χθες στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, πρόκειται για ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των λιγνητικών περιοχών και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας. Τόνισε πως η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών δίκαιης μετάβασης θα λαμβάνουν κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, σε κάθε πρόγραμμα και σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, το επόμενο διάστημα δρομολογούνται 10 νέες δράσεις για τη Δυτική Μακεδονία. Η προώθηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο της νέας ρήτρας διαφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νέα χρηματοδότηση ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του κλάδου της Γούνας, απορρόφηση εργαζομένων από λιγνητικές δραστηριότητες σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ, ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ολοκλήρωση του κόμβου καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα τον προσεχή Νοέμβριο, αναβάθμιση της σχολής αστιφυλάκων στην Καστοριά, προώθηση του οδικού άξονα Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό με χαρακτηρισμό του έργου στρατηγικής σημασίας, αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας μέσω της κύρωσης της σχετικής σύμβασης παραχώρησης, υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου Τότης για την επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Φλόρινα και προώθηση της επένδυσης Water Plant στην Πτολεμαΐδα για τη δημιουργία σύγχρονης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας σε αποκατεστημένη έκταση πρώην λιγνητορυχείων. Η θέσπιση της ρήτρας δίνει ένα νέο ξεκάθαρο στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί αίτημα βουλευτών, της αυτοδιοίκησης και των τοπικών παραγωγικών κοινωνικών φορέων των περιοχών αυτών και γίνεται πράξη μέσα στο πλαίσιο της κοινής λογικής. Πανδυτικο-Μακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται, δε σιωπά» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και στο σύνολό του σχεδόν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, Σωματεία Εργαζομένων και Συνταξιούχων, επιστημονικοί φορείς, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητηρίου είναι η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Τονίζει ότι η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφαιθεί να πληρώσει μόνη της το κόστος μιας εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Εν τω μεταξύ, για τη διευκόλυνση των πολιτών που θέλουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, θα δρομολογηθούν λεωφορεία για τη δωρεάν μετακίνησή τους, τα οποία θα αναχωρήσουν από το Δημαρχείο Γρεβενών στις 7 το απόγευμα, από το πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς στην Καστοριά την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα, από το νέο πάρκο Φλόρινα στις 18.30, από τα κτέλα Μιντέου στις 7, από τις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτολεμαΐδα στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 από το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων, από την Παιδική Χαρά Βελβεντού και από το Τραμπάτζιο Γυμνάσιο της Σιάτιστας. Κλιμάκιο του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη με επικεφαλής τον Πρόεδρό του Δημήτρη Νατσιό θα συμμετέχει στο Πανδυτικο-Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Σε ανακοίνωση της, η Νίκη χαρακτηρίζει βία και άδικη την απολιγνητοποίηση, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της περιοχής και τονίζει πως η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να παραδοθεί στην ερήμωση. Καθυστερημένη, ανεπαρκή και με ξεκάθαρο προεκλογικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα χαρακτηρίζει βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα την τροπολογία με τίτλο «Οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τις λιγνητικές περιοχές» που κατατέθηκε και ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως δήλωσε η βουλευτής, χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια πλήρους αδράνειας, κατάρρευσης του παραγωγικού ιστού και αλλεπάλληλων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων προκειμένου η κυβέρνηση υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων
Μεταρρυθμίσεων να θυμηθεί να φέρει μια ρύθμιση χωρίς ουσιαστικές νομικές δεσμεύσεις για τα συναρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με την κυρία Βέτα, η χειρή απάντηση στην εξαπάτηση θα δώσουν οι ίδιοι πολίτες με τη μαζική συμμετοχή τους στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που διοργανώνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Κοζάνη, από όπου θα γίνει ξεκάθαρο ότι η Δυτική Μακεδονία απαιτεί πραγματική στήριξη, δεσμευτικές ρήτρες απασχόλησης και ριζική αναθεώρηση του σχεδιασμού και όχι προεκλογικά ψίχουλα και όψιμες τροπολογίες.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης λειτουργίας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και αναμένεται να ψηφιστεί. Ήδη το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ο πρόεδρος του ομίλου D Group, διδάκτορας Δημήτρης Δερπάνης, πρόκειται για ένα έργο που δεν αποτελεί άλλο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα του ομίλου, αλλά μια έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη της Δυτικής Μακεδονίας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο 12μηνου τουρισμού, ειδικά σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή πλήττεται βαθύτατα από την ανεργία, τη δημογραφική συρρήκνωση και την ερήμωση. Η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και της Ηπείρου, που σέβεται την τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο και το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο και αν και απαράμιλης ομορφιάς χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που θα παρέχει άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες του. Δεσμεύτηκε για την εξασφάλιση 100 νέων 12μηνων θέσεων εργασίας, ενώ για τους φόβους για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλήσεις σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, τόνισε ότι η φιλοσοφία της εταιρείας είναι αδιαπραγμάτευτη. Το δάσος και η άγρια ζωή αποτελούν το πολύτιμότερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Την παραίτησή του από τη θέση του συντονιστή της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και από μέλος του κόμματος ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Κοντός, κάνοντας παράλληλα γνωστή την ένταξή του ως απλό μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Κοντός αναφέρει ότι η ελπίδα την οποία στερεί από την ελληνική κοινωνία η σημερινή κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να έρθει από έναν πολιτικό ο οποίος είναι καθαρός, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς πολιτική και κοινωνική βία, χωρίς διαπλοκές στο όνομά του. Από έναν έμπειρο και γνώστη της πολιτικής ζωής στον τόπο μας, που οι πολιτικές του απόψεις και θέσεις αλλά και οι αποφάσεις στάθηκαν ως καταφύγιο και ανάσα αισιοδοξίας. Αυτός ο πολιτικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο μόνος που μπορεί να ξαναδώσει πνοή στην ελληνική κοινωνία. Ο κ. Κοντός δηλώνει πως είναι υποχρέωση του να συμπορευτεί πλάι στον Αλέξη Τσίπρα και να υπηρετήσει τις αρχές και τα πιστεύω του μέσα από το νέο ιδρυθέν κόμμα Ελλάς και να αγωνιστεί για μια δίκαιη κοινωνία, μια δημοκρατία που θα είναι δίκαιη και όχι λάφυρο των πολιτικών και ρουσφετολογικών επιλογών, για μια Ελλάδα που θα χωράει όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να εργαστούν με αξιοπρέπεια και να ζήσουν μια ζωή με ασφάλεια που έχει δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος Φλόρινας, ξεκίνησαν από την οδό Κοντοπούλου και συγκεκριμένα από το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη της Φλόρινας. Οι εργασίες, όπως ενημερώνει ο Δήμος, εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς και θα συνεχιστούν στις οδούς Ηπείρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιπλέον ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, καθώς και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της πρώην Κυρικής Σχολής Αγία Όλγα, ενώ σε συνέχεια των προηγούμενων ασφαλτοστρώσεων, όπως και στο υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου. Η πρώτη φάση των ασφαλτοστρώσεων θα ολοκληρωθεί στην οδό Δημάρχου Παπαθανασίου. Ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, σχετικά με την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης, τόνισε πως με σταδιακή ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου παρεμβάσεων με έργα υποδομής και υπόγεια δίκτυα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος αποτελούσε άμεση προτεραιότητα. Στόχος είναι το επόμενο χρονικό διάστημα σε διαδοχή φάσεις να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του αστικού οδικού δικτύου και στη συνέχεια να επεκταθεί και στις δημοτικές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό καλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων συνεργείων, επιδεικνύοντας την απαραίτητη προσοχή και κατανόηση.

Να περάσουμε τώρα σε αστυνομικές ειδήσεις, καθώς συνελήφθη επαυτοφόρο στη Φλόρινα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 26χρονος Έλληνας για το αδίκημα της απάτης τη στιγμή που θα παραλάμβανε από 56χρονη χρυσαφικά συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην 56χρονη από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και χρυσαφικών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να αποφευθεί πρόστιμο από την εφορία, ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό του. Η 56χρονη, αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία. Έτσι, οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθη ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι τη σύλληψή του, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι μια άγνωστη γυναίκα, συνεργός του 26χρονου, νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατάφερε να πείσει με τον ίδιο τρόπο μια 91χρονη σε περιοχή της Φλόρινας να συγκεντρώσει χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 26χρονος, ο οποίος μετέβη στο σπίτι της μαζί με τους δύο άγνωστους συνεργούς του. Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ακόμη 4 αγνώστων ατόμων, συνεργών του συλληφθέντα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων. Εν τω μεταξύ, παγίδα σε επιτίδιους που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν έστησε μια 85χρονη σε περιοχή των Σερβίων με τη βοήθεια και τις οδηγίες αστυνομικών. Η 85χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα της καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, ζήτησε από την 85χρονη την άμεση παράδοσή του σε συνεργό του. Η 85χρονη, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα από το αστυνομικό τμήμα Σερβίων Κοζάνης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό που είχε προσυμφωνηθεί. Την επόμενη μέρα, μια 30χρονη μετέβη με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στο κατάστημα της 85χρονης προκειμένου να παραλάβει σακούλα που υποτίθεται ότι περιείχε το χρηματικό ποσό και τα χρυσαφικά, όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Κοντά στο κατάστημα εντοπίστηκε το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 31χρονος, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει προσωρινά, καθώς εντοπίστηκε και πάλι λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Σερβίων. Τη Λευκή Νύχτα διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών αύριο, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο της πόλης σε ένα ζωντανό χώρο αγορών, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, προσφέροντας μοναδικές εκπτώσεις, ελκυστικές προσφορές και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις για το καταναλωτικό κοινό. Η Λευκή Νύχτα, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος, αποτελεί έναν θεσμό που στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα, ενισχύει την επισκεψιμότητα στην αγορά και αναδεικνύει τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι μια ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή βραδιά στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, πραγματοποιώντας αγορές από καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση, οι καταναλωτές θα αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλες κληρώσεις με πλούσια δώρα και δωροεπιταγές που θα προσφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν αποδείξεις για αγορές που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, αύριο αλλά και το Σάββατο. Οι δωροεπιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά στα συμμετέχοντα καταστήματα, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση. Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, μάλιστα, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα διαθέτει σε εμφανέ σημείο τη βιτρίνα τη την επίσημη αφίσα τη διοργάνωση, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Η Λευκή Νύχτα είχε προγραμματιστεί αρχικά για σήμερα, ωστόσο, λόγω του μεγάλου συλλαλητηρίου στην Κοζάνη, κατά τη απολιγνητοποίηση, ο Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, όπω δηλώνει, με αίσθημα ευθύνη απέναντι στου επαγγελματίε, στου καταναλωτέ, στου πολίτε που πλήττονται άμεσα από τι συνέπειε τη απολιγνητοποίηση, καθώ και απέναντι στη διοργάνωση, αποφάσισε τη μετάθεση τη Λευκή Νύχτα για μία ημέρα.

Συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή οι γιορτές της Γης στη Βλάστη Εορδέα, ένα εναλλακτικό οικολογικό φεστιβάλ στη φύση. Στο μουσικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εμφανιστούν σήμερα στις 9 το βράδυ το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδα, οι Σιχαΐνιδες και η Βουκολική Διαταραχή. Αύριο η Λία Χάιντ, τα Καλογεράκια, η Μάρθα Φρίτζιλα και η Φρανκ Σπανκ. Το Σάββατο η Ψήλη Στάχυρα, Μπόμπαν Μάρκοβιτς και Μωρά στη Φωτιά, ενώ την Κυριακή στις 2 θα πραγματοποιηθεί μεσημεριανό γλέντι στο κάμπινγκ στο Λόφο του Αηλιά με μουσικά μπουλούκια. Παράλληλα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, όπως καθημερινές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και παιδικά εργαστήρια το πρωί από τις 11 έως τις 2 και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Επίσης, εκδηλώσεις γαστρονομίας με παρασκευή τυριού, τραχανά και πίτας, καθώς και δράσεις μανιταρογνωσίας και γευσηγνωσίας τυριών. Εκπαίδευση στη φύση με δραστηριότητες μετεωρολογίας, βοτανικής αναγνώρισης, πεζοπορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προβολές ντοκιμαντέρ και ξεναγήσεις, καθώς και δράσεις και εργαστήρια οικαστικών μουσικής και χορού. Εν τω μεταξύ, επισκέψιμο θα είναι το σουηδικό εργοστάσιο «Η Φαντουργία» στη Βλάστη Εορδέας κάθε Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει ο Δήμος Εορδέας, ένας χώρος μνήμης, τέχνης, παράδοσης και παραγωγικής ιστορίας της Βλάστης ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ένα ιδιαίτερο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας. Κατ' εξαίρεση, στη διάρκεια των γιορτών της Γης από αύριο μέχρι και την Κυριακή, το σουηδικό εργοστάσιο «Η Φαντουργία» θα είναι επισκέψιμο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Υπεύθυνη για τον συντονισμό των επισκέψεων είναι η Αναστασία Πράπα, Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βλάστης.

Και με το φεστιβάλ στην Βλάστη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μέχρι τότε συνεχίζουμε με μουσικές επιλογές του Νίκου Γκουτζιόμητρου. Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

στη σκεπαστή την αγορά με στα χανιά. Της ακριβής ήμουν ο πιο καλός πελάτης, πάντα ξεστράτης

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάκρισης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα αυτή είναι η ελληνική του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56

0: κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστηρίξαν ότι αφορούσαν και στην παραγραφή, αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία. Η είσοδος για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδου στην κουλουθία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές. Όλοι μαζί της είπανε το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κημητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πάρα πολύ ριχά. Ή το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμα των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους. Που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά, με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα. Και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλληλεία αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη. Καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι, όπως είπες. Που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυρκή, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννεί στα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα Ροβάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτός είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το δούμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος, εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου και συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυψη. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Πρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνου του δρόμου, από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κηδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα τα πάει για γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι οι συγγενείς του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
11: αυτό
0: τελικά
11: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: του
11: υπευθύνων αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Βυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζάκυνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε διακίνηση λαθρών
0: σιγάρων. Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγγείων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν
13: από μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
14: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Πυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδα, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η Κερκυρίας προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένα σύλλογο, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και τον αρμοδιον αντιδημάρχο, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, και αυτά είναι σύμφωνα με το Σύλλογο η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό ΚΑΙΚΙ, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν, έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
15: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο βίντεο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Φερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
16: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμαθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Πολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρωσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα, πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
0: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
17: Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
18: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βίκη έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας Βίκη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Mm-hmm. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι από τον Ισιδικάρο. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριος μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίθρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθετο να κάνει στο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενδιαφέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
21: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
22: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην Ισιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο.

0: αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής μουσική σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

0: κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, ντονά, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μία βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
1: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
0: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα δυσχεραίνουν και το έργο των πυροσβεστών.
1: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
0: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα τόσο όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
1: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
1: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
0: Επιχειρούν. Απλά, έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
1: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Ασπρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Τριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Οικητικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πέσει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, πέντε άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι τέσσερις, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε και εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
1: Mm-hmm. Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα και όλα που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
1: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπιση η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
1: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή, η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μάλιστα.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς είναι, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
8: δύο
7: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε, και αν έχετε χρόνο, να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
1: Ναι, ναι, για να τον ακούσουμε.
7: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
8: Λάπος,
7: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
1: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
8: Γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
7: Το μηχανισμό.
8: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
1: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους.
8: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Εσβήσανε.
1: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
8: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
1: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυσης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, τους, να θυμίσω, τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του Μνημονίου Κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
1: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
9: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνέβησει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
1: και
9: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
1: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Ό, να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μία ανάσα στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, σε όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς CPI είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι' τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Δεύτερον, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
6: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέμε, γάμα, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Συμπεριφέραμε και στις αρχές της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραδείγματος.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά. Που
11: ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή, πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
1: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
9: Ακριβώς, Τόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν όψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασό καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και τα από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος.
13: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
1: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή. Αγί Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά την βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι πως αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
15: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
1: Αλλάζουμε θέμα σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μελών της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετοί, αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός, και λίγο μετά, με την έναξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθή ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πανά το δικό της δάμαρι, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δάμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας, στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κηδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
17: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού της Κοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυχης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
18: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουν τις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, την άνοιξη του 27 επιμένη η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει να συμφωνεί αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάρει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
18: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Ναι, ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο Πασόκ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Σωκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το ελαιόλαδο στον αντίποδα συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευενδύερες, ήταν η σίγουρα BTS, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσαν ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ήξερα εγώ ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
0: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 10 πρώτες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινέλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, οι ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
0: 14 έτσι από τους 48 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι
2: τα περίεργα, όπως από τους 14 εγώ ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεώρησε ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη, γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κυλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαλβάν.
2: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media στο X που να όχι απλά καυτηριάζει έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΜΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
3: Εμβληματική τραγουδίστρια, κυρίως της δεκαετίας του 1980, με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της, η Bonnie Tyler, είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
22: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία.
23: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

με το Space Oddity από τους, από τον David Bowie. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι από μεσημέρο Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιούλη και όπως κάθε Πέμπτη εδώ και μερικές εβδομάδες αφιερώνουμε τις εκπομπές μας σε δισκογραφικές διαδρομές πολύ μεγάλων ονομάτων.

Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Από μεσημέρο Πέμπτης εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, σε 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του erteco.gr, της ψηφιακής μας πλατφόρμας, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκινάμε με το Space Oddity. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Λίγοι καλλιτέχνες στάθηκαν τόσο επιδραστικοί για τους μεταγενέστερους καλλιτέχνες όπως ήταν ο David Bowie. Εδώ ξεκινήσαμε με το Space Oddity από το δεύτερο studio album του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1969. Η μεγάλη επιτυχία αυτού του δίσκου, ένα από τα πρώτα τραγούδια που καθόρισαν τη δισκογραφική πορεία του David Bowie, ήταν αναμφισβήτητα το Space Oddity με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Gus Dudgeon έκανε την παραγωγή του Space Oddity, ενώ ο Tony Visconti έκανε την παραγωγή του υπόλοιπου άλμπουμ, αυτού του άλμπουμ του δεύτερου που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το 1969. Η συνέχεια ανήκει στο The Man Who Sold The World, το τρίτο άλμπουμ του David Bowie, κυκλοφορεί μέσω της Mercury

Το 1970 εδώ έχουμε τον Τόνι Βισκόντι πάλι να κάνει την παραγωγή και το άλβουμ περιλαμβάνει τις πρώτες εμφανίσεις σε δίσκο του Bowie των μελλοντικών μελών του, δηλαδή των Spiders from Mars, του Mick Ronson αλλά και του Mick Wantmansey. Πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας, το «The Man Who Sold the World».

14 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε τραγούδια από τη δισκογραφική διαδρομή του τεράστιου David Bowie. Σε αυτό το πρώτο μέρος του αφιερώματος, την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε και τη δεύτερη εκπομπή για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες μας. Τώρα είμαστε στο πρώτο στάδιο της καριέρας του David Bowie και τώρα σειρά έχει ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 70 και αναφερόμαστε στο Hangy Dory. Αυτό ήταν το τέταρτο άλμπουμ του David Bowie, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 1971, συγκεκριμένα το Δεκέμβριο, μέσω της RCA Records. Ένα άλμπουμ στο οποίο ο ίδιος ο Bowie έκανε την παραγωγή σε συνεργασία με τον Ken Scott, ο οποίος είχε ηχογραφήσει και τα δύο προηγούμενα άλμπουμ του David Bowie. Σε σύγκριση με το hard rock με κιθάρα του The Man Who Sold The World, του προηγούμενου δίσκου, εδώ σε αυτό το άλμπουμ έχουμε ένα πιο μελωδικό στυλ, ένα πιο ζεστό pop rock και art pop ήχο βασισμένο στο πιάνο. Και βέβαια έχουμε εδώ μέσα και εμβληματικά τραγούδια, τα οποία έχουν μείνει να κοσμούν τον κατάλογο του David Bowie. Ας ξεκινήσουμε από το θρυλικό Changes.

Για να θυμηθούμε όμως, μέσα από το Hanky Dory και το έτερο single, εκτός από το Changes και το Life on Mars, ήταν ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν σε μια δουλειά η οποία δεν προωθήθηκε πάρα πολύ από την RCA. Ουσιαστικά μόνο το Changes τότε ακούστηκε πάρα πολύ, και γενικότερα παρά τις πολύ θετικές κριτικές που έλαβε αυτό το άλμπουμ τόσο στο βρετανικό όσο και στον αμερικάνικο μουσικό τύπο, θα λέγαμε ότι δεν κατάφερε να τα πάει εμπορικά πολύ καλά στα charts. Ήταν τα χρόνια που, παρότι ήταν πολύ υψηλού επίπεδου το καλλιτεχνικό έργο του David Bowie, ακόμη δεν είχε γνωρίσει την εμπορική αναγνωρισιμότητα που θα γνώριζε βέβαια σε πολύ λίγα χρόνια. Ένα ακόμη λοιπόν από το Hanky Dory, μετά το Changes, σειρά έχει το Life on Mars, η ζωή στον Άρη.

Η συνέχεια ανήκει στο πέμπτο άλμπουμ του Bowie, 1972, καλοκαίρι του 1972, και έχουμε την κυκλοφορία ενός πολύ ιδιαίτερου δίσκου του, του The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, συμπυκνωμένο πολλές φορές για κάποιους σαν το άλμπουμ Ziggy Stardust, έτσι το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Εδώ έχουμε μια συμπαραγωγή του Ken Scott και πάλι με τον David Bowie, και βέβαια με τα μέλη τα γνωστά Spiders from Mars, Mick Ronson, Trevor Bolter και Mick Whitmansey στα drums. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε εκεί κάπου στα τέλη του 1971 με αρχές του 1972. Ένα concept άλμπουμ με στοιχεία βέβαια και rock όπερας, και εδώ έχουμε μια επικέντρωση του David Bowie στο ομώνυμο alter ego του, τον Ziggy Stardust, ένα φανταστικό ανδρόγυνο και αμφιφιλόφιλο rock star που στέλνεται στη γη ως σωτήρας πριν από μια επικείμενη αποκαλυπτική καταστροφή. Σαν έτσι, με αυτή την περιγραφή παρουσιαζόταν ο Ziggy Stardust. Πάμε να ακούσουμε, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο τραγούδι του άλμπουμ αυτού, πριν να ακούσουμε και το ομότιτλο. Πρώτα όμως το Starman.

Και πριν φτάσουμε στις 3:30 και η δεύτερη γεύση μέσα από το Ziggy Stardust, το μότιλο τραγούδι λοιπόν από το άλμπουμ αυτό, το πέμπτο που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το 1972 και βέβαια και στο δεύτερο μέρος, καθώς σε λίγο θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της πρώτης εκπομπής, να του σημειώσω από τις 2, η επόμενη την προσεχή Πέμπτη, που τις αφιερώνουμε στην δισκογραφική διαδρομή με επιλογές από σχεδόν όλα τα άλμπουμ του θρυλικού και αξέχαστου και αναντικατάστατου David Bowie.

Είμαστε στα 31 μετά τις 3. Δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής του αφιερώματος του David Bowie. Σειρά τώρα έχει το Aladdin Sane, έκτο στούντιο άλμπουμ για τον David Bowie, άνοιξη του 1973, και είναι η συνέχεια του άλμπουμ Ziggy Stardust, και είναι το πρώτο άλμπουμ που έγραψε και κυκλοφόρησε μετά την μεγάλη αναγνωρισιμότητα που είχε με το προηγούμενο. Έχοντας γίνει πλέον παγκόσμιο star, ο David Bowie ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ και πάλι μαζί με τον Ken Scott και βέβαια με την κλασική του μπάντα, μαζί και με τον πιανίστα Mike Garson. Επίσης στο άλμπουμ αυτό συμμετείχαν 2 σαξοφωνίστες και 3 backing vocalists. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στα στάδια έτσι που έβρισκε κενό στα πλαίσια της περιοδίας που έκανε για το προηγούμενο άλμπουμ του. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει και αυτό πολύ δυνατές στιγμές, και εδώ στη χώρα μας θα έλεγα ότι ακούστηκε πάρα πολύ αυτό εδώ το τραγούδι, που ήταν και το τελευταίο του βινιλίου, δηλαδή ήταν το τελευταίο τραγούδι από τη δεύτερη πλευρά του βινιλίου. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε οι δίσκοι έβγαιναν μόνο σε μορφή βινιλίου, στα 70's, δεν είχε εμφανιστεί ούτε καν το CD. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από τα θρυλικότερα τραγούδια του David Bowie από τα 70's, με τον τίτλο Lady Grinning Soul.

χωρίς σχόλια νομίζω, η ερμηνεία στο Lady Grinning Soul του David Bowie. 8ο άλμπουμ για τον Bowie, το 74, το Diamond Dogs. Εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη διάλυση της μπάντας του, των Spiders from Mars, έχουμε την αποχώρηση του παραγωγού του Ken Scott μετά από αρκετά άλμπουμ και βέβαια έχουμε και την απουσία του Mick Ronson, αναγκάζοντας τον David Bowie να αναλάβει και τον ρόλο του κιθαρίστα. Στο Diamond Dogs, σε αυτό το άλμπουμ εδώ, επιστρέφει ο Ντόνι Βισκόντι, ο οποίος είχε 4 χρόνια να συνεργαστεί με τον David Bowie. Και μουσικά θα λέγαμε ότι ήταν το τελευταίο άλμπουμ του Bowie στο είδος του glam rock. Αν και ορισμένα τραγούδια του και εδώ πέρα ήταν επηρεασμένα από τη funk και την soul μουσική, την οποία βέβαια θα την υιοθετήσει στο επόμενο άλμπουμ του, στο Young Americans του 1975. Για να ακούσουμε το Rebel Rebel από το άλμπουμ Diamond Dogs, είναι η χρονιά του 1974.

Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η glam rock, κυρίως περιήγηση του David Bowie. Φτάνουμε στο 75 και έχουμε το ένατο του άλμπουμ, το Young Americans. Είναι ένα άλμπουμ που αποκλίνει καθαρά από το glam rock στυλ των προηγούμενων άλμπουμ, όπως είπαμε. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα καινούριο στυλ, ένα ενδιαφέρον του David Bowie για τη soul, την R&B, την Blue Eyed Soul. Αυτό ήταν και το μεγάλο πλεονέκτημα του David Bowie, ότι ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν έμενε ποτέ σε αυτά που έκανε. Πάντα είχε ανησυχίες για το επόμενο βήμα, για το επόμενο project, για την επόμενη διαφορετική ηχητική κατεύθυνση. Ένα προσώνα ενός μουσικού καινοτόμου είναι ακριβώς αυτό, να είναι ανήσυχος και να κοιτάει συνεχώς το τι θα κάνει μετά και να αλλάζει. Και ο Bowie, αν μη τι άλλο, ήταν η προσωποποίηση αυτού του τύπου καλλιτέχνη. Πάμε λοιπόν στο Young Americans, πάμε στο άλμπουμ του 75 για να ακούσουμε το ομότιτλο.

Young Americans. Γρήγορα γρήγορα, μιας και είμαστε στα 48 μετά τις 3. Και βέβαια την επόμενη Πέμπτη μην χάσετε και το δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Τώρα είμαστε στο 10ο άλμπουμ του. Φτάσαμε στη χρονιά του 76 και είμαστε στο άλμπουμ Station to Station. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα του David Bowie. Είναι σε συμπαραγωγή με τον Harry Maslin το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε στα τέλη του 75 στο Los Angeles, αφού ο David Bowie εκείνη την περίοδο είχε ολοκληρώσει και τα γυρίσματα της ταινίας The Man Who Fell to Earth. Από το άλμπουμ αυτό, ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια του David Bowie, το υπέροχο Wild is the Wind.

Θα κλείσουμε, θα σταθούμε σε δύο τραγούδια από το άλμπουμ Low. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα του David Bowie. Είμαστε στο Γενάρη του 1977 και εσείς ο David Bowie με αυτό φτάνει στο 11ο στούντιο άλμπουμ του. Η πρώτη από τις τρεις συνεργασίες με τον Τόνι Βισκόντι και τον Μπράιαν Ίνο που έγινε γνωστή ως η τριλογία του Βερολίνου. Για τα άλλα δύο άλμπουμ αυτής της τριλογίας, με τα άλλα δύο άλμπουμ αυτής της τριλογίας ασχοληθούμε βέβαια ξεκινώντας τη δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος την επόμενη Πέμπτη. Σήμερα θα κλείσουμε με δύο tracks από το Low, ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει καλλιτέχνες και καλλιτέχνες στην πορεία του στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας δίσκος art rock, έχει επηρεαστεί και ο Bowie εδώ από ονόματα όπως η Kraftwerk, η Tangerine Dream. Έχει τις πρώτες θα λέγαμε ηλεκτρονικές εξερευνήσεις στο ηλεκτρονικό ambient steel, κάτι το οποίο θα μας το δείξει και αργότερα βέβαια ο David Bowie. Πρώτη γεύση από το Low, το Speed of Life.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στον θρυλικό David Bowie. Ξεκινήσαμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 67-68 και φτάσαμε μέχρι το άλμπουμ Low του 1977 με το Sound and Vision. Από αυτό το άλμπουμ θα κλείσουμε την αναφορά μας και βέβαια την επόμενη Πέμπτη από εκεί που σας αφήνουμε, από το Low, θα ξεκινήσουμε και πάλι για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες, τις τελευταίες στιγμές του David Bowie, κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα με τις δύο εκπομπές σε ένα καλλιτέχνη που με πολύ μεγάλη δυσκολία βέβαια μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιες από τις σπουδαίες στιγμές του σε δύο ωριές εκπομπές. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Αύριο μαζί και στις 11 το πρωί βέβαια με τις Ραδιολιχημίες και την Ελληνική Δισκογραφία και στις 3 με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο, για να κλείσουμε και αυτή την δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ.

0: επιταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ.

Ο Μόριτσε λοιπόν σήμερα, πολύ σημαντικός στην προσωπική του καριέρα, γιατί κατάφερε κάτι που ελάχιστοι τραγουδιστές πετυχαίνουν μετά την διάλυση ενός τόσο σπουδαίου συγκροτήματος, εμβληματικού συγκροτήματος, για να χτίσει μια εξίσου ισχυρή προσωπική ταυτότητα μετά τους Smiths. Από το 1988 και μετά ανέπτυξε το δικό του ύφος, πιο θεατρικό, πιο προσωπικό και συχνά πιο πολιτικό, επηρεάζοντας ολόκληρη τη βρετανική indie και Britpop σκηνή. Δεν είναι λίγοι που τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς της γενιάς του. Με αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο hit που είχε στην σόλο καριέρα του το 88, που απέδειξε ότι μπορούσε να πετύχει και χωρίς τους Smiths. Τα μηνύματά σας θα έρθουν αν τα στείλετε στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Every day is like Sunday.

Every Day Like Sunday ήταν 88, ήταν το πρώτο solo album του, το Viva Hate. Ένα κλασικό τραγουδί του τώρα πια, μελαγχολικό, ποιητικό, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Morrissey, που πριν από τους Smiths, και βέβαια Morrissey είναι βασικός συντελεστής αυτών που θα πω, το ροκ συχνά μιλούσε για επανάσταση, έρωτα και ηρωισμό. Ο Morrissey έγραψε για μοναξιά, κοινωνική αμηχανία, απόρριψη.

παραγωγό, τον μεγάλο Stevie Lil White. Στα βολικά συμμετέχει και επόμενο ήταν η Christine McCall. Όσο περισσότερο με αγνοείς, τόσο πιο κοντά μου φτάνω, έρχομαι. Morrissey που έγραψε για την ντροπή, κατάθλιψη, την καθημερινή ζωή της εργατικής τάξης. Έκανε ηρωικό τον αποτυχημένο, τον ντροπαλό και τον περιθωριακό. Για χιλιάδες νέους των AIDS που ακολουθούν ακόμα φανατικά, αν δει κανείς τις συναυλίες του και την επαφή που έχει με το κοινό του, ήταν η πρώτη φορά που άκουσαν κάποιον να τραγουδά αυτά που ένιωθαν οι ίδιοι.

Μια θριαβευτική επιστροφή ήταν αυτή το 2004, μετά από κάποια χρόνια σιωπής. Πολιτικό, οργισμένο και εξαιρετικά επιδραστικό. Αυτός που έφερε, και άλλοι βέβαια το έχουν κάνει, αλλά αυτός με το δικό του τρόπο, την λογοτεχνία στην pop στη δεκαετία εκείνη του 80 και μετά. Η στίχη του είναι γεμάτη βρετανική λογοτεχνία, κινηματογράφο, σαρκασμό, αυτοσαρκασμό, κοινωνική παρατήρηση.

Από το 2004, First of the Gang to Die, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεύτερης περίοδου της καριέρας του, και έρχεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του χιούμορ και της μυθολογίας που δημιούργησε γύρω από τον εαυτό του, The Last of the Famous International Playboys.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Αυτός που έχει τόσους φανατικούς φίλους, δείτε σκηνές από τις συναυλίες του σήμερα, και αυτός που έχει και φανατικούς εχθρούς για πράγματα που υποτίθεται ότι είπε ή είπε, που εκείνος όμως έχει διαψεύσει πρόσφατα ότι αυτό ήταν ένα οργανωμένο έγκλημα εναντίον του. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Δημιούργησε μια εντελώς ξεχωριστή περσόνα αυτός ο τύπος. Σήμερα είναι συνηθισμένο να βλέπεις καλλιτέχνες με πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα. Στις αρχές του 80 όμως ο Μόρισε ήταν ένα παράξενο φαινόμενο. Ήταν τροπαλός αλλά και γεμάτος χαλαζονία. Ρομαντικός αλλά και κυνικός. Αστείος και τραγικός. Ένας στάρ που μισούσε τα σταριλίκια. Και επηρέασε Jarvis Cocker, Alex Turner, Pete Doherty. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα. Βγήκε το 1989. Το ηχογράφησε με τον παραγωγό των Smiths ακόμα, και ήταν το δεύτερο και τελευταίο σίγκλ του Morrissey στο οποίο συμμετέχουν οι συνάδελφοί του από τους Smiths, εκτός βέβαια από τον έναν ή άλλοι. Τι άλλο να πούμε γι' αυτό, ότι είναι ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε στιουργικά από την κουλτούρα των ναρκωτικών, την αγγλική κατώτερη τάξη, την οποία ένιωθε ότι την καταπιέζουν, από την διψασμένη για εξουσία τότε αυτοί που κυβερνούσαν, γιατί το έγραψε για εκείνη την περίοδο, την περίοδο Θάτσερ.

Ο Μόρισι, ξεχωριστός. Η φωνή του είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Τεχνικά δεν θεωρείται σπουδαίος τραγουδιστής, όμως έχει κάτι σπάνιο αυτό που έχει ο Ντίλαν, ο Τόμ Γουέιτς, ο Λέοναρντ Κοέν. Ακούς δύο δευτερόλεπτα και ξέρεις πως είναι ο Μόρισι. Είναι αυτός και κανένας άλλος. Το επόμενο τραγούδι του που κυκλοφόρησε το 1990 σε μικρό δίσκο, το 2014 έγινε θεατρικό έργο από τον Άλεξ Μπράουν. Ο Νοέμβριος γέννησε ένα τέρας. Είπαμε ότι η στίχη του είναι απόλυτα πρωτοποριακή. Πολύ τρομηρό τραγούδι για την αναπηρία και την κοινωνική απομόνωση. Από τις πολύ σοβαρές στιγμές στην καριέρα του.

Αν συγκεντρώσουμε, γιατί δεν μιλάμε αρκετά για αυτόν, γιατί έχει και ένα κύμα με αυτά που λέει, που όμως λέει ότι δεν τα λέει με τον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Αν συγκεντρώσουμε λοιπόν Σμιθς, που είναι βασικός, και τα προσωπικά του, είναι από τους μεγαλύτερους της γενιάς του, της γενιάς εκείνης που έβγαλε τον Πολ Γουέλλερ και δύο-τρεις ακόμα, τον Κοστέλο και τους άλλους. Πρέπει να δείτε πώς, αν δεν το γνωρίζετε, τη συνομιλία που έχει με το κοινό του σήμερα και πώς μέσα από μία ερώτηση, από ένα κάτι που θα του πει ένα παιδί από κάτω, πιάνει και κάνει μια ολόκληρη ιστορία. Είναι αλήθεια ότι ο Μόρισεϊ ισχυρίζεται δημόσια πως έχει υπάρξει θύμα, τελευταία έχει βγει με δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, έχει λοιπόν υπάρξει θύμα εκτεταμένης διαδικτυακής πλαστοπροσωπίας και ψεύτικων λογαριασμών, μεταξύ άλλων και στο Facebook βέβαια και αλλού. Ο ίδιος έχει καταγγείλει αυτό το γεγονός. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, διάβαζα σήμερα στο Morrissey Central, ο Morrissey υποστηρίζει ότι επί χρόνια υπήρχε οργανωμένη εκστρατεία με ψεύτικους λογαριασμούς, ψεύτικες ιστοσελίδες και αναρτήσεις που εμφανιζόταν σαν να προέρχονταν από τον ίδιο. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί Facebook, Twitter, Instagram και τέτοια, τίποτα από αυτά. Το 2025 ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την εταιρεία ψηφιακής προστασίας The Web Sheriff, η οποία υποστήριξε ότι εντόπισε μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης και διάφορα άλλα εις βάρος του. Γι' αυτό λέμε τώρα να πιστεύουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Sing Your Life. Να λοιπόν ένα από τα αισιόδοξα τραγούδια του 1991.

Και τώρα ένα τραγούδι που παίζαμε, νομίζω, σχεδόν περισσότερο εμείς τότε, το 94, τόσο συχνά. Μια παρένθεση στα δικά του. Μόρισεϊ και Σούζι.

Θα κλείσω με ένα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και από τους φανατικούς αλλά και από εκείνους που δεν το γνωρίζουν το Μόρισεϊ, όσο και αν. Για να διαβάσω ένα μήνυμα τώρα. Ναι, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Στέφανος και μου θυμίζει έναν φίλο που δεν είναι πια μαζί μας, που έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και μέρες μαζί του, ότι αν θυμάμαι καλά ο Μαλαθρόνας τον εκτιμούσε πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Είχαμε ζητήσει πολλές φορές γι' αυτόν, λόγω των Σμιθς και βέβαια και τα άλλα, και είχε γράψει ότι οι στίχοι είναι έτσι διατυπωμένοι για να μην αναφέρονται ή να αφορούν ή να φαίνεται αρσενικό ή θηλυκό πρόσωπο. Λοιπόν, ένα από τα αριστουργήματα της όρημης περίοδου του, τώρα για να κλείσω, από τα κορυφαία τραγούδια που έγραψε, ήταν 2006 αυτό που έρχεται τώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγουρή ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφου F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνον με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλυφτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, πλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπου μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία.

0: τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπέ. more.com, artinfo.gr.

Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές ανά τον κόσμο, όταν τελικά φεύγουν από τη ζωή και μαθαίνουμε για το θάνατό τους, τη βιολογική τους δηλαδή φθορά και αποχώρηση, είναι ότι μαζί τους αποχαιρετούμε και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Έχουμε συμπορευτεί με τα μεγάλα ονόματα. Όπως αυτό, το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler δεν ήταν αυτό βέβαια, ήταν το Gaynor Hopkins. Δεν ξέρω αν ο Gaynor Hopkins θα έκανε την καριέρα που έκανε. Η οποία μεγάλωσε σε μια δομή, σε μια δομή για ανήλικα παιδιά, για αστέγους, σε ένα κοινωνικό σπίτι, ώσπου ανακαλύφθηκε από ένα κυνηγό ταλέντων σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι, κυκλοφόρησε το πρώτο της σίγγλ και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.

Το 1983 κυκλοφόρησε αυτό το Total Eclipse of the Heart και πραγματικά κατέκτησε την κορυφή των charts και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

η Μπόνι Τάιλερ που εκπροσώπησε και τη χώρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουαλή βέβαια, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγήκε 19η μεταξύ 26 συμμετοχών. Η Μπόνι Τάιλερ λοιπόν, αυτό το κορίτσι, αυτό το ατίθασο πλάσμα με την πολύ έντονη χέτη και τα υπέροχα μενεξεδή μάτια, μα πάνω απ' όλα με αυτή τη βραχνή φωνή και ωστόσο δυναμική, που όπως λέω συνόδευσε και όπως φαντάζομαι και σε εσάς, συνόδευσε πάρα πολλά κομμάτια από την εφηβεία και τη μετέπειτα ηλικία, τόσο στις εκδρομές όσο και στα πάρτι. Πέντε και τέταρτο κιόλας η ώρα πλησιάζει. Σε αυτό εδώ το συννεφιασμένο και βροχερό από ό,τι μαθαίνω απόγευμα της Πέμπτης. Και το λέω το από ό,τι μαθαίνω για να σας δείξω πόσο πολύ εργαζόμεθα. Τέλος πάντων, από νωρίς εδώ κλεισμένη στο Ραδιομέγαρο και ωστόσο κι ας έχουμε πολύ μεγάλα παράθυρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ότι προχώρησε η συννεφιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από το πρωί έχει συννεφιά και αργότερα τώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει αρχίσει και να βρέχει στα δυτικά μας, είπαν. Αργότερα θα έχουμε και πολύ επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εκτροπές καλοκαιριάτικα, αν και είναι συχνό, το λέω εγώ εκτροπές με το ζόρι, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο μέσα στον Ιούλιο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων αυτές τις εκδηλώσεις.

παρέα λοιπόν εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας. Για 2 ώρες και σήμερα, μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και τώρα ζωντανά αλλά και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας.

0: Είπαμε λοιπόν πέμπτης απόγευμα, αλλά 9 του μήνα, η ένατη μέρα του Ιουλίου. Αναγκάζομαι πολύ συχνά να κοιτάζω ακόμα και γραπτό στην ημερομηνία. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τους μήνες του καλοκαιριού. Πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Επειδή είπα νωρίτερα για το AirTeco, να διευκρινίσω κι εγώ πράγματα που μαθαίνω κάθε μέρα. Μην νομίζετε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των προγραμμάτων της AirT και των πλατφορμών, ότι τα ξέρουμε όλα. Ίσα-ίσα γι' αυτό πολλές φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, να τα εγκαταστήσετε, να τα έχετε στις συσκευές σας, για να μπορούμε να μαθαίνουμε κι εμείς από εσάς το λεγόμενο feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αλλά τώρα θα βάλω άνω τελεία, γιατί θα πάμε στην πληροφορία και στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχουμε μία φωτιά στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, που είναι ο περιφερειακός συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, για πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει όντως μία πυρκαγιά στην περιοχή του καλοχωρίου. Η οποία αυτή τη στιγμή, το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί στον χώρο του εργοστασίου, σε ένα χώρο εργοστασίου που καίγεται, υπάρχουν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί, μαζί με δύο ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει συνδρομή της περιφέρειας με χωματουργικά και υδροφόρα, τα οποία τα έχουμε στείλει ήδη. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Υπήρξε μαύρος καπνός την προηγούμενη ώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει ύφεση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και επειδή βρισκόταν κοντά κάποιο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα. Στον χώρο του εργοστασίου.
0: Τι παρήγαγε το εργοστάσιο και τι υλικά καίγονται.
1: Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, ήταν.
0: Ναι.
1: Και πλακιδίων. Τώρα μέσα έχει διάφορα παλέτες και διάφορα άλλα υλικά που δημιούργησαν αυτό το μαύρο καπνό.
0: Μάλιστα. Έφλεκτα και ίσως και τοξικά. Ίσως. Μάλιστα.
1: Δεν υπήρξαν εκρήξεις, βέβαια, σαν τις προηγούμενες μέρες στο Ρόκαστρο που είχαμε άλλες πυρκαγιές.
0: Ναι, πραγματικά, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται.
1: Τελευταίες μέρες έχουμε, υπάρχει μια έξαρση στο βόρειο τμήμα της χώρας με τις πυρκαγιές. Επικρατεί άνεμος γενικά όλες αυτές τις μέρες και δυστυχώς μας αναφέραν ότι υπήρξαν κάποιες προσαγωγές από κόσμο ο οποίος έγινε ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του εργοστασίου. Τώρα αναμένουμε και αυτό να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, τον αγκριτικό τμήμα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια, λογικό είναι να πούμε πλέον ότι πρέπει όλοι μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, δεν καίμε τίποτα σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι επικίνδυνες με ανέμους. Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή ανέμους ή είχατε νωρίτερα?
1: Υπήρχαν άνεμους περίπου 3-4-5 μποφόρ κατά τόπους, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγο μια ύφεση. Αλλά είναι μέρες οι οποίες πάλι έχουμε επικινδυνότητα 3, είναι κίτρινη η περιοχή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, γι' αυτό λέμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Το 112 ήχησε περισσότερο για να κλείσουν οι κάτοικοι τις πόρτες και τα παράθυρα, έτσι.
1: Σωστά. Λόγω του καπνού, πάλι για να μην έχουμε προβλήματα με κόσμο που έχει προβλήματα με τον πνεύμονα, με γενικά.
0: Με την μόλυνση ποτέ
1: που
0: δεν ξέρει.
1: Από φωτιά σε εργοστάσιο.
0: Και από την άλλη, τώρα το καλοκαίρι, επειδή το βιώσατε και με το Ρεόκαστρο και εμείς εδώ σήμερα με τον Ασπρόπυργο, δεν γίνεται να μείνεις μες στο σπίτι με τη ζέστη και κλειστά παράθυρα και πόρτες.
1: Σωστά.
0: Το κλιματιστικό και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα λόγω ακριβώς του αέρα που θα παίρνει μέσα. Τέλος πάντων. Ναι. Επομένως, τώρα δηλαδή ο μαύρος καπνός έχει γίνει άσπρος.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, από ό,τι βλέπουμε τώρα, τι είναι να σβήσει η
0: πυρκαγιά
1: στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν αναζαπηρώσεις, για να τελειώνουμε και με το συγκεκριμένο συμβάν και να πάμε στο επόμενο.
0: Το οποίο
1: να μιλήσουμε να έρθει μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι. Μακάρι, ή και καθόλου.
1: Άλλα.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Μακάρι, εννοείται.
0: Να ρωτήσω, εσείς είχατε καθόλου την επίσκεψη βροχών?
1: Χθες το βράδυ έριξε λίγο νερό στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγη βροχή, δεν ήταν ιδιαίτερη. Ίσα-ίσα αυτή που δημιουργεί τη λάσπη, χωρίς να έχουμε.
0: Ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Στεργιάδη, εγώ για σήμερα, ας πούμε, λόγω ακριβώς αρκετών βροχών που έπεσαν, είχαν αρχίσει να πέφτουν από τα βόρεια και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέω καλά, δεν θα έχουμε σήμερα φωτιές. Γιατί δεν συμφέρει να τις βάζουν, καταλάβατε, θα σβήσουν. Τέλος πάντων.
1: Η φωτιά θέλει πολύ νερό, θέλει βροχόπτωση ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν σβήνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Από την Κεντρική Μακεδονία και την Περιφέρεια Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, ο συντονιστής ο κύριος Τεργιάδης μας έδωσε την ενημέρωση που ακούσατε σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο παρακείμενο εργοστάσιο.

Έτσι που λέτε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ή να συνδυάσουμε, να κεντήσουμε, να πλέξουμε που λέω και εγώ σε έναν πολύ περίεργο καμβά της επικαιρότητας, τα στενάχωρα με τις μουσικές κορώνες. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι κατά το ρου της εκπομπής ότι αυτό είναι αρκετά αντιφατικό σαν αποτέλεσμα, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως, έτσι κι αλλιώς η ζωή την έχει μέσα τη χαρμολύπη της. Ξεκίνησε κάπως έτσι, δηλαδή το πρωί σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση, και το κυριότερο είναι ότι είχαμε και αρκετούς τραυματίες, τουλάχιστον 11, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

0: ήρθε το σεισμανόγλιο. Το σεισμανόγλιο, έχετε ακούσει τι συνέβη με αυτό τον ασθενή που νοσηλευόταν σε θάλαμο και επειδή είχε κάπως νιώσει, ένιωσε κάπως, άναψε ένα τσιγάρο και τελικά εκδηλώθηκε φωτιά στο θάλαμο, κινητοποιήθηκε έγκαιρα το προσωπικό, απομακρύνθηκαν οι ασθενείς από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη για αυτή τη φωτιά, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα αφού έβαλε τη φωτιά είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο και πήγε και έμεινε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος, ένιωσε λέει αρκετά παραγωνισμένος και σκεφτόμουν εγώ, όπως πάντοτε, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις μετά από ένα περιστατικό ή παράλληλα με ένα περιστατικό που έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα, ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές ή έχουν μια κάποια εξάρτηση, έναν εθισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής, όταν αναγκάζονται να νοσηλευτούν, περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι θα το έχετε βιώσει, έτσι μιλάω και βιωματικά και εμπειρικά. Θα το έχετε βιώσει με κάποιο συγγενή ή κάποιο παππού, γιαγιά, που δεν μπορείτε να τον κάνετε καλά με τίποτα. Όταν ναι, μεν δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να μην καπνίσει για κάποιες ώρες ή για κάποια 24 ώρα. Εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή αυτά που επικαλέστηκε ότι αντιμετώπιζε, προβλήματα με το περιβάλλον, παραγωνισμό και αδιαφορία, κάπως ακούγονται, οπότε ναι. Και αυτά συνέβησαν στο σεισμανόγλιο. Τώρα στην Κίνα, από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι μακριά και να σας πηγαίνω πολύ μακριά και να νομίζετε ότι, να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, και όμως έχουμε και εκεί φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών με νεκρούς και εγκλωβισμένους, παρακαλώ, και έκκληση του Προέδρου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Πολύ καταστροφή στον κόσμο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, εδώ στην κονσόλα του Earth News Radio 105,8, στη φροντίδα του ήχου.
1: Στα μάτια μας.
0: Ο Θάνος Τσιμέκας από την άλλη πλευρά, στην Φωνή της Ελλάδας.
1: Μέσα μας.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, νομίζω είπα Ασπρόπυργο, είπα Σεισμανόγλιο. Στη Ζάκυνθο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16, του μαχητικού αεροσκάφους. Απογειώθηκε την Αχαΐα, συμμετείχε σε άσκηση. Αναγκαστικά λοιπόν η προσγείωσή του έγινε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του πιλότος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

εδώ είμαστε πάντα. Όχι μόνο δεν σας ξέχασα, παραμένω εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber, εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα, στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας. Και επειδή είπα για πλατφόρμες και το είχα αφήσει νωρίτερα ανοιχτό, πράγματι λοιπόν το Earth Echo, η καταπληκτική αυτή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Δεν νομίζω να μην την έχετε ήδη κατεβάσει ως εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας, στα τάμπλετ, τις έξυπνες συσκευές. Πάντως είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει τα πάντα από ραδιόφωνα, από live εκπομπές, από on-demand εκπομπές και ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, γιατί σας υποδεικνύει, ας πούμε, μην χάσετε αυτό, προσεχώς εκείνο κτλ. Για το Netflix τώρα, επειδή λέμε ότι το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Το Netflix λοιπόν της τηλεόρασης, επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα κάποια ακροάτρια, μη είχε ρωτήσει ότι μπαίνω και έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται και δεν βλέπω εκείνο, έμαθα κι εγώ πριν από λίγες μέρες ότι πρέπει να κάνετε registration, δηλαδή να εγγραφείτε εκ νέου ξανά με καινούριο λογαριασμό, έτσι, για να μπορείτε να έχετε πάλι την πρόσβασή σας στο Netflix, το νέο Netflix. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό, πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο και εκεί μπορείτε να βρίσκετε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο θα μου επέτρεπε να σας δώσω έτσι και βιωματικές πληροφορίες, αυτό ξέρω μόνο, ότι πρέπει να ξαναμπείτε, δηλαδή είναι ανενεργό το προηγούμενο και ουσιαστικά πρέπει να ξαναμπείτε και να κάνετε register και να κάνετε σύνδεση με νέο λογαριασμό. Αυτά γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και σιγά σιγά θα το μάθει, φαντάζομαι, ώστε να απολαμβάνετε και το περιεχόμενο αλλά και τα ενημερωτικά κανάλια και τις εκπομπές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 20 περίπου. Το ότι δεν έχω αναφερθεί στα μηνύματά σας είναι γιατί πάλι σήμερα, ως εκ του θαύματος, δεν λειτουργεί το Viber μόλις μπαίνω στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, σβήνει εδώ το tablet, όμως έχω από εδώ backup, έχω δεύτερη εναλλακτική. Οπότε Σπύρο, καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμά σου. Α, μου δίνεις και κάποιο link από ό,τι βλέπω εδώ για να ψάξω να βρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλλον με παραπέμπει σε κάποιο άρθρο, σε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τον Homo sapiens. Ο Χαράλαμπος έχει στείλει μάλλον μήνυμα μόνο με την ώρα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. 5 και 26 που στείλατε το μήνυμά σας, όπως και η Εύη που έχει στείλει και αυτή μήνυμα, αλλά αναφέρεται μόνο στο ραδιόφωνο. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γράψετε και κάποιο μήνυμα και όχι μόνο να αναφέρεστε στη συχνότητα προς την οποία προσπαθείτε να το στείλετε. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε και για τα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει ψηφίσει η Ευρωβουλή νέο κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις, με τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τα ταξίδια των οικογενειών. Και θα μπορέσουμε να έχουμε μία έτσι άποψη για το τι καινούργια πράγματα δικαιούμαστε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους νέους κανόνες. Όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως και οι εταιρείες.

Η πυρκαγιά που σας έλεγα στην Κίνα στο εργοστάσιο Παπουτσιών έχει πάρει πολύ τραγικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 28 νεκρούς μέχρι τώρα.

0: Αν υπάρχει λόγος στο τραγούδι, για να δούμε. Υπάρχει πάντοτε πολύ σοβαρός λόγος όταν ένας επιβάτης ή ολόκληρες οικογένειες ή ζευγάρια κάνουν τα ταξίδια τους καθημερινά και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αυτό που λέμε διαταραχές. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι όσο νου που ετοιμάζονται και ψηφίζονται τα νέα δικαιώματα, οι νέοι κανονισμοί μάλλον για τα δικαιώματα των επιβατών και τις αεροπορικές πτήσεις. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Φλεριανέ.
1: Τι κάνετε, κύριε Καραγιάννη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ προσπαθώντας να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επικαιρότητα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και πραγματικά όταν ακούμε και για νέους κανονισμούς στις αεροπορικές πτήσεις, είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει πια πάρα πολύ κόσμο. Τα ταξίδια με τα αεροπλάνα είναι μια καθημερινή πλέον συνήθεια για πιο κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς. Και μόλις το διαβάσαμε, απευθυνθήκαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε λίγο. Δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό τι αλλάζει.
1: Ναι, γιατί χρειάζονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες να γίνουν ανάμεσα αυτό που ψηφίστηκε και αυτό που θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του. Οπότε χρειάζεται λίγος χρόνος για να ενημερωθούν τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες να διορθώσουν λίγο αυτά τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν βάσει του νέου κανονισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά τα χρόνια που ήταν ο παλιός. Το 2004 ισχύει ο 261 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε
0: όντως φτάσει... είναι πολλά χρόνια, 22 χρόνια.
1: Έχουν φτάσει σε πενταψήφι τα ίση αυτές οι γνώμοι ευρωπαϊκοί που έχουν μπροστά το ίση, αυτά που ισχύουν για πολλά πράγματα στη ζωή μας, πια στην καθημερινότητά μας, έχουν φτάσει σε πενταψήφια νούμερα. Εμείς μιλάμε στο 261 αυτό που ισχύει. Οπότε,
0: ναι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και επιτέλους αυτό ψηφίστηκε ή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνήθηκε. Υπάρχουν τώρα τα διαδικαστικά για να μπει σε πλήρη εφαρμογή του.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε από τη χειμερινή σεζόν να είναι σε διαδικασία, γιατί το καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουμε. Μάλλον.
0: Δεν το προλαβαίνουμε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα συνηθισμένα που είναι τα πιο κλασικά, είναι οι αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό, παρόλο που οι αερομεταφορείς ζήτησαν να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος καθυστερήσεων για να αποζημιώνουν από 3 ώρες που είναι τώρα να γίνει 4 ή 6 ώρες, δεν έγινε αποδεκτό, οπότε παραμένει πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, υπάρχει αποζημίωση. Επίσης, ακύρωση πτήσης σε λιγότερα από 14 μέρες πάλι υπάρχει αποζημίωση. Και όπως υπάρχει αποζημίωση και το overbooking, υπερπολή, δηλαδή όταν υπάρχουν παραπάνω επιβάτες, εισιτήρια πουλημένα, αν το πούμε πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, από τις διαθέσιμες θέσεις σε ένα αεροσκάφος. Και κάποιοι μένουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι αυτά είναι με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης του ταξιδίου μέχρι τον προορισμό.
0: Ανάλογα με τα... Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κάτω από 1500 χιλιόμετρα είναι 250 ευρώ κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3,5 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 και αν είναι για το ίδιο πάνω από 3,5 για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την παραμονή κάποιου στο να περιμένει μία επιβίβαση που δεν γίνεται και θα πρέπει η εταιρεία να του παρέχει φροντίδα, έχουμε και σε αυτό το κομμάτι κάλυψη?
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι, είναι να σας το πω και αυτό πώς είναι. Η μέρημνα σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλες καθυστερήσεις, που όπως την ονομάζουμε, περιέχει αναψυκτικά κάθε 2 ώρες, γεύμα μετά από τις 3 ώρες, έως 3 γεύματα την ημέρα, διαμονή σε ξενοδοχείο έως το μέγιστο 3 νύχτες, και αν αυτό βέβαια, ακόμα και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή όπως είχαμε την περίπτωση τώρα του πολέμου στο Βερσικό, όπου πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Περσικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία. Η Ασία, εντάξει, δεν μας αφορά, γιατί δεν ισχύει ο νόμος αυτός, ο κανονισμός, να έχουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να πάνε στις δουλειές τους. Εκεί οι εταιρείες ανέλαβαν όλα αυτά τα έξοδα για τους επιβάτες.
0: Μάλιστα. Άλλο?
1: Είναι το θέμα στις αποσκευές και στις πλατφόρμες. Δηλαδή, βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προορισμό 30 ευρώ και όταν μπείτε στην πλατφόρμα είτε της εταιρείας είτε του παρόχου που πουλάει το προϊόν αυτό, να φτάνει στο τέλος πριν να πληρώσεις το ταξίδι σου 200 ευρώ.
0: Πονεμένη ιστορία, όντως, κύριε Φλεριανέ.
1: Ναι, είναι πονεμένη και ακούστε να δείτε κάτι. Και εμείς που είμαστε στην δουλειά αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και ένα web check-in, αυτό που αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Το οποίο καταργείται και αυτό θα καταργηθεί, να είναι υποχρεωτικό να μέσα από την πλατφόρμα της Χύψη Αεροπορικής Εταιρείας. Μπορεί να έχει και με το χαρτί, με το τυπωμένο την κάρτα επιβίβασης, να γίνεται αποδεκτό χωρίς να πληρώνει το πρόστιμο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει εύκολα. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Προσπαθούν να το κάνουν.
0: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να μην έχει δίκτυο, μπορεί να το ξεχάσει, μπορεί
1: να δει κάτι που δεν καταλαβαίνει και ναι, να πατήσει ναι και να πληρώσει άλλα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Άρα δηλαδή τώρα καταργείται αυτό, το πήγαμε τώρα σε αυτό, δεν πειράζει να το πούμε γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, απλοποιείται και γίνεται καθαρό, να φαίνεται από την αρχή πώς θα είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας, να είναι καθαρές από την αρχή όταν θα ζητήσει να πάρει από το σημείο Α στο σημείο Β το εισιτήριό του. Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα καρότσια τους, τα οποία παθαίναν ζημιές και δεν τα αποζημίωναν οι εταιρείες. Τώρα πλέον υποχρεούνται σε αποζημίωση. Υπήρχαν προβλήματα με τους γονείς και τα παιδιά, που όταν σου δίνει μια τυχαία θέση στο αεροπλάνο, παρόλο που είναι μια κράτηση κοινή, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους καθίσει μαζί την οικογένεια που ταξιδεύει.
0: Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή το τελευταίο γίνεται εν της πράγμαση ή πρέπει να κλειστούν έτσι τα εισιτήρια ώστε να είναι γειτονικά?
1: Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εκφραστεί μέσα στην... Αυτή είναι η απόφαση, ότι θα πρέπει να κάθονται χωρίς επιπλέον χρέος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Γονιός με το παιδί του ή με ένας ηλικιωμένος που είχε ανάγκη να έχει συνοδό κτλ. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Μπορούσαν να καθίσουν και πριν και τώρα μπορούν να καθίσουν, αλλά θα σου λέει, αν να κάτσεις δίπλα με αυτό, να τα πληρώσεις τόσο.
0: Ναι, το ξέρω. Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο πίσω, να μην το αφήσουμε. Στην πονεμένη λοιπόν ιστορία των χειραποσκευών. Επειδή υπάρχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους και ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του με αυτές, πολύ θεμητό, αλλά εάν δεν το προσέξει και δεν έχει τη σωστή χειραποσκευή, μπορεί να πληρώσει πολύ. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει, τα γνωστά.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε αλλαγές εδώ πέρα.
1: Είναι αντιθείς με 45 μπουφάν και 50 παλτά από πάνω για να μην...
0: Ναι, εντάξει, που ούτε, και αυτό θα στο... ούτε και αυτό θα στο επιτρέψουμε. Είναι και κάτι καθίσματα μερικές φορές, όσο λεπτός κι αν είσαι, κύριε Φλεριανέ, που άμα χωρέσεις όλα αυτά δεν χωράς με τίποτα.
1: Δεν χωράς, ναι. Σωστά. Λοιπόν, το διασκεδάζουμε λίγο για να μην
0: έτσι είναι.
1: Λέμε. Λοιπόν, αυτά θα είναι πλέον ξεκάθαρα από την αρχή. Όταν θα ζητήσεις το εισιτήριό σου και θα πεις θέλω να πάω από εκεί, σου λέει η μικρή χειραποσκευή, το προσωπικά αντικείμενα είναι δωρεάν. Πλέον το κάνανε και αυτό, το ξεκαθαρίσανε. Η αποσκευή που μπαίνει στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι τόσο, τόσες διαστάσεις, τόσο κτλ. Είναι ξεκαθαρισμένα και θα είναι εμφανή από την αρχή. Όχι προς τα κάτω αν θέλεις και αποσκευή ή δεν θέλεις και χειραποσκευή.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι τριών ταχυτήτων. Η χειραποσκευή που μπορείς να πάρεις μαζί, η μικρή δωρεάν. Αυτή που ανεβαίνει πάνω στο πάνω μέρος μπορείς να τη βάλεις και μπορεί να και χρεώνεται, αλλά ξέρεις από την αρχή πόσο, σωστά?
1: Και το βάρος και τις διαστάσεις.
0: Ναι. Και είναι η τρίτη που μπαίνει στις αποσκευές έτσι κι αλλιώς.
1: Πάει από κάτω, πάει στην κοιλιά.
0: Μάλιστα, στην κοιλιά. Ωραίο.
1: Έτσι.
0: Όσο πάμε λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, η κεντρική ιδέα μάλλον είναι των όλων αυτών μεταρρυθμίσεων, είναι επί τα βελτίω, δηλαδή ακούγονται, δεν ξέρω, κρατώ και λίγο μικρό καλάθι, μικρή χειραποσκευή κύριε Φλεριανέ, γιατί ακούγονται πολύ καλύτερα για την εξυπηρέτηση των πελατών, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη κατά κάποιο τρόπο η αξιοπρέπεια τελικά του επιβάτη.
1: Οι παρανοήσεις και οι παρελκυστικές, αν θέλετε, πολλοί τους κατηγορούν, τις εταιρείες ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά, να το κατανοήσεις. Και η ορολογία στην γλώσσα τη δική μας, την αεροπορική, είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζει Απρόσωπη βάτηση που δεν υποχρεούνται να το ξέρει. Οπότε...
0: Πόσο δίκιο έχετε. Ένα «και» που λέει ο λόγος αλλάζει κατά πολύ το νόημα και συνήθως είναι, συγγνώμη κιόλας με όλο το σεβασμό, προς το συμφέρον της εταιρείας.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας το συμφέρον του. Το εμπόριο είναι. Δεν είναι πλέον...
0: Σωστά. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν τα δωρίζεται. Ούτε και οι άλλοι πηγαίνουν δωρεάν. Να πληρώσουν θέλουν.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Απλά να υπάρχει δίκιο, το value for money που λέμε.
1: Να είναι δίκαιο, ναι, μπράβο, ακριβώς. Αυτό το οποίο πληρώνει δεν είναι αυτό που παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πληρώνει κάτι που δεν εξυπηρετεί. Επίσης, πιέζουν και θα μπει αυτό να γίνεται οι αποζημιώσεις εντός 30 ημερών.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ναι, από οποιοδήποτε κλέι, με σπασμένη βαλίτσα, με οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο
0: ιδιωτικό κλπ. Απόλυα κλπ.
1: Ναι. Και επίσης ή να απαντήσουν αρνητικά πάλι σε 30 μέρες. Είναι δηλαδή, εσπίζεται αυτός ο όρος. Και επίσης ακόμα έχουμε και την, μέσα σε 9 μήνες μπορεί ο κάθε επιβάτης να κάνει το claim, το παράπονο του, το αίτημά του για αποζημίωση.
0: Εγγράφος, πάντα εγγράφος. Παρ' όλα αυτά, κύριε Φλεριανέ, όλα αυτά που λέμε ισχύουν γενικά, είναι μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασίας και για τους μεν και για τους δε. Από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία μπορεί να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το policy, δηλαδή τη δική της πολιτική. Απλά
1: υποχρεούται να είναι βασισμένα. Αυτά να υπάρχουν, ναι. Και οτιδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι εντός των πλαισίων των, της, μετά υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η IATA που ορίζει άλλες θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ λίγο καχύποπτα. Όλο αυτό είναι το γράμμα του νόμου που έτσι κι αλλιώς είπατε ότι θα δημοσιευτεί, το λέω και εγώ για τους ακροατές, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής και στο επόμενο διάστημα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες.
1: Σωστά.
0: Αυτό
1: Σωστά.
0: λοιπόν είναι το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι, εν της πράγμαση δεν μπορεί να, πώς να το πω τώρα, και οι επιβάτες ακόμα, αλλά ας μιλήσουμε για τις εταιρείες, να κάνουν λίγο, ξέρετε, να κλέψουν. Δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα κατά γράμμα, θεωρείτε, το κλέψουν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, ναι, κατανοητό.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει... Το θέμα, να σας πω ποιο είναι, την πραγματικότητα, επειδή υπάρχουν τα αιτήματα αποζημιώσεων, τα οποία είναι χαμηλής αξίας, 30 ευρώ, 40 ευρώ.
0: Ναι, περισσότερο η φασαρία δηλαδή.
1: Μπράβο, το να μπει στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο καθένας μεταφορέας. Αλλά αυτός που είναι εντάξει με τον πελάτη του και το θέλει να ξαναεπιτάξει μαζί του, θα το πράξει όπως οφείλει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ζούμε, εντός εισαγωγικών το ζούμε, με τους επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στο αεροπλάνο μας, του αρέσει όλη η διαδικασία και η υπηρεσία και μας προετοιμάζει την επόμενη πτήση του.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος διαφημιστής σας είναι ο επιβάτης.
1: Εννοείται.
0: Για όλες τις εταιρείες. Και γιατί τώρα πια ξέρετε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ, υπάρχει τόση πολλή στόχευση από τα social media, τόση πολλή, αν θέλετε, ακόμα και διασυρμός πολλές φορές, επειδή μπορεί να υπάρξει το βίντεο και δεν χρειάζεται άλλων μαρτύρων και μόνο η φήμη να κυκλοφορήσει.
1: Ναι,
0: θα τα έχετε δει και εσείς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά, αυτά τα εργαλεία υπάρχουν είτε για προώθηση είτε για δυσφήμιση ενός προϊόντος. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον εμείς από την εμπειρία μας, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν και τα πρακτορία ταξιδιών τα οποία είναι εξειδικευμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον επιβάτη. Έχουμε γίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχουν γίνει όλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιβάτες. Νομίζουν ότι επειδή μπήκαν και κλείσαν ένα εισιτήριο, έχουν καταλάβει ότι τα ξέρουν όλα και έρχονται σε εμάς πίσω και λέει: μα το βρήκα τόσο, το έκανα τόσο και το έκανα αυτό. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία, κάποιος που θα εξυπηρετήσει, έχει και αυτός να πάρει ένα μισθό και να ζήσει. Πρέπει να πληρωθεί. Το βρίσκει στο ίντερνετ με 100 ευρώ. Στο πρακτορείο μπορεί να το βρει με 110-120 για παράδειγμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να έχει την εξυπηρέτηση που θέλει.
0: Ναι.
1: Και στις κρίσιμες ώρες αυτό είναι που μετράει.
0: Σε αυτό δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω πως δεν έχετε. Όλοι παρασυρώμαστε από τις ειρήνες του διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Όλοι θέλουμε να βρούμε το φθηνότερο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιστότοποι που κάνουν την ανίχνευση των πιο φθηνών πτήσεων.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Και πρακτικό,
0: αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε.
1: Αναλάβει και την ευθύνη του καθένας που γράφει, γιατί όταν πατάει το τέλος και λέει I read and agree with terms and conditions. Όλα αυτά που είναι 15 σελίδες που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί πέρα έχεις υπεύθυνος των πράξεων και των αποφάσεων σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Το πληρώνεις στο τέλος το λογαριασμό και δεν μπορείς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούσες να αποκτήσεις.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλέρι για να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

λέει ο Βασίλης, κάθε ζημιά σε βαλίτσα την παρουσιάζουν σαν δική σου φθορά. Τελικά, σε αξιολογική φθορά, δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για ζημιά σε βαλίτσα. Προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω και άλλη προσωπική εμπειρία, Βασίλη. Όχι μόνο με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και μέσω πρακτορείου με ακτοπλοϊκό εισιτήριο και αυτοκίνητο μαζί, που ήταν λάθος το όνομα του οδηγού. Και καταλαβαίνεις τώρα που δεν με άφηναν να ανέβω στο πλοίο. Και έπρεπε να γίνει από την αρχή η έκδοση εισιτηρίου, ενώ το πλοίο έφευγε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και η άλλη πλευρά, οι δύο όψεις, είναι να μη σου τύχει. Αλλά εμείς εκεί προσεκτικά και από πάνω, παιδιά, διότι εμείς είμαστε τελικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά εμείς είμαστε οι πελάτες. Εμείς πρέπει να το κυνηγάμε ένα πράγμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στη χώρα του τοπικού και του υπέροχου, του ιδανικού.

Αν δεν μας ακούγατε από πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Φλεριανό, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, για τη νέα εποχή στα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο εμείς πετάμε με τα αεροπλάνα, μαθαίνω ότι ισχυρές βροχές πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, με ισχυρούς ανέμους και βροντές. Άρα λοιπόν, νωρίτερα η συνάδελφος Ελπίδα που πέρασε από το διάδρομο και άκουσε ισχυρή βροντή, ήτανε τέτοιο, αστροπελέκι που λέμε, και όχι φορτηγό που νόμισε. Έτσι κι αλλιώς, σε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω, κατά τις 7 παρά, θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Λαγκουβάρδο, έχουμε κανονίσει, γενικότερα για τα φαινόμενα αυτά, τα φαινόμενα που αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν είστε, δώστε λίγη προσοχή, γιατί οι ακραίες μπόρες τώρα του Ιουλίου είναι λίγο επικίνδυνες.

Σπύρο, πρόλαβα να ανοίξω το link και διάβασα ένα κομμάτι, ένα κάποιο, πήρα μια ιδέα. Εξαιρετικό βέβαια το κείμενο, σε πολλά από αυτά που γράφει συμφωνώ, εκτός από τη σύγκριση των 7 αιτιών που λέει. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το έστειλες. Αφήνω λίγο το τραγούδι να παίξει μέχρι τις 6 ακριβώς, που είναι και το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώριο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθο. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Συλλαλητήριο στην Κοζάνη κατά της απολιγνητοποίησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα και με αφορμή αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στο οποίο υποστηρίζει ότι το κυβερνητικό σχέδιο έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση.

0: Δυτικής Μακεδονίας. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία Βρετανή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζοδητές. More.com, artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

μια βροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο πάρτι που έλεγα εγώ για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. The ginger lady by my bed. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μένουμε εδώ λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους σας βρίσκουμε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Έχει μειωθεί η κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετά στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Καλησπέρα στο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που στέλνεις ιδιαίτερο μήνυμα, εννοώ ξεχωριστό. Και στο Σταύρο επίσης, που κάνει δήλωση, και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτή.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είχε να λάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο, και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο backup που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber, που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει. Και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε, είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός striker της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Vikings. Είδατε, ο Έρλινγκ δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτη του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θέλησε, που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του. 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρισε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα, με ιστορίες και μύθους των Vikings στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Lynch, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του Alf Inge έπαιζε τότε στη Lynch United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Brine. Ο 25χρονος Erling και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα, Σνόρι Στούρλουσον, συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Haaland δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου, και εσείς θα το δείτε φαντάζομαι αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και μία σελίδα από όλο αυτό το έργο. Και ο Haaland είπε, θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, τον Μπράιν και τη Γιάερεν. Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα. Θα πάμε στο Καράκας, που δεν το ξεχνούμε, το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του. Πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια, βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο, αν και εδώ που τα λέμε είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει. Σιγά σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε. Και επειδή πολλά, ναι, διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια. Και όχι μόνο γι' αυτό, θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές, σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία. Οι υπόλοιποι πόλοι είμαστε εντάξει. Mm. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
0: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μανιακό?
1: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
1: Υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει,
0: ναι.
1: Όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου του νότιο-βόρειο κεντρικό μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο. Δηλαδή 20 λεπτά από
0: τη... Α, μάλιστα.
1: Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα. Ναι.
0: Ναι. Όχι, όχι, υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας. Δηλαδή, άρα... αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγκουάρδια?
1: Λαγκουάιρα, ναι.
0: Λαγκουάιρα,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Είναι μόνο εγώ που κατέβηκα την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές, είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ. Δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία, και από το δυτικό μέρος και από το ανατολικό μέρος, είναι χάλια. Δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα, και αυτά που έχουν κρατηθεί, είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσουν και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάνανε καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους τους ανθρώπους?
1: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, και εδώ δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά του σεισμού γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους.
0: Ναι, αλήθεια είναι και αυτό.
1: Ναι, μεγάλη ζημιά. Αλλά πάλι ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό, και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε, βάζαν πολλά εμπόδια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά, και τώρα αυτοί λένε εμείς θα το οργανώσουμε όλα. Και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη περιφορά.
0: Ότι δεν θέλησαν να συνεργαστούν, δηλαδή.
1: Τέτοιο.
0: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
1: Ναι. Και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
0: Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Ναι.
1: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα και κοιτάξτε τώρα, λέμε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή κτλ. Διασώσεις, ο κόσμος να το δουν οι υπόλοιποι. Τώρα Καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση τους τραυματίες, τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτοί που είμαστε, αυτοί που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πώς θα συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, ναι. Πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
0: Που είναι άστεγοι, βέβαια, σεισμόπληκτοι.
1: Χιλιάδες, ναι, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάλι το δεύτερο, λίγο πιο καλυμμένα, δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα, δεν δείχνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα, ακριβώς...
0: αριθμό των νεκρών. Αυτό νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
1: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη, όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα, ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, με τα... Είναι αλλού, είναι στο Καράκας οι περισσότεροι.
0: Ναι, ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με τους συγγενείς, ναι. Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Γιατί
0: συνήθως
1: τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει η καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
1: Είναι σε σκηνές, είναι σε... η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν, είναι επίσης είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος, και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές. Όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
0: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα,
1: ναι.
0: Πολύ κρίμα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
1: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα για μια Ελληνίδα που τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, μετά από 11
1: μέρες. Αλλά μετά που έκανα την έρευνα, η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά...
1: Ήτανε μόνη, οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
0: Ήτανε μόνη.
1: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε, αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
0: Μα είναι, και βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
1: αυτό
0: της.
1: Το τραύμα, ναι.
0: Μα είναι δυνατό. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες. Το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλη τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή την είδηση στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη, άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι, και τους βεβαίωσα ότι όχι, δεν είναι Ελληνίδα κυρία, αλλά ήταν σύζυγου ενός Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι
0: εκεί. Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαστε... Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους και για όλους. Ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Μάστε καλά, γεια.

Το μεταξύ, εγώ, ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο, για να σας πω. Αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι, λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι. Η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
1: Τι το ήθελα και είπα ότι έχει πολύ καλύτερη κατάσταση, μάλλον είναι η κίνηση, στην κίνηση στους δρόμους. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ και περίπου μισή ώρα, ένα 20 λεπτό, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή και μία μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο, που από νωρίς έλεγε πως η αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων. Αλλά και πόση τυχερή όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολλοί, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος. Και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Holland, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχα λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται.

0: Αλλά όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars, δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του. Γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις. Ή όχι και τόσο ευνίδιες?
1: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκον γεγονός, από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι που μιλάμε κυρίως όταν σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες, στα ακριβή ύψη οι ετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως, ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κεντρική Ανατολική και Θράκη. Λοιπόν, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε, και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε σε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε κι εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Τώρα για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν, ας πούμε, από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις και το κυριότερο, τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
0: Ναι, εκτονώνεται καμία... έτσι, εκτονώνεται
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιο αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα, που επηρέασε αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρέασε αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
1: Ναι. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς. Γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα εντάξει, στο 2-3-4 βαθμών.
0: Ναι. Να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρετε, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες, και επίσης σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμιά περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται.
0: Mm-hmm.
1: Okay, θα έχουμε ζέστη,
0: ναι,
1: όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια αξιόλογη,
0: ναι, άνοδο ή κάτι που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή όμως πολλοί κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο των αδειούχων του Ιουλίου, θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
1: Ναι, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά. Όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, ναι, δεν δείχνουν εξαιρετικό και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα,
0: μάλιστα,
1: θα έλεγα ότι
0: μάλιστα
1: είναι φυσιολογικές.
0: Αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα.
1: Και οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από 1-2, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά. Γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους. Τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε. Ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
0: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
1: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο, έτσι. Και ισχυρά μελτέμια και πυρκαγιές. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσχεσε το Ιούλιο, καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε έναν μήνα ακόμα,
0: ναι.
1: Ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.
0: Ναι.
1: Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: ωραία,
1: μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα και έχει και σημασία το καμιά φορά και ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να φύγει ένας μήνας ολόκληρος με φυσιολογικές θερμοκρασίες ή ακόμα και λίγο χαμηλότερες από την εποχή και να περάσουν ένα πενταήμερο με 40 διάρκεια.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία. Okay. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

διαβάζω και μαθαίνω. Ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση. Ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ? Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί σύν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κράτου, κάθε κράτους.

μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν, το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε και αυτός δώρο, ναι, έλαβε. Όχι από τον Τραμπ, αλλά από τον Ερντογάν και αυτός. Το ίδιο μοντέλο σε όλους, λέει, με χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη ξεχωριστά. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Ο καιρή, ο ήθη, τα ύστερα του κόσμου. Να πιάσω κι άλλα ρητά με τη σειρά και παροιμίες και επιφωνηματικό λόγο. Όπως ο Σωτήρης που μου λέει τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι. Λοιπόν Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους, επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα είναι και ακραίο. Τώρα αν θα επηρεάσει τη χώρα μας δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

Και κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου. Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσεια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Richard Whittaker, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου. Ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου και πρόκειται για μία μάχη, μία σύγχρονη μάχη, στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, μάλλον το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω, από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: the scent is almost gone. You're a fast runner, baby. My pace is pretty strong. Don't bother looking.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων, και ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και, The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα, τι να πω. Να, θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει: κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνες, θυμάμαι, 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοβιτός. More.com, artinfo.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Το μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κοντά σε εργοστάσια, ήχησε το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι οι τρεις. Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση. Ομολόγησε ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αυτή την ώρα αναμένεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής συγκίνησης, η Κοζάνη αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα. Το παρόν στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου, τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Κάζους Μπέλη και F-35. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι όσο διατηρείται η απειλή πολέμου, δεν μπορεί να ανοίξει για την Τουρκία συζήτηση για το πρόγραμμα SAFE. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια των 80's Bonnie Tyler. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Από αυτούς, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μάρτυρες στην κάμερα του Earth News.
2: Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
3: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
4: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ, το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
1: Να πούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που καλύπτουν και έχουν το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα.
1: Έχουμε αλλάξει θέμα και...
4: Ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα.

0: δηλώνοντας μετανιωμένος. Αυτή η ομολογία, από ό,τι φαίνεται, έχει αλλάξει αυτή την ώρα. Ωστόσο, θα το δούμε στην πορεία του ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλλα.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί. Μια πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε αυτόν, με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του να αφορά εμπρησμό από πρόθεση. Και αυτό καθότι θυμίζω πως ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε τη φωτιά με αναπήρα στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε παραγωνισμένος. Δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Εξειδικευμένα κλιμάκια στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να θυμίσουμε κιόλας πως μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όμως έπειτα, αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, η ίδια δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Ένα γεγονός όμως που επισημαίνεται ότι συνέπεσε χρονικά με την επιχείρηση εκένωσης και δεν οφείλεται σε αυτή, ενώ υπήρξαν και άτομα που παρουσίασαν, όπως είναι και το λογικό μετά από ένα τέτοιο συμβάν, αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μένει τώρα να δούμε, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τι ακριβώς έχει επιληφθεί νωρίς το πρωί εδώ.
0: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν καινούργιες νέες μάλλον πληροφορίες που ουσιαστικά φέρουν τον ηλικιωμένο να δηλώνει ότι επίτηδες έβαλε την φωτιά, και το εξήγησε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου ότι αισθάνθηκε παραγωνισμένος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν στο ΕΡΤ News νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αλλά και συγγενείς.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
3: Οι ασθενείς κατέβηκαν μόνοι τους ή τους βοήθησαν?
2: Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προαύλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
5: Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα.
0: Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο.
6: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς και σε ό,τι αφορά μια ασθενή η οποία κατέληξε, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
7: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
8: Μες.
7: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό, όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή.

0: διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροσκάφος ήρθηκε στον διάδρομο καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα τροχιοδρόμησης και ο έμπειρος πιλότος πάντως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σάκη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή την ώρα αναμένεται στο νησί, αν δεν έχει έρθει κιόλας, κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια την άτρακτο του αεροσκάφους από την πίστα του αεροδρομίου Ζακύνθου προκειμένου κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου που έχει σταματήσει, όπως είπαμε, τις τελευταίες ώρες και έχουν ακυρωθεί μια σειρά από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημίες, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η πρώτη προτεραιότητα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφαλής και ταχύτητα τη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού, γιατί βρισκόμαστε περίπου στο φουλ τη σεζόν. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου και να μην σπέβουν εκεί και ταλαιπωρηθούν. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Υπήρξε και έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής που έδειξε αφρό στο φλεόμενο, στο σκάφος.
1: Ήταν άμεση η αντίδραση των αρχών και της πυροσβεστικής, έτσι, Σάκη?
2: Ναι, επενέβη άμεσα το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που εδρεύει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Ο πιλότος έμπειρος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το αεροσκάφος, γιατί από την τριβή και την ανώμαλη προσγείωση χωρίς δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία. Τέλος πάντων, αποφύγαμε τα χειρότερα και το θέμα είναι τώρα να πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στο βούλι της σεζόν, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση, Σάκη, για το πότε? Υπάρχει εκτίμηση για το πότε?
2: Υπάρχει ανακοίνωση από τη Fraport που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου ότι μετά τις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση περιμένουμε εμείς.
1: Α, δεν είναι ότι μετά τις 7 θα ανοίξει, όπως ενδεχομένως γνωρίζαμε, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
2: Θα απομακρυνθεί το σκάφος, το μαχητικό σκάφος, από την πίστα του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Και αυτό προφανώς θα το κάνουν οι ειδικοί, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Και βέβαια σε άκουσα.
2: Γι' αυτό και κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
1: Σ' άκουσα με την Ντόνα Δρούτσα το πρωί. Υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, του γεγονότος αυτού. Και να ακούσουμε, αν θέλει, Σάκη, μαζί αυτή την μαρτυρία.
3: Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω, τι συμβαίνει? Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο, ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι, αλλά οι πυροσβεστικοί ήταν έτοιμοι και το προλάβανε.
2: Το μηχανισμό.
3: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
1: Τη γραφή την ακούσαμε, και από, από το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
2: Ένας ήταν ο πιλότος, ο αυτόπτης μάρτυρας εκείνη την ώρα. Λογικό είναι να μην έχει και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ένας ήταν ο πιλότος, όχι δύο.
1: Μάλιστα. Σάκη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο σε σχέση με την
2: Βεβαίως.
1: Επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί έχει προκληθεί αναστάτωση σε όλο το νησί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Προφανώς, τεράστια αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη. Τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε την ζωή της από τη βομβιστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού της Βάγιας Νέστορα.
5: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
1: Αυτό το γιατί θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρχές και όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε στον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το κλίμα της βαθιάς συγκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ένα τεράστιο γιατί πλανόταν πάνω από τα κεφάλια όλων όσων βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξώδιο. Ακολουθία, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο άδικα χάθηκε η Βάγια Μάστορα μετά και την επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου. Πρώτος από την πολιτική ηγεσία, περίπου στις 11.30 κατέφτασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έφερε πως πρέπει να πει ένα τέλος στην βία, στην τρομοκρατία και στο διχασμό, ενώ ζήτησε να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι. Λίγο αργότερα έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Έντονη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν κατέφθεσε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί η κόρη της Βάγιας Μάστορας, Αφροδίτη, η οποία έχοντας πάνω της τα εγκάβματα, φανερά τα τραύματα και τις πληγές και η ίδια καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι, μπήκε για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Αμέσως μετά από την εξώδιο ακολουθία, πλήθος κόσμου ζήτησε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους από την πολιτική ηγεσία όσους βρέθηκαν να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι ένοχοι και να συλληφθούν ούτως ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Να πούμε πως καθ' όλη την διάρκεια της τελετής ο αδερφός της αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης ήταν στο πλευρό της, περίληπτοι και εκείνοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα όσα συνέβησαν. Επιπλέον να αναφέρουμε ότι βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο όλο το χωριό της Βάγιας Μάστορας στην Νεανή Κοζάνη, προκειμένου να δώσουν το παρόν και να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Περίπου στη μία το μεσημέρι προχώρησαν με πομπή ως τα κημητήρια της πόλης στον Άγιο Γεωργιό, όπου και ολοκληρώθηκε η τελετή. Πλήθος κόσμου έδωσε και εκεί το παρόν σε μια ιδιαίτερη συγκινησιακή στιγμή.
1: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Για δύσκολες ημέρες μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που παρευρέθη στην κηδεία.
7: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Και εμείς πριν προχωρήσουμε στην πολιτική καταγραφή αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα και στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, από τον Σπρόπυργο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση εδώ πέρα είναι εμφανώς καλύτερη. Υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης και επέκτασης επιπλέον γειτονικές επιχειρήσεις. Καταγραφικά, να πούμε ότι από την πλέον της επιχείρησης που κάει και που ξεκίνησε η φωτιά έχουν καεί επιπλέον δύο επιχειρήσεις. Τώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ξεκίνησε από μια επιχείρηση με ανταλλακτικά βαραίων οχημάτων, πιθανότατα από συγκόλληση που κάνανε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως υπήρχε μία, αυτό εξετάζουμε τα στελέχη της πυροσβεστικής, να υπήρξε μία πρώτη έκρηξη η οποία προκάλεσε και την φωτιά και την αχαίως επέκτασή της σε γειτονική επιχείρηση. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα βιτίο μεταφοράς προπανίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μέσα κάποιες ποσότητες προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο όπου δείχνει και ένα μανιτάρι από την αποέκρηξη που γίνεται κατά τη διάρκεια που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη φωτιά. Αυτό ενίσχυσε ακόμη επιπλέον την πυρκαγιά και την επέκταση σε άλλο ένα, σε άλλη μια βιομηχανία. Τρεις είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν καεί όλος χερός. Συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βεβαίως συλλέγουν πληροφορίες το κλιμάκι, τα στελέχη του κλιμακίου, του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής, αλλά και καταθέσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιτιοφόρου που φαίνεται να υπάρχει μεγάλη έκρηξη αυτή, Θάνο.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για επιχείρηση ανακύκλωσης, πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Δήμο, ενδεχομένως, τους πολίτες?
9: Παρούσα, μιλάμε για μία, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για το τι είναι, αν είναι επιχείρηση, είναι κυρίως επιχείρηση ανταλλακτικών οχημάτων, δεν είναι τόσο, αλλά είναι αποπνικτική, ήταν ήδη αποπνικτική από το πρωί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή, βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που πέραν της απομάκρυνσης του κόσμου, τα 112 ήταν και να προστατευτούν, γιατί εδώ πέρα είναι βιομηχανική περιοχή.
1: Ναι, έχει πολλά εργοστάσια.
9: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και σε ό,τι αφορά τον καπνό. Βεβαίως υπάρχει ακόμη έντονος καπνός, ο οποίος με την εναλλαγή των ανέμων αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η κατεύθυνσή τους, αλλά είτε πέφτει κάποιες φορές είτε ενισχύεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική παραμένει στο χώρο.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Νούση για το ρεπορτάζ και να πάμε στους τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Πράγματι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις διασωληνωμένοι, δύο από αυτούς στο ΚΑΤ και ο ένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να σου πω ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύεται λοιπόν ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα και έχει συνεκτικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται εκεί από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων και οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος που νοσηλεύεται επίσης στο ΚΑΤ είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Είναι έντονο υποφερμικό, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Να σου πω ότι στο Θριάσιο από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αστικά, παραμένουν 2 με ελαφρά εγκάβματα για νοσηλεία σε σταθερή κατάσταση. Ενώ στο νοσοκομείο Αττικών, από τους 5 που είχαν πάει εξ αρχής, νοσηλεύεται πλέον μόνο ένα άτομο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στην εργασία τους, στην δουλειά τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στις αγκαλιές των δικών τους και βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται, δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της τρομοκρατίας και με άξονα την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τελετή της κηδείας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας μιλήσει για τους συμβολισμούς αλλά και για τα μηνύματα που εμπεριέχει έτσι αυτή η κίνηση.
11: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και αναδεικνύει.
11: Νομίζω δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων παρίστανται στο θύμα μιας τρομοκρατικής, στην κηδεία του θύματος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολιτικό σύστημα στέλνει ένα μήνυμα. Φτάνει πια μπάσκα με την τρομοκρατία. Είναι μια ομόθυμη καταδίκη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την τραγική περίπτωση της Νέστορα
1: στέλνει και ένα μήνυμα καθαρό.
11: Στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα που θα πρέπει, έτσι φαίνεται, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί με την σύλληψη 10 μέρες μετά, μια εβδομάδα, των φυσικών αυτούργων. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολιτική καταδίκη της ηθικής λογικής των ηθικών αυτούργων αυτής της ενέργειας και των φυσικών φυσικά αυτούργων αυτής της ενέργειας. Ήταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ήταν πολλοί υπουργοί, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν τον Υφυπουργό Επικρατεία και Υπηρετικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πολλοί άλλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να του αναφέρουμε ένα προς ένα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η τοπική βουλευτής Κοζάνης. Στην Κοζάνη έγινε η κηδεία, συγκλώνησε ο γιος της εκλειπούσης. Τραγική ήταν η φιγούρα και του συζύγου της αλλά και της κόρης της, η οποία ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως το πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να πω ότι επέδειξε την οριμότητα και τον σεβασμό, αλλά πάνω απ' όλα την οριμότητα που έπρεπε σε μια τέτοια τραγική στιγμή.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά στο παρελθόν μάλλον δεν ήταν και τόσο αυτονόητο.
11: Δεν είναι όλα αυτονόητα.
1: Σωστά,
11: ακριβώς.
1: Σωστά.
11: Στην Ελλάδα ζούμε, ακριβώς δεν έχουμε κερδίσει ένα επίπεδο Ιταλίας δεκαετίας του 70, όταν ο Μπερλίγκουερ πήγαινε πρώτος και καλύτερος μαζί με την ηγεσία του Ξένου Κόμματος στην κηδεία του Άλδο Μόρο που είχε παχθεί από τις έθνες αξιαρχίες, έχοντας αφήσει παρακαταθήκη του άνομη γέννητος αυτός απήγετο να μην δεχτεί το πιτσί, το πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, εξωματική αντιπολίτευση, οποιαδήποτε διαβάζωση με τις τομοκάτες.
1: Νότι,
11: φαίνεται ότι κερδίζουμε αυτό.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, να δούμε τι σημαίνει και στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και στην δημοσκόπηση της MRB, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με σημαντική διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μοιάζει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση, με τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
11: Ναι, είναι ίσως η τελευταία, η προτελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί όλες τις δημοσκοπήσεις, το καθαρό της προβάδισμα. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση και εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι καθαρά τρίτο ή δεν θα είναι. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τρίτο. Τι σημαίνει αυτό, η υποχώρηση ενός ιστορικού κόμματος πίσω από ένα νέο κόμμα? Βεβαίως έχουν εξαφανιστεί νέο κόμμα, διάδοχος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάς και ο Τσίπρα, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, απισχανθεί κάθε επιρροή των κομμάτων που προκύπτουν του το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ίσως και όποιον κομμάτων προκύπτουν από αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα, το έχω ξαναπεί σε κάθε ευκαιρία, πάνω, ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το υποαναγγελία ή αναμενόμενο κόμμα του κυρίου,
1: του κυρίου Σαμαρά.
11: Σαμαρά, για να δούμε πώς διαμορφώνεται.
1: Το οποίο κόμμα Σαμαρά, η MRB, το δείχνει στο, το σκέφτομαι και το σίγουρα, πάει κοντά στο 15%.
11: Ναι, αυτά δεν μπορούν να προσταθούν όμως σε ένα κόμμα το οποίο δεν
1: όχι,
11: έχει
1: εμφανιστεί. Προφανώς, αλλά έτσι ως δημοσκοπικό εύρημα έχει την αξία του το μάλλον θα ψήφιζα και σίγουρα θα ψήφιζα. Ως δημοσκοπικό εύρημα το λέω, δεν το λέω.
11: Δεν νομίζω ότι οι δημοσκόποι το βρίσκουν τόσο ψηλά. Αρκετά χαμηλότερα.
1: Εάν κάνεις την πρόσθεση τόσο
11: μόνο,
1: είναι.
11: Δεν προστίθενται αυτά.
1: Μπορώ
11: να ψηφίσω Πασόκ, μπορώ να ψηφίσω και Τσίπρα.
1: Μάλλον. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Πάντως έχει την αξία του και αυτό.
11: Δεν νομίζω ότι πρέπει να προστίθενται αυτά, αλλά ας περιμένουμε. Λένε κύκλοι που πρόσκειται ο κ. Σαμαρά ότι θα κάνει την έκπληξη την επόμενη μέρα που θα ανακοινώσει τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, λέει την άνοιξη του 27, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τότε θα μετρηθεί, τότε θα ξέρουμε και τώρα θα ξέρουμε από ποιο παίρνει. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είναι ένας κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 και δεν ψηφίζει, είναι αμφιταλαντευόμενος τώρα. Θα πάρει από αυτόν τον κόσμο. Θα πάρει από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει από άλλους. Αυτό πρέπει να
1: μετρηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και έχεις δίκιο πρώτα να καταγραφεί και να επισημοποιηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και μετά να πάμε και στα πιο επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω Νότι για την ανάλυση και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ καθώς στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
12: Επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της οργανωμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, έστειλε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές με τη συμμαχία που θα καταφέρει να οικοδομήσει, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει να επαναξιολογήσει τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
14: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
1: Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο που βρέθηκε εχθές και είχε συνάντηση με φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία.
15: Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
1: Για αυτόνομη κάθοδο της νίκης στις εκλογές μίλησε ο πρόεδρος της νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
16: Είναι πολλής ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
1: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και ξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
17: Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Καλησπέρα.
18: Παραγούνται ανηφόρα. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συμπεραίνουμε Θάνο ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης. Ειδικά τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα αύξηση 2,7% έναντι μόλις 1,6% στη ζώνη του ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στην τιμή του μοσχαριού και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Ανατιμήσεις 9,7% σημειώθηκαν στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο παρά την κάμψη γενικότερα των τιμών ενέργειας, ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν κυριολεκτικά φωτιά. Καταγράφηκαν τον Ιούνιο αυξήσεις σε τέτοια βάση πάντα 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών αυξήθηκε 5,3%. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενίκια μεγάλες, 7,1%, ασφάλιστρα υγείας, 7% ακριβότερα από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση, παρατηρούμε ότι δεν υποχωρεί ο πληθωρισμός στη χώρα και αυτά τα πρόδρομα, θα έλεγα, φαινόμενα δείχνουν ότι εφέτος η ανάπτυξη θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, θα υποχωρήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% που εκτιμούσε προηγούμενος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη αρήνη έκθεση τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,7 από 2,3. Όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια τις τσέπες των καταναλωτών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς που δοθήκαν την τελευταία διετία εξανεμίστηκαν φάνω από τον πληθωρισμό. 0,1 αύξηση τελικά ήταν καθαρή. 0,1%. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή πόσο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αυτή η κατάσταση.
1: Και κυρίως τα στρώματα εκείνα των πολιτών που βρίσκονται.
18: Και είναι και ανελαστικές δαπάνες. Δεν μπορείς να μην φας, θα φας.
1: Προφανώς τα μικρομεσαία στρώματα και κάτω, τα φτωχότερα στρώματα ενώ πλήττει περισσότερο ο πληθωρισμός, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν οδηγούμαστε σε μια παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
18: Ναι, ναι. Τουλάχιστον μια εβδομάδα από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε παράταση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα, βροχή θα έλεγα αιτημάτων που δέχεται και το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς της αγοράς, οι οποίοι εξηγούν γιατί ζητούν την παράταση και έτσι θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η καταληκτική ημερομηνία από την 15η Ιουλίου θα πάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα μετατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Βέβαια λίγοι μείναν τώρα, έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μιλάμε περίπου για το 86% των φορολογικών δηλώσεων, και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, όσοι παίρνουν χρεωστικό εκαθαριστικό, άλλον για αυτούς που πήραν εκαθαριστικό χρεωστικό, ο μέσος φόρος είναι σε μέσο όρο, μέσος φόρος, καλά το είπα, 1.909 ευρώ. Και δεν είναι λίγοι, είναι το 35% περίπου τον φορολογουμένο που θα πληρώσει πρόσθετο φόρο.
1: Μάλιστα, που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.
18: Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου φυσικά.
1: Τέλος
18: και όποιος, πληρώσει φάπαξ έχει την έκπτωση 4%, αν έχει υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% αν υπέβαλε μέχρι 15 Ιουλίου. Ωραία. Και 2% αν υποβάλει τώρα αυτές τις μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορείς της αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και για τι ποσοστό μείωσης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
19: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα ο κύκλος των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ, ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Ναπολέων Μαραβέγιας. Σκοπός της συνάντησης, όπως είπες και εσύ, ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων, όπως είναι τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, η οποία θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, η συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς αφορά ακριβώς τη μείωση των τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, ενώ είναι επιθυμητό, όπως είπε, το μέγιστο δυνατό ποσοστό της μείωσης. Η διάρκεια θα είναι 2-4 μήνες, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων τα οποία αναμένεται να υπάρξει μείωση. Είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι, θηλυνό και πουλερικά. Είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά. Ψωμί και βεβαίως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όστρια, ελαιόλαδο και άλλα είδη λαδιών. Βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές. Ο καφές και τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα. Αναψυκτικά, καθαριστικά και απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων και άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, όπως επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βεβαίως τα σχολικά. Να πούμε πριν κλείσω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ της κυρίας Τσαγκάρη και των εκπροσώπων της αγοράς προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί όλη η διαδικασία.
1: Και σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας, αλλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε Πινελόπη όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος για τις εκπτώσεις στο ράφι.
20: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε τι συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, με φόντο βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που άναψαν φωτιά στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Τι έχουμε σε σχέση λοιπόν με τις τιμές και στην Αντλία, έτσι?
19: Η νέα ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο, όπως είναι φυσικό, οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άνοδο. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται γύρω στα $77 με σαφείς ανωδικές τάσεις, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα $73 περίπου δολάρια. Να πούμε ότι το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου $5 μέσα στις προηγούμενες τρεις ημέρες. Τώρα στην ελληνική αγορά καυσίμων οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν περάσει στην Αγγλία. Δηλαδή αυξήσεις αυτές που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αγγλία. Η αμμόνιδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 ευρώ ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ, ενώ η μέση λιανική τιμή είναι στο 1,96, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο οι κινήσεις εκεί μετά την άρση της επιδότησης έχουμε μια μικρή αύξηση και διαμορφώνεται γύρω στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες αγοράς να πούμε ότι εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξης των 2 με 3 λεπτών στα πρατήρια και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω. και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Είναι προφανές ότι προκύπτουν νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση και σύμπλευση με το κόμμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτό, τα δεδομένα σε σχέση με αυτό έχουν αλλάξει. Επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κύριος Φάμελος εστίασε στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Νέα δεδομένα λοιπόν δημιουργούν δημιουργεί η παραίτηση του κυρίου Φάμελου.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα για την παραίτηση Φάμελου. Να πάμε ωστόσο στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομάν και της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης, καθώς σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούζ. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει δήλωση του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, και είπε χαρακτηριστικά ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε, κατέληξε ο κύριος Κατς. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο, Θάνο, σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί στην Ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στον Παντάρ Αμπάς, στην πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, στην νότια ακτή του Ιράν. Για την επίθεση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, μετέδωσε τις δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στον Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε την Αμερική ότι πραγματοποίησε επιδρομή κοντά στο μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν επίσης μία στρατιωτική βάση και μία ληφτική αποβάθρα στο Μπουσέρ, ενώ από τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν επλήγει η σιδηροδρομική γέφυρα Ακτα και Χάν στην επαρχία Γκόλεστάν του βορείου Ιράν. Να πούμε, Θάνο, ότι η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμινας, εγκατάσταση παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε 5 επαρχίες στις 8 και 9 Ιουλίου. Σε δήλωσή του τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στην προκλητικότητα και στην παρέμβαση της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρόμων. Τέλος, να κλείσω αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκε με μηνύματα ενότητας παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα, και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω πολύ γρήγορα. Ναι. Τι γράφει η Χουργέτ για το πώς θα μπορούσε να πάρει τα F-35 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παρουσιάζουν και ένα χρονοδιάγραμμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν αποδυναμωθεί ο πρόεδρος Τραμπ τότε, το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την
0: Θα χάσει το Κογκρέσο, είναι το πιθανότερο.
1: Οπότε πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή να προλάβουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι, και το έχει πολύ ανάγκη αυτό ο Τραμπ, γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% στο 35%. Τι λέει λοιπόν η Χουριέτ, ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει την πόλη των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως την ισχυρότερη επιλογή για την υπέρβαση του αδιεξόδου. Λύσεις όπως η αποθήκευση, η απενεργοποίηση των συστημάτων δεν θεωρούνται συμβατές με το νομικό πλαίσιο. Και για την άρση των κυρώσεων Κάτσο, ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιήσει στον Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα οφείλει να δεσμευθεί ότι δεν θα προμηθευτεί ανάλογα ρωσικά συστήματα στο μέλλον.
1: Άρα, θα δώσει το σύστημα αυτό σε κάποια χώρα που να αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει, και μια ασφάλεια και μια
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία.
1: Η Τουρκία θα σταλεί μια επιστολή στο Κογκρέσο ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση
0: Πολύ
1: με
0: σωστή.
1: Αυτά. Και ενδεχομένως θεωρούν οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα F-35. Πάμε όμως αμέσως, είναι ραγδαίες εξελίξεις στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από νωρίς σήμερα το πρωί υπήρξε η φήμη, για το πρωί λέω, υπήρξε η φήμη ότι ο κύριος Φάμελος φερόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί πριν από τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Η φήμη αυτή επιβεβαιώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, πριν από μισή ώρα περίπου. Ο κύριος Φάμελος εντός ολίγου στέλνει και την επιστολή του, εξ όσων γνωρίζω, και στα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για την παραίτησή του.
1: Γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης, λέει κάτι.
3: Περιμένουμε να το δούμε στην επιστολή του.
1: Στην επιστολή του. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και εμείς να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, σε σχέση με την Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών και ερωτηθεί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο δήμερο, έδωσε την απάντηση ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση.
21: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στο κύμα κάψωνα απλή τη Γαλλία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τσεχία και τη Σλοβακία πριν από περίπου ένα τέταρτο. Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το βάθος του σεισμού, το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για θύματα ούτε για ζημιές. Τώρα να πούμε τι έχει γίνει στην Γαλλία, η οποία βιώνει αλλεπάλληλους καύσονες. 40 βαθμοί καταγράφονται στην Άντι και τον Μπορδό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 38 στη Ντουλούζη. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Ντουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν, ο οποίος τροφοδοτεί το ψυκτικό σύστημα των αντιδραστήρων. Η Γαλλία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται σε έκθεση της γαλλικής
1: διαδοσίας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμελ.
0: Ναι.
22: Με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε. Νωρίτερα είχε πει ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει η δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, λέει ο κύριος Φάμελος, από την πλευρά της Ελλάς, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία της ομιλίας της του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος, όπως είπαμε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, από το ένα θέμα στο άλλο και στα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και για τα F-35 και για το κάζους Μπέλη.
2: Καλησπέρα. Από τα φιλικοπολιτικά μηνύματα, τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως, εσπλανώνησε η δημόσια παρεμβάση του έλεγχου του Υπουργού στην Άγκυρα και στο κέντρο των πολιτήσεων του βρέθηκαν το κάζους Μπέλη της Τουρκίας. Η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Συμμαχίας, αλλά και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Και όχι τυχαία, αποφασίζει να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους Μπέλη, το όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, έγινε επειδή ακριβώς η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και η Ευρώπη, να σταθούν δίπλα σε έναν από τους παλαιότερους εταίρους στην Ελλάδα και να σεβαστούν τις ευαισθησίες της. Για το επόμενο θέμα, το ζήτημα των F-35, η αποτίμηση για την παρουσία του Ελλήνου Πρωθυπουργού τονίζεται πως σε αυτή την κρίσιμη παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενεάς. Παράλληλα, υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και δεδομένη.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Μετά την χθεσινή διακοπή, χθεσινό ρεπό, μπαίνουμε πάλι στη δράση. Στις 11 η ώρα έχουμε τον πρώτο πρωινή τελικό, Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω και δύο ομάδες είναι άτυχες, καθώς η μεν Γαλλία είναι το φαβόρι, ενώ το Μαρόκο είναι μια εξαιρετικά καλή ομάδα. Και αν είχαν άλλους αντιπάλους και δύο, νομίζω θα είχαν προχωρήσει. Όπως και να έχει, νομίζω, είτε επειδή είναι και η Μαροκινή γαλλοαναθρεμένη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαν συναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4. Και το Μάροκο θέλει τη ρεβάνς, η Γαλλία από την άλλη θέλει να προκριθεί και να συνεχίσει να έχει το ρόλο του φαβορί για το Μουντιάλ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Για άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
7: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας Μονοπρόσωπη Οικία Συνεργείου Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Δήμος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους F-16, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
9: Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορείτε να κρυφτείτε. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την Downing Street. Με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχτεί νικητής. Από το πρωί οι εργατικοί βουλευτές προσέρχονται στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.
10: Ο καιρός.
9: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η πρώτη είδηση της ημέρας θα την έχετε ακούσει και δει πολλές φορές. Την προτάσουμε εδώ τώρα στον καθρέφτη. Παρέτηση του κυρίου Φάμελου με εχμές κατά του Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτός είναι και ο βασικός τίτλος της καθημερινής προολίγου. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις, όπως λέει, που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία της ελληνικής αριστεράς, της ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας, λέει ο Φάμελος. Αναφερόμενος στο εσωκομματικό μέτωπο, τόνισε τα εξής: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού».

0: Ας ακούσουμε τώρα τι είχε να πει ο κύριος Φάμελος.
1: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα

0: τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάρθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Αυτή ήταν η δήλωση, 4,5 λεπτά περίπου, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, παρετήθηκε, υποστήριξε μάλλον ότι παρά τις όποιες πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας και αναφέρθηκε στο εσωκομματικό μέτωπο, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οπωσδήποτε θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες και βεβαίως και τις επόμενες μέρες.

Όσο και αν ανεβοκατεβάζω το ποντίκι μου, μάους αν θέλετε, γυρεύοντες ειδήσεις που να έχουν ένα θετικό περιεχόμενο, σαν να υπάρχει μια αόρατη δύναμη που σε οδηγεί στα κακά ή και στα τετριμένα αν θέλετε. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Αρκεί να λείπουν οι δραματικοί τόνοι και οι τεράστιοι τίτλοι. Εμένα έχει κολλήσει το βλέμμα μου σε μια μεγάλη φωτογραφία που βλέπω μπροστά μου στο Πρόταγκον. Σε ένα μαξίδιο είναι η κόρη της Βάγιας Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρό στη Θεσσαλονίκη από αυτοονομαζόμενους αντιεξουσιαστές. Η κόρη της, Αφροδίτη, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που υπέστη εγκάβματα στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Λύγησαν όλοι στον επικίδιο που εκφώνησε ο αδελφός της εκλιπούσης. Θα σταματήσει ποτέ αυτό? Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Εκείνοι που φώναζαν «πέστε κάτω, πέστε κάτω» σε υπαλλήλους της τράπεζας Μαρφίν που πήρε φωτιά και βγήκανε στο μπαλκόνι, εκεί ήμουνα και δεν πίστευα ότι ζούσα μια τέτοια κτηνοδία. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που επί του παρόντος δεν έχει μπει ακόμα στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, σε συμφωνίες δηλαδή, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει ακόμα και τον Παρθενώνα.

0: Και πριν καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, να μεταφέρω μια είδηση που βγαίνει και πάλι από το Associated Press και το γαλλικό πράκτορα ειδήσεων, που μετέδωσαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα από τα σημεία λόφι τα οποία είχαν μετατραπεί σε κερκίδες για να βλέπουν τα πιτσιρίκια, και όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα δεν κρατούσαν ούτε πυρομαχικά ούτε βόμβες ούτε τίποτε, κάθονταν εκεί και έβλεπαν το ποδόσφαιρο, παρακαλώ. Και όμως έγινε ο χαμός και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του Καθρέφτη, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών. Λοιπόν, ας έχω κολλήσει εγώ στην ημέρα. Καλησπερίζω τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με μακρά θητεία στο διπλωματικό και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε διασταυρωθεί σε διάφορες δημοσιογραφικές αποστολές, ιδίως στην Κύπρο, και πάντα έχει θέματα. Αυτό από το δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν μέχρι και το μεγάλο σκάνδαλο με την επωνυμία κράτος μαφία που αγγίζει και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Φάνης ξεχωρίζει για μας τα θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια λόγου από την σημερινή επικαιρότητα. Τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Φάνη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι
1: καλησπέρα
0: μαζί μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ μου και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα θερμά σου λόγια, ξέρεις την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.
0: Είμαστε χρόνια μαζί, έτσι δεν είναι, στο κουρμπέτι. Λοιπόν, για πες μου, τι ξεχωρίζεις εσύ, Φάνη, από την σημερινή επικαιρότητα που θα κρίνεις άξιο λόγο και να το συζητήσουμε.
1: Στη σημερινή επικαιρότητα νομίζω ότι έχει αξία να δούμε τα όσα έγιναν σε αυτή την σημαντική σύνοδο του ΝΑΤΟ κορυφή στην Άγκυρα, από την οποία φαίνεται ότι έμειναν όλοι ικανοποιημένοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, και φυσικά μπορεί να δει κανείς και για τους 32 αλλά και για τον 33ο, τον Ρούτε, ο οποίος είναι επικεφαλής της Γενικής, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάποια κέρδη. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν ήρθε εκεί, ήρθε να επιβεβαιώσει την ηγεμονία του, ότι είναι το αφεντικό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση μετά τα όσα έχουν συμβεί στο Ιράν. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτόν να επιδείξει ότι είναι τα αφεντικό, όπως θέλει να λέει, και να δείξει στους Ευρωπαίους και στους άλλους εταίρους ότι είναι το μεγάλο αφεντικό. Αυτό το κατάφερε με τον ένα τον άλλο τρόπο, και με το γεγονός ότι επιτεύχθη αυτός ο στόχος για 5% επί του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, για τη δέσμευση δηλαδή όλων των κρατών για 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να δει το ρόλο της Τουρκίας, η οποία Τουρκία ήταν η διοργανώτρια χώρα και κατάφερε με δικούς της τρόπους και να έρθει στο προσκήνιο με αυτή την παράλληλη έκθεση αμυντικού υλικού της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, του Defense Industry της Τουρκίας, να δείξει τη δύναμή της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το δώρο του Τούρκου Προέδρου προς τους συμμετέχοντες ηγέτες ήταν ένα περίστροφο μια σφαίρα, το οποίο ήθελε να δείξει, είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα, θέλοντας να δείξει ότι εγώ είμαι μια ηγέτιδα δύναμη στρατιωτική, και για δύο λόγους, όχι μόνο ως μια πολεμική βιομηχανία που έχει δυνατότητες και με drones και με άλλες δυνατότητες, γνωρίζουμε όλες τις συνεργασίες που έχουν τουρκικές εταιρείες με διάφορες χώρες όπως η Ιταλία, με την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά από την άλλη ήθελα να δείξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι επίκαιρο, ότι σε αυτή τη συγκυρία που πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, την ώρα που αποχωρούν σταδιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη και την περιοχή, Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να βάλει στρατιώτες επί του πεδίου, boots on the ground, όπως λέμε στη γλώσσα μας, προκειμένου να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για πολλούς άλλους που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν θέλουν ή τέλος πάντων δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει τεράστιες δυνατότητες και επειδή είναι μια δύναμη η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και λόγω των Κούρδων αλλά και σε άλλες περιοχές, δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες δεν θέλουν να συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία λοιπόν για αυτούς τους λόγους επέδειξε τη δύναμή της και αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη,
0: τι πήρε τελικά, Φάνη μου, ο Ερντογάν από την σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ?
1: Ο Ερντογάν κέρδισε αυτό ως πρώτα πέτυχε να δείξει ότι σε ό,τι αφορά τις αμυντικές συμφωνίες και τις άλλες τα deals που ενδέχεται να γίνουν με ιδιωτικός μέσω όχι διακρατικών συμφωνιών αλλά με άλλες συμφωνίες, θα επιχειρήσει να κάνει περισσότερες. Ήδη ανέφερα με ποιες χώρες έχει συμφωνίες η Τουρκία. Από την άλλη, όπως είπα, έδειξε ότι είναι διατεθειμένη να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που για την Ευρώπη είναι πολύ κακό. Από την άλλη, επίσης, έχει σημασία να δούμε το ρόλο που θέλει για την ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό υπήρξε και η έντονη ενόχληση του Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου δεν είναι μόνο το F-35 για το δράση. Δράση την ώρα που είναι οριακές οι σχέσεις του με την Ουάσιντον και για το ζήτημα της εκεχηρίας στο Ιράν και για αυτό το ρόλο που επιδιώκει η Τουρκία. Γι' αυτό βγήκε μία μέρα το Fox, την άλλη μέρα στο CNN για να πει για τα F-35 και δεν θα πρέπει η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί κατέχει τη μισή Κύπρο και γιατί απειλεί την Ελλάδα, αλλά είναι και άλλοι λόγοι και γιατί δεν θέλει ο κ. Νετανιάχου να πάρει και να μπει πάλι στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία, γιατί η αρχή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι ότι ο πολυτιμότερος σύμμαχος στην περιοχή είναι το Ισραήλ, θα παίρνει τα καλύτερα όπλα από τις ΗΠΑ και καμιά άλλη χώρα, αυτό και έχει περάσει όλη τη γραφειοκρατία στις ΗΠΑ, καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα έχει τα ίδια όπλα που έχει η Τουρκία. Επίσης υπάρχουν λογισμικά μέσα στο F-35 τα οποία είναι Ισραηλινής κατασκευής. Επίσης πλέον υπάρχουν λοιπόν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν θέλει το Ισραήλ να προμηθευτεί η Τουρκία αυτά τα λογισμικά και αυτά τα όπλα. Αλλά έκανε και μια επίδειξη δύναμης στην περιοχή με αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Έχεις ως ιστερόγραφο κάτι άλλο από την σημερινή επικαιρότητα που σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Από τη σημερινή επικαιρότητα μπορεί να συγκρατήσει κανείς το πόσο προσεκτική είναι η κυβέρνηση σε σχέση με τα F-35, αλλά και για το ενδεχόμενο συνομιλιών. Σήμερα το πρωί σε μια ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει κάτι που προέκυψε από την συνάντηση αυτή στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αν υπήρξε κάποια συνάντηση σε επίπεδο αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, καθώς είναι διαφορετική η προσέγγιση ό,τι αφορά το εύρος. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι μία και μόνη μοναδική διαφορά οι θαλάσσιες ζώνες. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι η μοναδική διαφορά, θέλουν να βάλουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, δεν θεωρούν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχει προοπτική μέσα στο καλοκαίρι να υπάρξει κάποια πενταμερής. Αυτό φαίνεται ότι πάει για μετά το φθινόπωρο, μετά την σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι προς το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισφορά σου στην εκπομπή απόψε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε έτσι και αλλιώς.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος εδώ στην ΕΡΤ. Άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον Τάσο Μαρκουίζο για τα χάλια μας στους δρόμους. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Δύο επαυτοφόρο συλλήψεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου, ανακοίνωσε ο Δήμος. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ένα ακόμη βήμα προς την Downing Street έκανε ο Άντι Μπέρναμ με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα με την οποία ανοίγουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούσαμε λοιπόν από τον Alfred Brendel στο πιάνο την πρώτη από τις 7 μπακατέλες του Ludwig Beethoven. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη. Θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Τάσος Μαρκουίζος, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Γιαβέρης. Είναι 32 χρόνια τώρα από την ημέρα που διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς, 22 Ιανουαρίου του 1984. Ό,τι κάνει για να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει εκείνους, τους νέους πάνω απ' όλα, να καταλάβουν ότι η οδήγηση είναι χαρά, αρκεί να σέβεσαι τους κανόνες. Αν όχι, το ξέρουν όλοι, ιδίως οι νέοι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να χαρούν την οδήγηση και τα ταξίδια. Ο κύριος Μαρκουίζος, που είναι μαζί μας τώρα, κάθε χρόνο ευαισθητοποιεί και ενημερώνει 40 έως και 50.000 μαθητές. Καλησπέρα κύριε Μαρκουίζο.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία εισαγωγή με τη μουσική. Καλμάρι τα συναισθήματα. Μπορείς να ακούσεις λίγο πριν, ας πούμε, από ειδήσεις για πολέμους, για χρηματικά προβλήματα,
0: για παρετήσεις και όλα αυτά.
1: Ξαφνικά έχετε αυτή η μουσικούλα. Και αυτό είναι πια το αυτονόητο ευτυχίας. Ξέρετε, βεβαίως να τρέξω γρήγορα να πω σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε κάνει πολλά χρόνια, κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων που πάνε στο στρατό, των ηλικίων, και στους γονείς τους, προσπαθώντας να τους πείσουμε ότι το πιο σπουδαίο σε μια οικογένεια μέσα είναι η ζωή των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν πούμε ποια είναι η μέγιστη ευτυχία σε κάποιο ζευγάρι, μα το αυτονόητο λέει ότι είναι η γέννηση παιδιού. Ναι. Και αν ξαναρωτήσω ποιο είναι το αυτοανόητο, με απόλυτη απόγνωση, είναι ο θάνατος παιδιών και η αναπηρία.
0: Παναγία μου.
1: Επί του δρόμου, δεν λέω για θανάτους από ασθένειες, λέω για τα εγκλήματα και όχι τις παραβάσεις του κοκ εξαμελίας, αλλά εγκλήματα με ενδεχόμενη πρόθεση και δόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ταξιδεύεις σε κάποιο δρόμο, ας πούμε, είσαι στη Μεσογείο, και δεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να πορτοκαλίζει το πράσινο και ήδη φτάνει, θα έπρεπε με μελετημένο το χρόνο που χρειάζεται να διανύσει τα μέτρα αυτά, προλαβαίνει άνετα να φρενάρει. Τι κάνει όμως? Δεν γουστάρει να στηθεί σαν ηλίθιος και επιταχύνει και αποφασίζει αν ένα σπίτι κλείσει, αν οι γονείς του περπατήσουν πίσω από το λευκό φέρετρο, αν το θύμα είναι ο ίδιος εγκληματίας, αν ο ίδιος είχε καταλάβει ποτέ του, κάνοντας μια αυτοεκτίμηση, γιατί αυτό λείπει από τους Έλληνες σε όλες τις τομείς πολέμων και επαναστάσεων. Αυτοεκτίμηση, δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, υπάρχει αυτομαγιά. Η αυτοεκτίμηση λέει ότι πρέπει ο καθένας να πιστέψει και να καταλάβει ότι είναι μοναδικός, ότι είναι αναντικατάστατος, ότι είναι λατρεμένος, ότι είναι αγαπημένος από τους ανθρώπους της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και τα παιδάκια του που τον περιμένουν το απόγευμα, ζεστές αγκαλιές να αγκαλιάσουν έναν ο οποίος κάποια στιγμή θα κάνει το φόνο, θα φτάσει σπίτι του έχοντας ήδη κάνει ένα έγκλημα, αλλά μπορεί και να μην φτάσει. Οπότε ο λόγο τύπος, εκτός από το κίνδυνο που βάζει για τους συμπολίτες του, καταδικάζει σε θάνατο, σε ορφάνια και σε θάνατο τους γονείς του.
0: Θα σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Μαρκουίζο, και με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Στα πρώτα μου χρόνια στην ελευθεροτυπία που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και μαζί και με άλλους, ο Μακαρίτης, ο Σεραφείμ Φιντανίδης, που αυτός ήταν διευθυντής με δέλτα κεφαλαίο, όχι κάτι άλλο αστεία που συναντάμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει μας έστελνε, εμένα με έστελνε στο ΚΑΤ, για να πηγαίνω εκεί και να βλέπω τι
1: να βιώνεται από κοντά την απελπισία.
0: Ναι, εκεί είναι ακριβώς που έβλεπα, που βλέπαμε όσοι και οι συνάδελφοί μου εκεί πηγαίνανε, άλλαζε όλος ο κόσμος μας σε σχέση με την αλόγιστη.
1: Βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει μία φορά.
0: Δεν φτάνει.
1: φτάνει, ας πούμε, όπως είναι γνωστό, ότι με μία πληροφορία, όσο περιστατωμένη και να είναι, δεν φτάνει να αρχίζει να αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται επανάληψη. Είναι ο γνωστός κανόνας τη διαφήμιση, ας πούμε, που λέει. Ναι. Ακούς μέχρι να το αρέσουμε και υπακούς.
0: Ας πάμε τώρα στους δρόμους. Καταρχάς βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα μεγάλα πλέον. Έχουν μεγαλώσει τα αυτοκίνητα, εγώ που σχολάω.
1: Έχουν μεγαλώσει και οι τσέπες των συμπολιτών μας.
0: Ναι, εντάξει, μακάρι να γεμίζουν οι τσέπες τους.
1: Μακάρι να είναι καλά, και αλλά θέλω να πω ότι ξαφνικά εκεί που η Αθήνα ήταν για να χωράει ένα Fiat Cinquecento το 500αράκι.
0: Ναι, δεν χωράνε πουθενά τώρα.
1: Εμφανίζεται ένα κτίνος τσιποειδές 3 τόνων που κάνει επιταχύνσεις, που μπορεί να τρακάρει, ας πούμε, με τρένο και να χάσει το τρένο. Αυτό είναι πραγματικά μια ανοησία. Που βεβαίως δεν θα πω για τη μόλις του περιβάλλοντος, γιατί είναι ηλεκτρικά αυτά τα αυτοκίνητα τα περισσότερα. Τουλάχιστον από τη μια πλευρά κυκλοφορούν τεράστια οχήματα, αλλά από την πλευρά δεν λιπαίνουμε και δεν καταναλώνουμε λιγότερο, γιατί είναι τεχνικής εξέλιξης τεχνολογίας τα αυτοκίνητα. Πάντως τα αυτοκίνητα, ξέρετε, δεν φταίνε σε τίποτα, φταίνε οι χρήστες.
0: Βέβαια. Φταίνε μήπως και οι δρόμοι? Γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί κάθε μέρα που κάνω τη διαδρομή. Είναι δρόμοι όμως που δεν είναι ίσχυοι. Πώς να το πω, δεν είναι λίγοι.
1: Το ξέρετε όμως.
0: Έχει λακκούβες, έχει οτιδήποτε.
1: Ναι, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφορείτε σε κάποιους δρόμους που έχετε συνειδητοποιήσει και το ότι γέρνει ο δρόμος και ότι έχει κατσαρό ο δρόμος και λακκούβες ο δρόμος. Το ξέρετε όμως.
0: Αυτό δεν κάνει βλάβη στο αυτοκίνητο.
1: Όμως προσαρμόζεσαι.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή, αν δεν προσαρμοστεί, αλίμονο δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λέει λοιπόν να φτιαχτεί ο δρόμος. Αφού ξέρεις λοιπόν και σε περιμένουν και στο σπίτι οι άνθρωποι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάνε λοιπόν ό,τι μπορείς. Πήγαινε μέσω των Δήμων και της Περιφέρειας. Κάνε διάφορες στάσεις και αναφορές. Δώσε αξία στην προστασία των παιδιών και των όλων μας που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Και μπορούν να μειώσουν σαφώς αυτή την ώρα που ξέρουν που καραδοκεί, ας πούμε, η λακκούβα εντός εισαγωγικών. Αλλά θέλω να πω πάντως ότι ο δρόμος είναι κάτι που τον φτιάχνει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια λακκούβα ή εγώ ένα δέντρο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει μαζί με τους συγκατοίκους μας σε ένα δήμο να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να υπάρχουν πεζόδρομοι, να πηγαίνουν τα παιδιά στο πάρκο, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να ξέρουν ότι όλη η περιοχή του Δήμου Τάδε, Α, Β, Γ, Δ είναι γεμάτη παιδάκια, που μέσα στα παιδάκια αυτά είναι και τα δικά μου, και προσαρμοζόμενος στις δυσκολίες που μου παρουσιάζονται μπορώ και προφυλάσσομαι και με μειώνοντας την ταχύτητά μου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μειώσω την ταχύτητα. Η μόνη λύση είναι να μειώνεις την ταχύτητα και να αυξάνεις τον προβληματισμό σου. Μειώνεις την ταχύτητα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Mm-hmm. Να σταματήσει ποτέ αυτό που λέμε, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει είναι εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή αν δείτε πόσες χιλιάδες νέοι σκοτώνονται στους δρόμους και μένουν ανάπηροι, θα δείτε κάποια στιγμή ότι μιλάμε ότι εκεί είναι καταγεγραμμένη αυτόματα με το που κοιτάς η μείωση πληθυσμού. Είναι η χώρα των γέροντων. Είναι οι νέοι που αν γλιτώσουν από το θάνατο ή την αναπηρία, παίρνουν τα μπογαλάκια τους, πάνε και δουλεύουν στο εξωτερικό και αφήνουν τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτά στις άλλες χώρες που εκτιμούν τους Έλληνες επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Ιαβέρης, και συζητάμε για τους δρόμους, για την οδήγησή μας, και θα ήθελα να τον ρωτήσω
1: για
0: και
1: τη συμπεριφορά μας πάνω,
0: συμπεριφορά
1: από όλα,
0: μας πάνω από όλα, σίγουρα. Οι κάμερες, τι γίνεται, κύριε Μαρκουίζο?
1: Είναι μεγάλο και πολύ θετικό. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει ήδη, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ξέρω πολλούς οι οποίοι πουλούσαν τσαμπουκά στο χάρο, mm-hmm. οι οποίοι έχουν αρπάξει ήδη τα πρώτα πρόστιμα, mm-hmm. αφαιρέσεις διπλωμάτων. Αυτό είναι μια συνεχής παρακολούθηση. Είναι στην αρχή. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή ο μόνος τρόπος, με τόσο κακό πολίτη, ανάγωγο, που κάνει τσαμπουκά στο χάρο, είναι να βάλει το σπαθί στο σβέρκο.
0: Θα μπουν και περισσότερες κάμερες στην Κύπρο. Στην Κύπρο
1: δεν με απασχολεί, ούτε σας πρέπει να σας απασχολεί. Τι σας νοιάζει, αν περάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο την Αναστάσεως, που είναι κάθετη στο Υπουργείο Μεταφορών, που εκεί πρέπει να πηγαίνεις με 20. Και εσύ πας με 80-100, ας πούμε, χιλιόμετρα. Τότε εκείνη τη στιγμή έχει έρθει το τέλος, ας πούμε, πια. Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό χρειάζεται, ξέρετε, αυτό που λέγαμε λίγο προηγουμένως, και το απαιτείται από χτες εκπαίδευση συνείδησης. Όχι να μάθει να οδηγεί κάποιος. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει να οδηγεί. Και εμείς έχουμε μία σχολή βελτίωσης, αλλά δεν είναι μία σχολή στην οποία έρχεται κάποιος για να μάθει να οδηγεί, αλλά έρχεται για να μάθει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Να ταπεινωθεί λίγο. Αν έχετε ακούσει για τους αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Ράλι Ακρόπολης, αν δει κάποιος τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, έχω υπάρξει χρόνια μέσα σε αυτό, σαν οδηγός αγώνων και διακεκριμένος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα λοιπόν, μέσα στα χρονομετρημένα αυτά που είναι πίστα, πάνε τα αυτοκίνητα κουβάρι, ούτε κανένας τους απασχολεί, απλώς υπάρχει πολύ σωστή τοποθέτηση θεατών. Όταν τελειώνει όμως αυτό και πάνε για να πάνε από τη μια περιοχή στην άλλη, βγαίνουν στον δρόμο, όπου εκεί ισχύει ο κοκ για όλους. Θα μένετε άνευδος αν δείτε ότι όλα τα αγωνιστικά πάνε με 30-40 και όλοι οι λεχρίτες, οι Έλληνες που κάνουν τσαμπουκά πάνε με 100 και 120.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρω ότι έχετε αποκτήσει 3 παιδιά μαζί με την Ελένη Μαρκουίζου, τον Άρη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη, και έχετε και έναν εγγονό, έτσι δεν είναι, τον Αναστάσιο.
1: Τον Αναστάσιο και το Βασιλάκι είναι από τον άλλο μου το γιο.
0: Τι φοβάστε για τα παιδιά, ή καμαρώνετε, τι θέλετε να γίνουν?
1: Θα ήθελα ας πούμε μια γρήγορη σκέψη, και είναι πάντα σε αυτό, είναι να πάνε σε μια ένα πόλεμο αμυντικό, πως μάχη πολέμου, πως είναι οι αμυντικές τέχνες, οι πολεμικές. Αλλά να μάθεις να αμήνεσαι μόνο.
0: Ναι.
1: Να είσαι ευγενικός και ταπεινός.
0: Ναι.
1: Να δίνεις τον άλλον τη δυνατότητα, απ' την ώρα που δεν έχεις κανένα μαχαίρι στο λαιμό.
0: Όχι να το σακατεύεις, δηλαδή. Είναι σαν οι τέχνες των Ιαπώνων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Το ίδιο λοιπόν εδώ πέρα λοιπόν. Και γι' αυτό λέγαμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν στους αγώνες αυτοκινήτου είναι κορεσμένοι, μαθαίνουν να σέβονται, υπάρχουν rules, όπου οι αγωνιζόμενοι ανεξαρτήτως της μεγάλης ταχύτητας μέσα στην πάρνηθα, που μπορεί να είναι 180 χιλιόμετρα στο χώμα, που το ακούει κάποιος να τρελαίνεται, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μετά όταν βγαίνει έξω, γίνεται πιο μαζεμένος και από τον πιο φοβισμένο πολίτη. Δεν είναι φοβισμένος, έχει πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τη ζωή της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Και των συμπολιτών του.
0: Κύριε Μαρκουίζου μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι οι συμπατριώτες μας να ακούσουν λίγο.
1: Μα καλή, ξέρετε, γι' αυτό λέω και μπαίνω να το κλείσω έτσι, ότι η αυτοεκτίμηση, δεν του χτυπάω, δεν του κουνάω το δάχτυλο. Τον κοιτάζω και του λέω, έχεις παιδάκια, τα αγαπάς. Θες όταν γυρίζεις το απόγευμα να γυρίσεις. Το πρωί που φεύγεις από το σπίτι, πριν κλείσει την πόρτα, κοντοστέκεσαι για μερικά δευτερόλεπτα και σκέφτεσαι πόσες αγκαλίτσες τρυφερές και ζεστούλες σε περιμένουν, και εσύ τις καταδικάζεις σε δυστυχία.
0: Έχετε,
1: και το καταλαβαίνουν.
0: Έχετε τρακάρει ποτέ?
1: Με αυτοκίνητο στον δρόμο είναι κάτι προφυλακτήρες, έχουν συμβεί πριν από χρόνια. Ένα φρενάρισμα, ένα γκάπ, το είχα από πίσω, τίποτα. Όχι, ευτυχώς μετά την κίνηση στον δρόμο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορείς να τη γλιτώσεις εντελώς. Κάποιος θα σε ακουμπήσει, κάποιος θα ακουμπήσεις. Το θέμα είναι όχι με το που ακουμπάς να ανοίγεις το παράθυρο και του λες πού πας ρε με τα 3α και ανοίγεις και την πόρτα και τρως και ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό εκεί φαίνεται η ανάγωγη συμπεριφορά, που δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σέβεται τον εαυτό του πάνω από όλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουίζου, για την κουβέντα που κάνατε. Να είσαστε καλά κι εσείς. Και πού πάμε τώρα? Για αυτοκίνητα μιλήσαμε, και για ένα γρήγορο αυτοκίνητο, το Fast Car, θα ακούσουμε τώρα αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Tracy Chapman.

0: Και η ώρα τώρα είναι 52 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε γρήγορα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα είναι ότι έως τώρα οι εταιρείες πλήρωναν influencers για να προωθούν τα προϊόντα τους. Τώρα η Starbucks, η γνωστή αλυσίδα με καφέδες, πληρώνει τους ίδιους τους μπαρίστας της για να φτιάχνουν εκείνη βιντεάκια TikTok. Καλησπέρα Βάλια μου.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, δεν είναι μια διαφορετική καμπάνια στα social. Είναι μια διαφορετική, μια αλλαγή παραδείγματος του influencer marketing. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα τι γίνεται, έχεις εσύ μια εταιρεία και πουλάς καφέδες, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως Starbucks. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι τι θα κάνω, θα συνεργαστώ με τη Βάλια που είναι πολύ μεγάλη influencer, θα την πληρώσω. Και η Βάλια θα βγάζει βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram και θα λέει ότι τι ωραία που έρχεται στο μαγαζί μου Χρήστος Coffee και πώς θα λέει και τι ωραία που περνάμε και τι ωραία είναι ο καφές και τέτοια πράγματα και ο κόσμος θα έρχεται στο μαγαζί μου. Τώρα αυτοί κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δίνει ποσοστά από, από τα κέρδη στους ίδιους τους μπαρίστας για να λένε τα μυστικά από τη δουλειά τους, να, πώς το λένε, περίεργες παραγγελίες που τους κάνουν, αστείες στιγμές backstage που λέμε, έτσι. Και για να κατά κάποιο τρόπο να συνδέουν το θεατή με το ίδιο το κατάστημα και όχι με τον influencer.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Βέβαια να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, έχει φάει χοντρό μποϊκοτάζ τόσο λόγω της συζήτησης γύρω από τη θέση της στον πόλεμο του στο Ισραήλ, έτσι, όσο και στη στάση της απέναντι στις συνδικαλιστικές κινήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι. Έτσι, για να μην λέμε ότι κάνουμε και διαφήμιση στην εταιρεία. Εδώ δηλαδή είναι, προσπαθεί να αλλάξει και λίγο και να γίνει πιο ανθρώπινη για να βγάλει από πάνω τα στίγματα που έχει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, ακούγοντας κάθε φορά που μιλάμε εδώ και για τα social media, μου έχει μπει μια σατανική ιδέα στο μυαλό.
1: Να γίνει influencer, είσαι κι εγώ.
0: Όχι, να ξεκινάω την εκπομπή με σένα. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λες από αυτά που λέω. Λοιπόν, εντάξει Βάλια μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όσο μ' αρέσει αυτή η κοπέλα, η που μας τραγουδάει I need a hero, τώρα τα έχω χαμένα εγώ. Είναι η Bonnie Tyler, είναι Ουαλή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Το πιο φημισμένο τραγούδι της είναι το Total Eclipse of the Heart, και τώρα αυτό που ακούμε είναι I Need a Hero. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας, για τα όποια λάθη υπεύθυνος είμαι μόνο εγώ. Να είστε καλά και να περνάτε ωραία.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 3 εργαζόμενοι, 2 στο ΚΑΤΣΕ και ο 3ος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη ή και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Θέσμεσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορείτε να κρυφτείτε, είπε ο Κάτς.
0: Καιρός.
1: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 συγγνώμη, βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ, Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Σήμερα Πέμπτη, 9 Εβδόμου, θα είμαστε παρέα. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Σοκράτη Φάμελο να παρετείται από πρόεδρος του κόμματος, παραμένοντας όμως βουλευτής και μέλος του. Η ισοκομματική αντιπαράθεση για τη σχέση της Κουμουνδούρου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έχει πάρει πλέον διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Φάμελος αφήνει σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά της Ελλάς, την οποία κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, αλλά και προς στελέχη του κόμματός του, διότι τι λέει, τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα ναρκοθέτησαν από την πρώτη στιγμή αυτή τη γραμμή της προεδρευτικής σύγκλησης.

πραγματικότητα ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα διέξοδο. Έτσι να λέμε τώρα την αλήθεια. Ένα διέξοδο εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελλάς, του Τσίπρα, μετά η συνεχής αποχώρηση μελών και στελεχών προς το κόμμα του Τσίπρα, η επιλογή αρκετών εν ενεργεία βουλευτών, οι οποίοι δεν πήγαν στη συνεδρία του Σαββάτου, ενίσχυσαν αυτή την αίσθηση πολιτικής απομόνωσης. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι η καλύτερη.

0: πάμε στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Αλγερού, τι κάνετε.
0: Τι κάνετε, πώς σας φάνηκαν αυτά που είπα, συμφωνείτε, διαφωνείτε?
1: Θα σας πω. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος για το κόμμα, το έχουμε πει, είναι κρίσιμες στιγμές. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ θέλω να δώσω μια πιο αισιόδοξη διάθεση, να πω ότι εντάξει, στον χώρο της αριστεράς και στο κόμμα μας, από την εποχή που ήμασταν κυβέρνηση, είχαμε αναταραχές, αποχωρήσεις, διασπάσεις. Συνηθισμένα, θέλω να πω, τα βουνά από τα χιόνια. Απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, που και θέλουμε να στηρίξουμε το κόμμα μας και θεωρούμε ότι υπάρχει επόμενη μέρα και αυτό μπορεί να συντελεστεί αρκεί να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία μας όπως πρέπει συλλογικά και να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται για το μέλλον του κόμματος.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε την ανοιχτή απέτηση του Παύλου Πολάκη για παρέτηση του Προέδρου. Πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, έχω αποφασίσει λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας να μην τοποθετούμε προσωπικών δηλώσεων. Αυτό όμως θα σας πω είναι το εξής. Ο Πρόεδρος, ο καθιστόμενος, παρετήθηκε. Άρα, εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε ότι αυτό που ζήτησε ο κύριος Πολάκης συνέβη. Mm-hmm. Και το έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθιστόμενος. Επομένως, δεν νομίζω ότι χωρεί κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ενημερώθηκα λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης από την αναπληρώτρια γραμματέα, την κυρία Σαπουνά, για την πρόθεση του Προέδρου μας να παραιτηθεί. Από εκεί μετά, θα το ξαναπώ, έχουμε μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, στην οποία όσοι θέλουν και όσοι μπορούν και θέλουν να συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, την Προοδευτική Συμμαχία, ενεργά για το μέλλον του κόμματος, θα είμαστε παρόντες για να δώσουμε συνέχεια και σε όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται όλους αυτούς τους μήνες. Και έχουμε πει, θυμάστε, ήμασταν σε μια γραμμή συμπόρευσης με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του χώρου της Προοδευτικής Παράταξης. Είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο το κόμμα μας να περάσει την επόμενη μέρα. Πώς θα αποφασιστεί αυτό θα είναι μια συλλογική απόφαση, ξαναλέω, από τους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουν το πολιτικό μας σχέδιο.
0: Ναι. Και ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα και πώς θα έρθει αυτή η ανάγκη σύγκλησης και ενότητας στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ στις διάθεσεις και τις επόμενες
0: μέρες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μια χαρά θα πάμε. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι ο Σωκράτης Πάμελος, ο οποίος παραιτήθηκε, δεν είναι πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα είδε το σχέδιό του να αναμαγεί. Δεν υπήρξε καμία συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Τρομερές πιέσεις εσωκομματικές από φίλους, συμμάχους και αντιπάλους. Και έτσι για την ιστορία διατέλεσε πρόεδρος για περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Και να πούμε ότι εκλέγεται βουλευτής από το 2015.

0: είδαμε τώρα ήταν προγραμματισμένη για το, για αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου Κεντρική Επιτροπή. Όλοι έμαθαν ότι αναβάλλεται αυτή η έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και ο Παύλος Πολάκης σε ρόλο σκιώδους Προέδρου, δεν ξέρω, λέω τώρα, έκανε μια πολύ έντονη ανάρτηση όπου αντέδρασε πολύ έντονα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας τα αναλύσει, να μας τα εξηγήσει όλα. Γεια σου, καλησπέρα Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Νεφέλη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πιθανότητα εκείνη, λέω, τα τελευταία νέα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Πάμελου να μην πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Υπάρχουν διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ των ηγετικών στελεχών. Εδώ και δύο ώρες, τις τελευταίες δύο ώρες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση και τόσο της υψηλής ηγεσίας όσο και των στελεχών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί η επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, συγγνώμη που δεν σας λέω ακριβώς τους λόγους παρετήσεως, θα το πούμε και μετά,
0: ναι, αλλά ναι, ναι.
1: Πρώτα τις τελευταίες εξελίξεις. Mm-hmm. Σύμφωνα με το καταστατικό του, λοιπόν, του κόμματος, μετά από την παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, πραγματοποιείται έκτακτο ή διαρκές συνέδριο. Τόσο το έκτακτο όσο και το διαρκές είναι μέλη της... Είναι οι σύνεδροι οι οποίοι είχαν εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο. Επομένως δεν έχουμε προσυνεδριακές διαδικασίες. Φαντάζομαι, το λέω εκ πείρας, είμαι και ο παλιότερος που είναι στο ρεπορτάζ, είναι μικρή χιουμοριστική ηλικιακή παρένθεση. Δύο θα είναι τα επίδικα. Εκλογή νέου Προέδρου και πολιτική διεργασία της επόμενης ημέρας. Όπου εκεί θα ξαναμπεί το ζήτημα αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα στους λόγους της παρετήσεως. Ο κύριος Πάμελος λέει: δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτηση μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ανέλαβα το κόμμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, λέει ο Σοκράτης Φάμελος. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την προσωπική αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει στην εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μεγάλη ανάρτησή του, σας διάβασα τα
0: ένα
1: βασικά,
0: κομμάτι.
1: Τα βασικά στοιχεία. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει ληφθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή ή μη κεντρικής επιτροπής. Κάτι προσωπική μου εκτίμηση το βλέπω πολύ δύσκολο. Μέλη να δούμε την επόμενη μέρα, αλλά πλέον θα το επισημάνω και αυτό και για τους ακροατές μας και τις αντιδράσεις των βουλευτών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ανοίγει την πόρτα για μια νέα έξοδο παρέτηση.
0: Αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ναι, ότι θα δούμε. Μαζικό κύμα φυγής. Πόσο μαζικό, το είδαμε. Το έχουμε ήδη δει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, μιλάω για τους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Μιλάω για τους βουλευτές. Κάποιοι εκτιμούν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουν 10 έως 15 βουλευτές που θα επιμείνουν στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη και αυτό να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Και τον αριθμό των βουλευτών που θα φύγουν και αυτών που θα μείνουν και την πολιτική απόφαση η οποία θα ληφθεί.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά ήταν τα τελευταία. Το ρεπορτάζ τρέχει, το καταλαβαίνετε. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και αναμενόμενες βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τρομερό ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, σας ευνηδίασαν, τις περιμένατε?
1: Απολύτως. Πρέπει να σας πω ότι ευνηδιάστηκα απολύτως και σας εκμυστηρεύομαι ότι με πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος λίγο πριν κάνει την επίσημη αναγγελία, επειδή είμαι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και μου είπε: Θεόφιλε, παρετούμε, και μου ανέλησε τους λόγους, τους οποίους μετά είπε και στο διάγγελμά του.
0: Ωραία. Πώς βλέπετε εσείς τους λόγους αυτούς? Πώς βλέπετε την ανάρτησή του και φυσικά την πράξη του?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα ο Φάμελος επέλεξε να παραιτηθεί, διότι όπως είπε και στη δήλωσή του, δεν θέλει να τροφοδοτήσει με ένταση και αντιπαραθέσεις το κόμμα, και θα δουλέψει για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Δεν είναι τώρα θέμα να κάνουμε κριτική στο Φάμελο γιατί παραιτήθηκε, και τώρα να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, διότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι ακέφαλος. Έχουμε το καταστατικό μας που λέει ότι πρέπει να εκλεγεί από τη βάση, που σημαίνει μέσα στο κατά καλό καιρό είναι απίθανο να μπορέσουμε να κάνουμε κομματική διαδικασία για να εκλέξουμε πρόεδρο, και πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας είναι εκεί, το κοινοβούλιο είναι εκεί, η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι εκεί, και όλα αυτά χρειάζονται ένα συντονισμό, και δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά νομίζω τα ζητήματα που πρέπει να δούμε, και όχι τι είπε ο Φάμελος, για ποιον το είπε, τι εννοούσε κτλ. Τουλάχιστον εγώ αυτή την προσέγγιση έχω.
0: Βέβαια, ξέρετε, τα κενά δεν τα αγαπάει ούτε η ζωή ούτε η πολιτική κατ' επέκταση, και γι' αυτό καλύπτονται γρήγορα.
1: Έχει
0: εγώ την ανάρτηση του Πολάκη την είδα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νιώθω ότι κάτι πάει να προτείνει, κάποιο ρόλο πάει να διεκδικήσει.
1: Μα ο Παύλος το είπε, ότι εγώ θα είμαι παρόν στην προσπάθεια αυτή. Το πρόβλημα που έχουμε, σας είπα, είναι καταστατικό. Ότι δεν μπορεί, δηλαδή, εγώ το λέω. Δεν ξέρω,
0: το αδιέξοδο μας περιγράφετε, τις δυσκολίες τις επόμενες μέρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε ένα ζήτημα. Πρώτον, ότι ο Παύλος δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Και ένα δεύτερο ζήτημα, ότι είναι πολύ δύσκολο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να κάνουμε εκλογές για να εκλέξουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Για μένα αυτά είναι τα κεφαλαιώδη ζητήματα, και πρέπει να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, είναι ένα βασικό ερώτημα, γιατί έχουμε φτάσει εδώ τώρα. Θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα αφομοιωθεί από το κόμμα Τσίπρα? Εσείς συναισθηματικά σας καταλαβαίνω, η λογική σας τι λέει?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να δούμε ότι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις είναι οριακές προς τα κάτω, σε λίγο δεν θα ανιχνευόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τώρα, αν στον ΣΥΡΙΖΑ αντιληφθούμε την κρισιμότητα των στιγμών και ανταποκριθούμε στην ιστορική μας ευθύνη που έχουμε για να κρατήσουμε το κόμμα μας, έτσι, ενδεχομένως να ανταποκριθεί ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί είναι δύσκολα αναστρέψιμη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο θα χρειαστούν και πολύ μεγάλες υπερβάσεις από όλους μας και πολύ καθαρές συνεννοήσεις μεταξύ μας.
0: Ξέροντας αυτούς τους όλους ποιοι είναι, πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ μιλές ποτέ. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών.
0: Και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αν φτάσαμε εκεί.
1: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι αν θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βγάλει, ας πούμε, 5 ή 6 ή 7 βουλευτές. Δεν νομίζω ότι απασχολεί την κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το πολιτικό που θέσαμε εξ αρχής, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε αποδέκτες, είναι το να συνονιστούν οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις για να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό απερίφθη διαρρήδινα από όλους, και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε η πρόταση έμεινε ουσιαστικά χωρίς αποδέκτη.
0: Να.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πώς βλέπετε, έτσι, θεωρείτε πολιτικά και ηθικά σωστή τη στάση Τσίπρα απέναντι στο παλιό του κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Η ιστορία θα δείξει.
0: Θα κρυθεί.
1: η ιστορία
0: όπως
1: θα δείξει.
0: Όλοι.
1: Έτσι, δηλαδή στην πολιτική, ξέρετε, τα πράγματα τελικώς κρίνονται στο ταμείο.
0: Να σας πω, πιστεύετε ότι θα έχουμε κεντρική επιτροπή το Σάββατο, θα γίνει κάτι αυτό? Ας πάμε στο πραγματικά η επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι έχουμε ένα θέμα, διότι μας ήρθε η ειδοποίηση ότι θα αναβάλλεται η κεντρική επιτροπή. Έτσι. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί αναβάλλεται η κεντρική επιτροπή, αφού έγινε κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων ανθρώπων? Έτσι, άρα δηλαδή δεν τη συγκάλεσε ο πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή να πει απόντως του Προέδρου αναβάλλεται, αφού συνεκλήθη η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό και τους 75, ας πούμε, πώς αναβάλλεται? Έχουμε διάφορα ζητήματα να δούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Κύριε Ξανθόπουλε. Φαντάζομαι από Δευτέρα θα το έχουμε κλείσει.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earthlings Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Είμαι Νεφέλη Γερού. Μπορεί να μην με αναγνωρίζετε γιατί έχω μια τρομερή βραχνά, αλλά εγώ είμαι. Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Συνελήφθη 70χρονος για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι, η οποία επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Ο συλληφθής έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες και η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Η Βηρυτός ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, δεν έχετε παράπονο, νομίζω γρήγορα, σύντομα, Earth News Radio 105,8. Σήμερα Πέμπτη, 9 Εβδόμου, δεν μιλάμε για ταινίες όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Πέμπτη που ξεκινάει μια κινηματογραφική εβδομάδα, γιατί είχαμε πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος, παραμένοντας όμως, να το λέμε αυτό, παραμένοντας όμως βουλευτής και μέλος του. Αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά Τσίπρα, τον κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, όσο και προς τα δικά του στελέχη, τα στελέχη του κόμματός του, που όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή, έτσι, αυτή τη γραμμή της προοδευτικής σύγκλησης, όπως την λέει και ο ίδιος την περιγράφει.

0: Πάμε στον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, είναι μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε?
1: Πέρα σας, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μιλήσαμε με συντρόφους σας, οι οποίοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους και το αδιέξοδο στην πραγματικότητα της επόμενης μέρας. Δεν σας φαίνεται πολύ?
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε τη λύση του αδιέξοδου του ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα. Το αδιέξοδο ήταν μέχρι σήμερα. Όταν είχαμε μια πολιτική απόφαση η οποία έθετε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος, πλέον η επόμενη μέρα έχει πιο σαφή οδικό χάρτη και είναι μια καλύτερη βγαίνοντας από τα διέξοδο που είχαμε εγκλωβιστεί.
0: Ωραία, μπορείτε να μου χαρτογραφήσετε αυτή την επόμενη καλύτερη μέρα? Το αδιέξοδο τελειώνει εδώ. Ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Η επόμενη μέρα είναι ότι, ότι πλέον την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου θα την αναλάβει η πολιτική γραμματεία και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, θα λειτουργήσει συντεταγμένα και θα πράξει συντεταγμένα ώστε να προχωρήσουμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στις επόμενες επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Λοιπόν, αυτή την παρουσία που λέτε, τι πιθανότητες δίνετε όσοι απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουν να συνεργαστούν εκλογικά με άλλες πολιτικές δυνάμεις, που θα σας το πω και καθαρά, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά, για να μπείτε στη Βουλή?
1: Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι απλά να μπούμε στη Βουλή. Σας το εγγυώμαι σήμερα, σημειώστε τη μέρα και τη στιγμή.
0: Σας το σημειώνω όμως.
1: Θα είμαστε στην επόμενη Βουλή και θα είμαστε και πολύ ισχυροί στην επόμενη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πολιτικό και το προγραμματικό πλωστάσιο που έχει ο χώρος μας αλλά και την πολιτική παρακαταθήκη δεν μπορεί να εκλείψει επειδή το θέλουν κάποιοι. Τις επόμενες από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξανασυνομιλήσει ανασυγκροτημένος με την ελληνική κοινωνία, με τα κοινωνικά στρώματα και τις κοινωνιστικές τάξεις, τα οποία τους γυρίσαμε την πλάτη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και θα δείτε πως μια πορεία και μια κάθοδο προς την ελληνική κοινωνία θα είναι και ένα σαφή διάλογο με ένα ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτημένο και στη διαδικασία επανίδρυση σε κινήσει για να συνομιλήσουμε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Γιατί τον τρόπο που μπορούμε να εκφράσουμε εμείς στις αγωνίες του ελληνικού λαού δεν μπορούν άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Άρα είστε αισιόδοξος ότι θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι ζήτημα
1: πολιτικής επιβίωσης. Δεν δίνουμε μάχη πολιτικής επιβίωσης. Δίνουμε μάχη πολιτικής παρακαταθήκης και επίλυσης των προβλημάτων του ελληνικού λαού.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε αν βλέπετε, πώς βλέπετε τη στάση Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά και ηθικά. Τολμώ να ρωτήσω.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους πήρε μια πολιτική απόφαση, την οποία και εγώ προσωπικά αλλά και μια πλειάδα στελεχών είχαμε αποφασίσει και είχαμε διαφωνήσει με αυτή την πολιτική του στάση. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας είναι ένα άλλο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος επέλεξε να μην συνομιλήσει με το κόμμα του με το οποίο έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, γιατί δεν ήταν μόνο, σας θυμίζω, αλλά ήταν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με πρωθυπουργό και καταληκτικό τον ίδιο, άρα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα από εκεί και πέρα θα κληθούμε απέναντι στο ελληνικό λαό να παρουσιάσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις το πρόγραμμά τους, να μιλήσουν για την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τα καρτέλ που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και θα δώσουμε την προγραμματική μάχη μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Πώς είδατε την παρέμβαση Πολάκη, την παρέμβαση Παπά να λένε όχι στην αναβολή της...
1: Και εγώ προλίγου στους τηλεοπτικούς δέκτες της ΕΡΤ τοποθετήθηκα ότι δεν πρέπει να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέας να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου. Το ζήτημα της αίτησης των μελών, το αιτήματος των μελών, δεν έχει εκλείψει. Ακόμα υπάρχει μια απόφαση ενεργή από τις 6 Ιουνίου και πρέπει να συνεδριάσει κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να λυθούν οι παρέντες πολιτικές αποφάσεις.
0: Υπάρχουν πρόσωπα που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως και να το κάνουμε, έχουν τα προσόντα, το εκτόπισμα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο μέσα στο κόμμα?
1: Πιστέψτε με, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα στελέχη αλλά έχει και το πολιτικό προστάσιο για να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
0: Είχαμε μια ανάλυση ενός συναδέλφου που έλεγε ότι θα ανοίξει πόρτα και θα δούμε τώρα αλυσιδωτές αντιδράσεις, να φεύγουν κι άλλοι. Έχετε τέτοια ανησυχία ή όχι?
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς μια πλειάδα πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είτε και κεντρική επιτροπή, είτε βουλευτών, είτε ακόμα πολιτική γραμματεία, επί 9 μήνες επένδυσαν στην πολιτική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που είδαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και βρέθηκαν πολιτικές αντιστάσεις σε αυτό το χώρο, τώρα βλέπουν την πόρτα της, ανοίγουν την πόρτα της εξόδου. Εγώ δεν θέλω να φύγει κανείς, θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε την προγραμματική μάχη. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούμε από την πολιτική μας στάση και την ηθική μας στάση απέναντι στα μέλη μας, απέναντι στην αριστερά και απέναντι στις ηθικές μας παραδόσεις.
0: Άρα κύριε Μπουλέκο, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για σας άνοιξε, έσπασε το απόστημα. Οπότε από εδώ και πέρα καλύτερα. Αυτό λέτε, σωστά.
1: Και βέβαια θα πάμε πολύ καλύτερα. Ξέρετε, η αριστερά, εμείς είμαστε πολύ μικροί απέναντι στην αριστερά. Η αριστερά έχετε από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Εμείς μπροστά στην πολιτική ιστορία αυτής της παράταξης είμαστε πολύ μικροί για να πάρουμε την πολιτική ευθύνη να τη διαλύσουμε. Όσοι παίρνουν την πολιτική ευθύνη να βγουν και δημόσια και να το πούνε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Μπουλέκο. Γεια σας, γεια σας. Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, διαφορετικό το κλίμα από διαφορετικά στελέχη. Υπάρχει η αισιοδοξία του κύριου Μπουλέκου. Υπάρχει έτσι ένας πραγματισμός του κυρίου Ξανθόπουλου που δεν μπορούσε να κρύψει την... και του κυρίου Μελίδη. Ο κύριος Μελίδης δεν μπορούσε να κρύψει την στεναχώρια του, τον προβληματισμό του, την ανησυχία του για την επόμενη μέρα.

Έτσι, μιας και είμαστε τώρα σε αυτό το κλίμα, εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου, έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες? Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα του πολιτικού τοπίου? Η μία είναι της συγγνώμη, πνίγηκα. Της εταιρείας Πάλχ, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Και για το Open είναι η δεύτερη. Λοιπόν, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση, το Πασόκ να κερδίζει τη μάχη της τρίτης θέσης και η πλειοψηφία των πολιτών να τάσεται υπέρ μιας κυβερνητικής αλλαγής. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτό το λέει το 69,5%. Υπάρχει διχασμός σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πάντως, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής. Ακούστε, Νέα Δημοκρατία 23,8, Ελλάς 14,4%, Πασόκ τρίτο, μην το πω καταϊδρωμένο, τρίτο 9,1, Ελπίδα 7,2, πάμε μετά Ελληνική Λύση 7,1, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 2,7% και Μέρα 25 2,5%. Τώρα καταλαβαίνετε αυτό την ερώτηση που έκανα, δεν θυμάμαι σε ποιον, στο κύριο Μπουλέκο, που έλεγα μπορεί να δούμε ένα μπλοκ προοδευτικό, δηλαδή να δούμε βαρουφάκι με όσους έχουν απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή.

από μετά την παρέτηση του Τσίπρα το 2023, ο Σωκράτης Φάμελος, να ξέρετε ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει. Είχαμε Αλέξη Τσίπρα το 2023, εκπαραθύρωση του Κασελάκη το 2024 και τώρα Σωκράτη Φάμελα.

Το ζήτημα της αναβολής ή όχι της Κεντρικής Επιτροπής είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα δείξει κάτι, θα δούμε κάποια δείγματα γραφής. Και φυσικά έχουμε και την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όπου θα υπάρχει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής. A nuclear error.

Και μέσα σε όλα να ξέρετε ότι έχουμε και λεκτικούς για πληκτισμούς, αντιπαράθεση, σφοδρή. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Κοινοβουλίου και την παραπομπή της ζωής Κωνσταντοπούλου. Για Μομφή, αυτό αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, η Κίτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά τη συζήτηση των αναφορών που έχουν καταθέσει σε βάρος της οι βουλευτές Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα. Οι δύο βουλευτές στην πραγματικότητα την κατηγορούν για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΕΠΚΕΠΕ. Πολύ θερμό το καλοκαίρι αυτό, μπορεί να μην έχουμε καύσωνα και το έτσι και το να έχει, να μην έχουμε ταλαιπωρηθεί, αλλά πολιτικά γίνονται πράγματα και θάματα. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι που ανεβαίνει.

Φυσικά μιλάω για την εμβληματική θρυλική ερμηνεύτρια. Έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια. Ήταν μήνες που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Είχε μεταφερθεί, αν θυμάστε, σπεσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο για επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.

Εδώ πέρα μπορεί τώρα να αναρωτιέστε και να αναγνωρίσετε και την φωνή της Σοφίας Αρβανίτη. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η θρυλική άλλη τραγουδίστρια, είχε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και στην Ελλάδα. Είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη, ερμήνευσε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή και είναι μια συνεργασία που παραμένει εξέχαστη, γι' αυτό και τη θυμόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες ανάμεσα σε Έλληνα δημιουργό και διεθνή καλλιτέχνη εκείνη της περίοδου.

λοιπόν, έφτασε και η σημερινή εκπομπή μας στο τέλος της. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και αύριο είναι Παρασκευή, οπότε Παρασκευή και την περιμένετε. Όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει. Earth News Radio 105,8. Και φυσικά ακολουθεί το τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε αύριο σε 9. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: «Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό». Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει σταλεί μήνυμα για αναβολή της. «Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. «Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. «Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 3 εργαζόμενοι, 2 στο ΚΑΤ και ο 3ος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, από την πυρκαγιά και την έκρηξη στη μονοπρόσωπη και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, 2 εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσο Γκαντάνκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι ΗΠΑ συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. «Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ», συμπλήρωσε απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. «Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε», είπε ο Κατς.
0: Καιρός.
1: Σ' Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην Πολυπηχώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή που παρακολουθεί τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει αλλά και τα πολύ ενδιαφέροντα της μέρας που έρχεται. Πλούσια και εσωτερική πολιτική δισογραφία, καθώς είχαμε την παρέτηση Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς και στο εξωτερικό δελτίο, καθώς πριν από λίγη ώρα ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσονταγάκ και Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως από την σημαντική είδηση η οποία αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου, διευκρινίζοντας ότι δεν παρετείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: να καταστούμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ακόμη ότι με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα, με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Είπε ακόμη ότι κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκριση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα επιτυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων ανανέωσε σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβε δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλωμένων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο. Και κατέληξε ότι είναι υπερήφανος για το έργο που έκανε με τους συντρόφους του και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαρίστησε και τους άντρες και τις γυναίκες πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Είπα ακόμη ότι αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακαιρματισμό. Και κατέληξε λέγοντας ότι η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική.

κλιματική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Προφανώς και μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες θα υπάρξουν πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθότι θα πρέπει να εκλεγεί ένας νέος ηγέτης του. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Bonnie Tyler, μια σπουδαία τραγουδίστρια που πέθανε σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία μετά από σοβαρή ασθένεια που απαιτούσε επίγουσα χειρουργική επέμβαση αλλά και εντατική θεραπεία.

Και βέβαια, καθώς καύσωνα δεν έχουμε μόνο στην Ευρώπη, έχουμε και πολιτικό καύσωνα στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Η τελευταία της MRB δίνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή και οι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν το σημαντικότερο πρόβλημα στην εξαμηνία δημοσκόπηση της MRB σε ποσοστό 69,5%. Στη δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για λογαριασμό του Open, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 23,8% έναντι της Ελλάς που έρχεται δεύτερη με 14,4%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 9,1%, παίρνοντας διαφορά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,2%. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%. Αναποφάσιστη 12,2%, λευκό άκυρο αποχή 5,3%.

0: Σας είπαμε λοιπόν για τις δύο σημαντικές εν εξελίξη ειδήσεις. Η μία είναι η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη είναι η τρίτη μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντεπιθέσεων στην Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχηρία εδώ και τρεις μέρες έχει καταρρεύσει. Όχι ότι ήταν και ότι ήταν μια εκεχηρία η οποία τηρεί το με αυστηρότητα σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, όπως έχουμε δει στους πολέμους, καμία εκεχηρία δεν τηρείται στο 100%. Να πάμε σε μια πολύ θλιβερή είδηση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης. Εξήλθε με δική της ευθύνη, νοσηλεύεται με εγκάβματα και πήγε βεβαίως για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Να ακούσουμε τα λόγια, τα πολύ συγκινητικά λόγια που είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα.
1: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
0: Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα και τα αναπάντητα γιατί. Για δύσκολες ημέρες μίλησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου που παρευρέθηκε στην κηδεία.
2: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Παπαϊωάννου. Τώρα στα πόνερα της συνόδου του ΝΑΤΟ, η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσε μια συνέντευξη στο CNN Greece και τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και η δύσμευση στις σχέσεις καλής γειτονίας είναι οι προϋποθέσεις για μια επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η κυρία Μέτσολα στο CNN. Λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ιταλίδα πολιτικός εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με τη δέσμευσή του στο διάλογο και τη διπλωματική του προσέγγιση στα ελληνοτουρκικά θα υπάρξει επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Όπου τα στρατηγικά μας συμφέροντα συμπίπτουν, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία με πραγματισμό σε τομείς όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και στη σκιά της Συνόδου του ΝΑΤΟ και με πολλούς να αναρωτιόνται ποιο θα είναι το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε πως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειές της με τους συμμάχους να φτάνουν σε στόχους αμυντικών δαπανών που πριν μία δεκαετία ήταν αδιανόητοι. Και τόνισε ότι η Ελλάδα αντιλήφθηκε από νωρίς ότι ο κόσμος αλλάζει και επενδύει σταθερά στην ασφάλειά της, καθιστώντας την μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και πρόσθεσε πως οι επενδύσεις αυτές παραδίδουν απτές επιχειρησιακές δυνατότητες σε μια περιοχή σημαντικής στρατηγικής σημασίας, ενισχύοντας τη συνολική αποτρεπτική και αμυντική ισχύ του ΝΑΤΟ μέσω ενός ισχυρού και επιχειρησιακά αξιόπιστου σύμμαχου. Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η κυρία Μέτσολα εκτίμησε πως η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί όχι μόνο με τεχνογνωσία, αλλά και με εμπειρία. Σημείωσε δε πως κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα ολοκληρωθούν σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. και κατέληξε λέγοντας πως η άμυνα θα παραμείνει προτεραιότητα καθώς τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να επενδύουν στις δυνατότητές τους με την υποστήριξη των πρωτοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγησε πως δεν είναι εφικτή μια πιο ασφαλής, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη χωρίς τους πόρους που θα στηρίξουν τις φιλοδοξίες της. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη και τα εύσημα τα οποία απέδωσε στην χώρα μας η κυρία Μέτσολα. Γενικώς γεγονός είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ στην διεθνή σκηνή, έχει πετύχει πάρα πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Να θυμίσουμε το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης μας έχουν κατατάξει πλέον στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις.

Σας έλεγα νωρίτερα για την δημοσκόπηση της MRB. Υπάρχει κι άλλη δημοσκόπηση, της PALS, όπου δίνει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς στις 13 μονάδες. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 11%, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις των ερωτηθέντων για τις μετεκλογικές συνεργασίες, όπου ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, με την Ελλάς να βρίσκεται 13 μονάδες πίσω στο 17%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου και το Μέρα 25 δίνουν μάχη για να κρατηθούν πάνω από το όριο του 3% προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. Αναφορικά τώρα με το δίκτυο καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα ανάλογο της διαφοράς και του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας που προκύπτει στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας αρκετά χαμηλότερα στη δεύτερη θέση με 17%. Τέλος να πούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Ειδικότερα, ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρά το ότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαρκλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί με το κυβερνόν κόμμα, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ποσοστό 32% δεν επιθυμούν συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την αριστερή συμπαράταξη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Έκρηξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, αναφέροντας τις περιοχές Μπανταραμπάς, Κοναράκ, Τσοαντάκ και Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Συμπλοκή μεταξύ 15 ανηλίκων στο κέντρο της Λαμίας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και όσοι από τους γονείς εντυπάζονται για τα παιδάκια τους να βρουν ένα σπίτι εκτός Αθήνας ή εντός Αθήνας, αν ζουν στην επαρχία και έχουν μπει στην Αθήνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό γιατί στα τελευταία 11 χρόνια οι αυξήσεις των ακινήτων, ειδικά στα μικρά διαμερίσματα τα οποία γίνονται ανάρπαστα, έχουν φτάσει το 114,3%. Το λες και εκτόξευση τιμών αυτό. Τώρα, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η μεγάλη εκτόξευση των τιμών έγινε την τελευταία πενταετία, με παρόμοια διαμερίσματα να έχουν αυξήσει τα ενίκια έως και 78,5%. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αθήνας, που ενώ έχει πολλούς φοιτητές, έχει και πολλούς τουρίστες και αρκετά Airbnb. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δείχνει πως εξελίσσεται μια αγορά με ισχυρή πίεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου δεσμεύονται πολλά από τα μικρότερα διαμερίσματα που αναζητούν οι φοιτητές. Μην φανταστείτε ότι αυτό είναι προνόμιο της Ελλάδας. Λόγω των Airbnb, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, σε φέρετρα, οι τιμές έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο Θεό λόγω των Airbnb και το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν τα υπέρογκα ενίκια. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα για να μην μακρηγορήσω, αλλά για να καταλάβετε το μέγεθος. Στα Κάτω Πατήσια ένα σπίτι 35 τετραγωνικών από 300 ευρώ έχει φτάσει στα 470, μια αύξηση 56,67%. Στη Νέα Κυψέλη ένα σπίτι 32, ένα μικρό διαμέρισμα 32 τετραγωνικών από τα 300 στα 490, αύξηση 63,33%. Ενώ σε πιο υποβαθμισμένες, ας πούμε, περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, ακόμα και εκεί οι τιμές ανεβαίνουν. Από 300 έχουν πάει 460 ευρώ, όλα αυτά μέσα στην πενταετία 2021-2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις φοιτητού πόλεις, έχω προσωπική εμπειρία, με δεδομένο ότι ο γιος μου είναι 5 χρόνια στα Γιάννενα, είναι στην ιατρική. Λοιπόν, στα Γιάννενα η μεταβολή του ζητουμένου ενοικίου από το 21 ως το 26 έχει φτάσει στο 15,95%, στη Λάρισα 24,79% και στην Πάτρα βεβαίως, που είναι από τις μεγαλύτερες φοιτητού πόλεις, 34,40%. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Μην απογοητεύεστε όμως, όσο πιο νωρίς πάτε, συμβουλή από έναν άνθρωπο που τα έχει βιώσει αυτά, όσο πιο νωρίς πάτε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να βρείτε ένα καλό σπίτι για τα παιδιά σας, για το παιδί σας. Μια άλλη λύση είναι η συγκατοίκηση, εκεί βέβαια δεν είναι όλοι ευεπίφοροι σε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πάβει να είναι πολύ δύσκολη η εξέβρεση ενός σπιτιού. Αφήστε δε που υπάρχει και το άλλο. Πολλές φορές νοικιάζουν ένα σπίτι το Σεπτέμβριο, ας πούμε, και γύρω στο Μάιο τους λένε: παιδιά, εμείς θα το κάνουμε για το καλοκαίρι Airbnb, πρέπει να φύγετε και αν θέλετε ελάτε σε ξανά τον επόμενο Σεπτέμβριο, αφού έχετε βέβαια βγάλει τα πάντα από το σπίτι. Που θα τα βάλετε κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα σωρό προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά την κατοικία και κυρίως την φοιτητική κατοικία.

0: Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον από τη Βουλή αυτή τη φορά. Την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μετά από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αντιδιολογική συμπεριφορά τόσο στο πλαίσιο της Εκθεστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της Ολομέλειας. Πάμε λοιπόν τώρα στο μείζον διεθνές θέμα των τελευταίων τριών ημερών και των προηγούμενων μήνων φυσικά. Και δεν είναι άλλο από τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Η εκεχηρία δεν τηρείται εδώ και περίπου 3-24 ώρα. Είχαμε αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Οι Ιρανοί λένε ότι ήταν τα αντιεροπορικά τους που αντιμετώπισαν τις πυραυλικές επιθέσεις των Αμερικανών. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι ο ασκός του Αιώλου έχει ανοίξει και πάλι. Το θέμα είναι πόσο θα παραμείνει ανοιχτός. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα, τα στρατιωτικά, τον κύριο Ηλία Μπαλτζόη, αντιστράτηγο αναποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλησπέρα σας, Ιωάννης, όχι Ηλίας.
0: Συγγνώμη, λάθος δικό μου.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν καταρχάς το εξής. Η εκεχηρία ουσιαστικά δεν τηρήθηκε ποτέ σε πλήρη βαθμό. Σχεδόν καμία εκεχηρία δεν τηρείται πάντα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι θα έχουμε πολυήμερες συγκρούσεις ή ο κύριος Τραμπ θα ανακοινώσει εκ νέου μία εκεχηρία? Γιατί αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πάλι σε πολύ κακό επίπεδο.
1: Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας, γιατί εδώ μας έχουν συνηθίσει σε πολλά πράγματα, από την μια μεριά να χτυπάνε, από την άλλη να κυρώνει η κυρία. Έχω την εντύπωση ότι θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν τις ομιλίες, διότι άκουσα τον πρόεδρο Τραμπ να λέει θέλουν πάρα πολύ να πάμε σε μια συμφωνία. Πριν από λίγο στην Τουρκία έλεγε ότι είναι άρρωστη, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο.
0: Οχθηρός λαός και διάφορα τέτοια, ναι.
1: Οχθηρός λαός και τέτοια, ναι. Φαίνεται ο κύριος Τραμπ δεν έχει καταλάβει, δεν μπορεί να πιάσει το πνεύμα ενός λαού 4-5 χιλιάδων ετών. Έχουν κάποιες αρχές, έχουν μια φιλοσοφία ζωής.
0: Της Περσίας, έτσι. Μιλάμε για πολιτισμό σοβαρό τώρα, όχι αστείο.
1: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή είχα την τύχη το 1979 να βρεθώ με τον Έμιν πρόεδρο Στεφανόπουλο, υπασπιστής του, στο Ιράν και να μείνουν 5 ημέρες εκεί. Εκείνο που διαπιστώσαμε ήταν ένας λαός εξαιρετικός, με κουλτούρα μεγάλη. Οι αρχαίοι Πέρσες που γνωρίζουμε πολύ καλά, λοιπόν, μας δείξανε πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στην ιστορία μας και στο γένος μας. Και μας το δηλώσαν σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε αυτό. Και μας είπαν ότι εμείς, λέει, οι αρχαίοι λαοί, εμείς οι Πέρσες και εσείς οι Έλληνες, δεν έχουμε πάντα καλές σχέσεις, λέει. Διότι δεν είναι ότι πολεμήσαμε μαζί, αλλά μετά δημιουργήσαμε πολιτισμό μαζί. Αναφερθήκανε στο μεγάλο βασιλιά, τον Ισκαντέρ, τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος φέρθηκε στη χώρα μου, στη χώρα μας, λέει, σαν μια χώρα συνεργαζόμενη. Και έτσι έκανα Μέγας, λέει. Δηλαδή εξήγαγε πολιτισμό και με τον άλλο πολιτισμό κάνανε ένα μείγμα.
0: Ναι, σεβότανε ο Μέγας Αλέξανδρος τους πολιτισμούς.
1: Σεβότανε. Όταν δηλαδή έφτιασε την γυναίκα του Δαρίου και την οικογένεια, ρώτησε πώς να σου φερθώ και απάντησε αυτή βασιλικά. Πολύ ωραία, λέει, σε όλες τα προνόμια και τις τιμές που είχες τότε. Και μάλιστα ο Δαρίος, όταν το έμαθε πριν το σκοτώσουν κάποιοι αυτοί, είπε ότι αυτός είναι ο διαδοχός μου, λέει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ξέρετε, οι μεγάλες δυνάμεις, οι σύγχρονες και λοιπά, όταν δεν βλέπουν το background ενός λαού, κάνουν τραγικά λάθη. Ένας λαός σαν τους Πέρσες έπρεπε να τύχει μεγαλύτερης προσοχής, σεβασμού και λοιπά. Βέβαια, αυτός ο λαός έχει την ατυχία να κυβερνάται επί 47 χρόνια από μια κάστα κληρικών, οι οποίοι, ξέρετε, όπου η θρησκεία αναλαμβάνει την πολιτική, δεν έχει καλά αποτελέσματα.
0: Ποτέ, και να μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Μπαλτζόη, ότι το Ιράν είναι ένας διχασμένος λαός. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπουμε ότι έχουμε διαδηλώσεις, τεράστιες πορείες για την κηδεία του Χαμενεή, από τη μία πλευρά που είναι αυτοί που πρόσκυνται, εν πάση περιπτώσει, στο θεοκρατικό καθεστώς. Υπάρχει όμως και μία νεολαία μορφωμένη, η οποία θέλει να ζήσει με το δυτικό τρόπο ζωής. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το ίδιο το Ιράν, βέβαια.
1: Σωστά το επισημαίνετε. Επειδή έχω ασχοληθεί και έχω διαβάσει για το Ιράν, ξέρετε, οι Ιρανοί μπορεί να μισούν το θεοκρατικό αυτό καθεστώς στην ηγεσία του.
0: Μα φάνηκε και από τις διαδηλώσεις με χιλιάδες νεκρούς.
1: Βέβαια. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, σέβονται τον κληρικό σαν μορφή,
0: σαν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται λίγο ότι είναι περίεργο αυτό το συνέστημα, και όμως έτσι συμβαίνει σε αυτούς. Θέλω να σας πω ότι στα 17 χρόνια είχαμε 33 εξεγέρσεις των Περσών, των Ιρανών. Λέμε Ιρανών γιατί είναι και τρεις άλλες μειονότητες, οι Κούρδοι, οι Μπαλούχοι στο Νότο και οι Αζέροι στο Βορρά. Ναι. 33 εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς. Στην τελευταία εξέγερση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, και τώρα βγαίνω στη χώρα, οι νεκροί λέει πρέπει να έχουν, να είναι γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες.
0: Ακριβώς.
1: Αντιλαμβάνεστε. Είναι ένας λαός που δεν φοβάται το θάνατο, είναι σκληρός λαός, ηκήθηκε από εμάς κατά βάση τους Έλληνες, και αυτό αντί να το κρατάνε ως μίσο, το σέβονται. Και αιτηθήκανε και μία από τον Ισλαμισμό, από τους Τούρκους και λοιπά εκεί, και από τότε είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, και επιτρέψτε μου να σας πω, όπως καταλάβαμε, ότι έχουν αυτοκρατορική συνείδηση. Λόγω των αιώνων που περάσαν. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι ένας λαός από μια αυτοκρατορία, και το διατηρούν ακόμα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την σκληρότητα, αυτή την...
0: και μια συνοχή, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά ειδικά όσους είναι κοντά στο καθεστώς. Ναι.
1: Μα είδατε, όταν είπα θα βομβαρδίσουν τις γέφυρες και λοιπά, βγήκαν 15 εκατομμύρια νέοι
0: και πήγαν πάνω στις γέφυρες. Ανθρώπινες ασπίδες.
1: Αυτά γιατί τα λέω. Δεν είναι με το καθεστώς του Ιράν, είναι με τους Ιρανούς. Λοιπόν, και είναι ένας λαός το οποίο εμείς οι Έλληνες τους ξέρουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι, και μετά να πάμε στο ερώτημα, γιατί λίγο
0: κάνα μια παρένθεση.
1: Περπατήσαμε στην ιστορία λίγο, αλλά είναι σημαντικό για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
0: Κανείς δεν μπορεί να κάνει σωστές κρίσεις αν δεν ξέρει την ιστορία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η χώρα μας, όταν τον καιρό των μνημονίων, μας έδινε πετρέλαιο με πίστοση, εξάμενη δωδεκάμινη. Και αυτό ήρθε.
0: Αυτό δεν είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό. Και,
1: ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Και γιατί διήρκεσε 1-2 χρόνια, θυμάμαι το χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε σκόπιμο να μας το απαγορεύσει αυτό. Και ήμασταν σε καθεστώς μνημονίων, αντιλαμβάνεστε. Πραγματικά πέρασαμε, θυμάμαστε όλοι αυτή την κρίσιμη περίοδο. Μας κόψανε μισθούς, χάσανε δουλειές.
0: Περιμέναμε στις τράπεζες ουρές για να πάρουμε 60 ευρώ.
1: Να πάρουμε 50 ευρώ, 60 ευρώ. Πόσο ήταν,
0: 60, 60 ήταν. Λοιπόν,
1: 60 ευρώ, ναι, ήταν large, όχι 50-60. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί μας συμπαρασταθήκανε πραγματικά. Και έρχονται και λένε, δεν θα πάρετε το Ιράν. Βάζουμε και ροή στο Ιράν. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημά σας. Είναι σκληροί, και όταν έχει σχέση με την πατρίδα δεν θα το δεχτούν εύκολα. Είδατε πώς χειριστήκανε το όλο θέμα στη διπλωματία. Δεν φοβάται. Βέβαια ξεκινήσανε αυτοί πρώτοι, υπήρξαν 3 δεξαμενόπλια εκεί στην περιοχή. Γιατί είχαν πει στους Αμερικάνους ότι εμείς δεν θα βάζουμε διόδια τώρα όσο διαρκεί η περίοδος των 60 ημερών των συνομιλιών, αλλά θα ελέγχονται από εμάς. Δηλαδή τι θέλανε αυτοί? Θέλανε να δείξουν ότι ελέγχονται στενά του Ορμούζ, και ότι θα παίρνει ένα δεξαμενόπλιο μια άδεια από αυτούς. Mm. Είναι με το τάδε δεξαμενόπλιο, σημαία τάδε, τι να περάσω. Mm-hmm. Να λένε αυτοί ναι, να περάσει. Αυτό εγώ εκτιμώ ότι το θέλανε για μετά να το χρησιμοποιήσουν στις διαπραγματεύσεις, ώστε να μπαίνει κάποιο. Τέλος, όχι με διόδιο να λένε για λόγους ασφαλείας, κάπως έτσι να πληρώνουν κάτι στο Ιράν. Γιατί καταλάβανε ότι δεν τα είχαν κλείσει ποτέ τα στενά. Με το κλείσιμο των στενών παραλίγουν να αντιδράξουν την παγκόσμια οικονομία. Αυτό το θεωρήσανε ως ένα ισχυρό asset για να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και αυτό το χρησιμοποιούν και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιέζουν τους Αμερικάνους και βλέπουν μια διερκιστίδα ποιο θα βγει νικητής.
0: Έχετε δίκιο. Ναι, θέλω να ρωτήσω, να πάμε πιο πολύ στο ακριβές πεδίο σας, στρατιωτικά τώρα. Τι μπορούν να κάνουν παραπάνω οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, διότι ξέρουμε όλοι ότι είναι περίπου 60 με 70 πόλεις, οι οποίες είναι υπόγειες φυσικά στα 50-60 μέτρα κάτω από τα βράχια, όπου έχουν και πυράβλους και χιλιάδες drones. Και όταν χτύπησαν το Ισφαχάν οι Αμερικανοί στην αρχή των συγκρούσεων, έριξαν διατριτικές βόμβες σε μια προσπάθεια
1: να φτάσουν στον πυρήνα.
0: Ναι, αλλά εκεί.
1: Δεν το φτάσανε, δεν το κάνανε.
0: Δεν ξέρω αν το φτάσανε, αλλά και να το φτάσανε είναι πολλές οι πόλεις και πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες βόμβες. Είναι πανάκριβες από ό,τι ξέρω. Σγίζουν 12 τόνους και κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια η κάθε μία. Συνεπώς. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο αν θέλετε, και το πυραυλικό είναι, αλλά το πυρηνικό είναι ακόμα μεγαλύτερο θέμα, πώς μπορούν οι Αμερικανοί να εξουδετερώσουν τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επί 47 χρόνια εξοπλίζονται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. 47 χρόνια, όπως είπατε, πολύ σωστά εξοπλίζονται. Βέβαια είχαν μια 8-9 ετία με τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ 81-89, όπου είχαν μια αφέμαξη. Πρέπει να βρεθεί, κατά την άποψή μου, ο ηγέτης ο οποίος να κάνει μια συμφωνία, να χρησιμοποιείται το εμπλουτισμένο ουράνιο για
0: ειρηνικούς σκοπούς.
1: Και αυτό, ξέρετε, αυτό το ουράνιο, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς, πρέπει να είναι εμπλουτισμό από 3,5% έως 5%. Τώρα, εσείς γιατί το πάτε 20-40-60 μέχρι εκεί που έχουν φτάσει τώρα?
0: Νομίζω ότι, για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 60% εμπλουτισμός και 60%. Το πυρηνικό 80-90%, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
1: Ναι, να σας πω. Έχω ένα φίλο, Ελληνοαμερικανό καθηγητή ειρηνικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, και μου τα εξήγησε αυτά και συμπλήρωσε και με στρατιωτικές μου γνώσεις. Λοιπόν, 60% μπορείς να κάνεις ατομική βόμβα, μου λέει, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη και βαριά. Δεν μπορεί να τη ρίξεις. Στο 80% κάνεις πυρηνική βόμβα τύπου Χιροσίμα Ναγκασάκι, λίγο πιο παλιάς μορφής. Και είναι λίγο πιο μεγάλη, αλλά. Ναι, το Fat Boy, ακριβώς όπως είπατε. Λοιπόν, ήταν η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα. Για όσοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, τώρα δεν κάνουν βόμβες με εμπλουτισμό ουρανίου 90%, οι οποίες είναι πιο μικρές και πιο ελαφριές.
0: Ναι.
1: Και είναι πιο εύκολες στη χρήση τους. Είδα τα στοιχεία, να σας πω κάτι εδώ για τον εμπλουτισμό. Από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και έγραψα ένα άρθρο, δεν ξέρω τώρα κάπου αν δημοσιεύτηκες, το οποίο, προσέξτε, το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν μέχρι τώρα είναι στις εξής ποσότητες. Μέχρι 60% είναι 440 κιλά, λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Αυτά πριν αρχίσει ο πόλεμος. Και τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν ελέγχους.
0: Ναι, δεν ξέρουμε αν δουλεύαν οι θυγοκεντριστές κατά τη διάρκεια του πολέμου, οπότε να αυξηθεί ο βαθμός εμπλουτισμός του ουράνιου.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, μέχρι 20% εμπλουτισμό έχουν 184,1 κιλά. Έως 5% έχουν 6.024,4 κιλά. Και έως 2% 2.391 κιλά. Αυτά τα λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Λοιπόν, τα τελευταία που είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, βέβαια, γιατί έχουν ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Κουσέχνη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, το οποίο επλήγει και όλα στους τελευταίους τριήμερους βομβαρδισμού των Αμερικανών.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Μπαλτζόη,
1: οι Αμερικανοί είναι την περίμετρο, ακριβώς.
0: Επειδή είναι 11 παρά 3 λεπτά και θέλω να σας θέσω ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και έχει να κάνει με την εμπλοκή του Ισραήλ σε αυτές τις νέες, σε αυτή το νέο κύκλο σύγκρουσης. Πριν από λίγο βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, είχαν συνομιλία με τον κύριο Τραμπ και συμφώνησαν να συνεχίσουν το συντονισμό σε διάφορα μέτωπα. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κάτς είπε ότι αν μπούμε και χτυπήσουμε το Ιράν θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θεωρείτε ότι το Ισραήλ θα εμπλακεί για τρίτη φορά σε αυτή τη σύγκρουση και τι επιπτώσεις θα έχει
1: το
0: αυτό?
1: Το έχουν πει ότι μπορεί να είναι, αλλά διαβάζω πριν από λίγο, διάβαζα το Times of Israel και λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση του Ιράν, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν καμιά όθηση για εμπλοκή του Ισραήλ. Λένε να μην το κάνετε εσείς. Δεν το είπε και ο Κάτς αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχω ζήσει το Ισραήλ ως ακόλουθος άμυνας εκεί, ξέρω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τρέξουμε. Ή αν δεν το κάνουν οι Αμερικανοί, θα βρουν αυτή την ευκαιρία. Εδώ θα πρέπει να σου πω και ένα άλλο παράγοντα. Στην κηδεία έβλεπα εκεί το Χαμενεΐ. Είδα πολλές κόκκινες σημαίες. Και τι σημαίνει κόκκινη σημαία? Όχι κόκκινη σημαία με κάτι γράμματα επάνω από το Κοράνι.
0: Ναι.
1: Κόκκινη σημαία σημαίνει τζιχάν. Δηλαδή,
0: πολλές
1: χιλιάδες πόλεμοι. Ιερός πόλεμος. Ας το κρατήσουμε αυτό για να σας πω ακριβώς πώς σκέφτονται στο Ιράν.
0: Και να σιγά να ολοκληρώσουμε, γιατί δυστυχώς πάντα μας πιέζει ο χρόνος. Πείτε μου.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν, εκτός κάποια στιγμή θα σταματήσουν, όχι με την έννοια την αρχική που είχαμε τώρα 40 ημέρες του σκληρού πολέμου.
0: Μνημόνιο κατανόησης και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι. Ναι. Το άρθρο που έχω γράψει λέγεται το μνημόνιο μη κατανόησης. Λοιπόν, των δύο νικητών, εντός εισαγωγικών των νικητών, θεωρούν και οι δύο ότι είναι νικητές. Στην πραγματικότητα, το Ιράν φαίνεται ότι είναι κερδισμένο και αυτό επέβαλε τους όρους. Ελπίζω να βρεθούν οι ηγεσίες αυτές, οι οποίες είναι σκληρές. Ο Σκάρο Καλιμπάφ είναι υπουργός της Επανάστασης.
0: Ναι, αλλά είναι φιλομεταρρυθμιστής, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μεταρρυθμιστής, αλλά ήταν διοικητής στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, στους υπουργούς της Επανάστασης.
0: Σαφώς.
1: Λοιπόν, αλλά το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν δεν εμπλέκεται. Αλλά είναι έτοιμο. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είπε ότι είμαστε έτοιμοι. Άμα χρειαστεί, να συνδράμουμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί θα έχουν πάλι άσχημες εξελίξεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να καθίσουν στο τραπέζι να βρούνε. Να τελειώσουμε λέγοντας το εξής. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει.
0: Εντάχει, γιατί έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στρατηγέ μου.
1: Ναι, ναι. Στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ βγήκε ο Αλί Χομενεϊ, ο μεγάλος αυτός συγκέντρωσης, και είπε: Θα πιω εγώ πρώτο στο ποτήρι, λέει, της πίκρας, λέει, και της απογοήτευσης. Θα πρέπει να κάνουμε συμφωνία ειρήνης με το Ιράκ. Και έτσι έκανε, είπε: Εγώ θα πιω το ποτήρι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει εδώ να βρεθεί ο ηγέτης, να πιει το ποτήρι, να στα κάνουν μια συμφωνία, γιατί είναι επίσμονες και επίμονοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλτζόη, για τη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μιλήσαμε για τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που μένεται ξανά εκ νέου τα τελευταία 2 με 3 24 ώρα. Δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμιελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει στάλει μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνούπολη. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοπόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσόγκαντάκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
2: Ο καιρός.
3: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8. Στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης στα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Μίλησαμε πριν με τον αντιστράτηγο τον κύριο Μπαλτζόη για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Χτες αναφερθήκαμε εκτενώς στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, όταν ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα, όπως λένε στα χαρτιά, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το περασμένο διήμερο.
1: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Λοιπόν, μπορεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να είδαμε και τα παραλυπόμενα χτες. Ο κύριος Μακρόν έκανε τζόκινγκ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ήρεμος θα είναι όταν δει τις δύο νέες δημοσκοπήσεις που υπάρχουν στην Γαλλία και δείχνουν πρόεδρο τη Λεπέν το 2027. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις δημοσκοπήσεις και παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για επεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων, η ιστορία με τους βοηθούς, η επικεφαλής του κόμματος Εθνικός Συναγερμός μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές με Βραχιολάκη. Και σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής το φαβορί στην κούρσα διαδοχής του Μακρόν, ο οποίος το 2027 αποχωρεί από το Μέγαρο των Ιγλυσίων μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, η μία είναι του IFOP και για το LCI, είναι κανάλι στην Γαλλία με μεγάλη τηλεθέαση και την εφημερίδα Le Figaro, κεντροδεξιά εφημερίδα, και άλλη μία του Τολούνα Χάρις Interactive για το MCIS και το RTL, δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο και εκλέγεται στον επαναληπτικό γύρο στις 2 Μαΐου, όπως και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από την ετοιμιγορία. Στον πρώτο γύρο η δημοσκόπηση του IFOP εμφανίζει την κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν να συγκεντρώνει ποσοστό 36% έναντι 32 με 34 που συγκέντρωνε τους προηγούμενους μήνες με βάση το ίδιο Ινστιτούτο. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένας από τους αντιπάλους της δεν συγκεντρώνει περισσότερο από το 19% στην καλύτερη περίπτωση. Η δεύτερη δημοσκόπηση της δίνει αντίστοιχο ποσοστό στο δεύτερο γύρο. Αμφότερες όμως δείχνουν νίκη της Λεπέν με διάφορα ποσοστά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Το καλύτερο ποσοστό απέναντι στην ακροδεξιά Γαλλίδα πολιτικό στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εντουάρ Φιλίπ, ενώ θα κέρδισε με μεγαλύτερη διαφορά τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ, 38 μόλις ετών, αλλά και τον ηγέτη της γαλλικής αριστεράς, τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν.

Αναγνωρίσατε φυσικά τη φωνή του Billy Idol, Rebel Yell, ένα από τα ωραιότερα ροκ τραγούδια. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πόσο πολύ έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τη Δυτική Ευρώπη και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους με θερμοκρασίες οι οποίες χτες, ας πούμε, στη Βαρκελόνη έσπασε το ρεκόρ 40,5 και 38 βαθμοί στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα. Βλέπετε, αυτές οι χώρες έχουν αφενός μεγάλη υγρασία λόγω μεγάλων ποταμών όπου βρίσκονται στις πρωτεύουσές τους, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσο προχωράει η κλιματική κρίση, τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα, γιατί οι καύσωνες θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που το ερώτημα που θέτει ρεπορτάζ στον Financial Times: πόσο τελικά είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη για έναν κόσμο ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, τώρα να δούμε στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Είχαμε πάνω από 1.700 επιπλέον θανάτους λόγω του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου. Το Βέλγιο βίωσε έναν δεκαήμερο καύσωνα με μέγιστες θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς, ενώ για τρεις από αυτές τις μέρες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή έχω ζήσει 5 χρόνια στις Βρυξέλλες, όπου σπούδασα, πρέπει να σας πω ότι τότε, πριν από περίπου 3 δεκαετίες, αυτές οι θερμοκρασίες δεν υπήρχαν καλοκαιρινές. Δηλαδή έκανε 26-27 βαθμούς και οι Βέλγοι βγαίνανε στους δρόμους καταχαρούμενοι που επιτέλους δεν είχε παγωνιά και βροχή. Γιατί το Βέλγιο, να θυμίσουμε ότι έχει κανονικά βροχόπτωση 300 μέρες και ηλιοφάνεια 60, ακριβώς το αντίθετο από την Ελλάδα που έχει 300 μέρες ηλιοφάνεια και 60 βροχή. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε τα μελτέμια, τα οποία μας σώζουν στην κυριολεξία. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει βιώσει φέτος καύσωνα. Πέρυσι είχαμε βιώσει έναν πολύ έντονο καύσωνα και με διάρκεια 18-19 ημέρες, αν θυμάμαι, όπου η θερμική εξάντληση, το βλέπα και στη δουλειά, όλοι οι συνάδελφοι ήμασταν πραγματικά έτσι καταπονημένοι από τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όσο για τον φετινό ευρωπαϊκό καύσωνα, σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας Κοπέρνικος, τη Σαμάνθα Μπούργκες, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και οι Ευρωπαίοι εκτίθενται ολοένα και σε μεγαλύτερο θερμικό στρες. Ο δε φετινός ευρωπαϊκός καύσωνας, που επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, χαρακτηρίστηκε ιστορικός από τους ειδικούς της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τι να πούνε και οι έρημοι Γάλλοι, οι οποίοι δυστυχώς θα γιορτάσουν την Κατοζουγέ, την εθνική γιορτή τους, με καύσωνα. Αυτό ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το γνωστό μας Meteo France, και σήμερα έφτασαν οι θερμοκρασίες 40 βαθμούς στην Άντι και τον Μπορντό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν-Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 37 στην Τουλούζη. Και είναι χαρακτηριστικό από την εξαιρετικά έντονη ζέστη, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη έκλεισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν. Και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας του ποταμού, η οποία έφτασε τους 28 βαθμούς. Το πρόβλημα στη Γαλλία είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα. Και αυτό δεν το λέει όποιος και όποιος, το αναφέρει έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας, όπου υπογραμμίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει τη διεθνή στρατηγική της για το κλίμα, ώστε να την κάνει πιο προσβάσιμη σε μια εποχή που η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά.
Και η Ευρώπη μπορεί να καίγεται από τους καύσονες. Στη Δανία όμως βγήκαν βόλτα οι Άγιοι Βασίλειδες. Όχι, δεν σας κάνω καμία πλάκα. Πρόκειται για την πόλη Άλμπορκ της Δανίας, όπου άρχισε να μυρίζει Χριστούγεννα. Όχι θερμοκρασιακά βέβαια, γιατί τους βλέπω στη φωτογραφία που είναι όλοι ντυμένοι με τις στολές του Άγιου Βασίλη, με τα καπέλα. Και η θερμοκρασία ακόμη και στη Σκανδιναβία είναι πάρα πολύ ψηλή αυτό το διάστημα. Έχουν φτάσει εκατοντάγες Άγιοι Βασίλειδες και εξωτικά από όλο τον κόσμο στη τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Συνέδριο Άγιου Βασίλη, που διοργανώνεται στη Σκανδιναβική χώρα. Είναι μια πολύχρωμη καλοκαιρινή παράδοση που κρατά εδώ και δεκαετίες. Και καλά θα μου πείτε, στη Δυτική Ευρώπη ψήθηκαν στην κυριολεξία και φέτος από τους καύσονες, και πέρσι και πρόπερσι. Γιατί όμως δεν αγόρασαν κλιματιστικά, και πόσα κλιματιστικά κατά μέσο όρο υπάρχουν στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αμέσως μετά το τραγούδι θα σας το πω.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 27 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Θα σας πω για τα κλιματιστικά, έχει πολύ ενδιαφέρον ο κλιματισμός στην Ευρώπη και τον κόσμο. Και να πω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί, όσο καιρό είναι πρόεδρος, έχει ακόμα 2,5 χρόνια περίπου μπροστά του, ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, όπου θα πρέπει να έχει κλείσει και τον πόλεμο αν θέλει να τα πάει καλά, αλλιώς θα χάσει το Κογκρέσο και μετά δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Λοιπόν, όμως ο κύριος Τραμπ ζήτησε και το πέτυχε και μετονόμασε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φλόριντα επισήμως σε Donald J. Trump. Αυτό έγινε σήμερα και για διάστημα 40 ημερών μέχρι να καθιερωθεί η νέα ονομασία θα ισχύουν δύο διαφορετικοί κωδικοί. Οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον παλιό κωδικό PBI για τις κρατήσεις, ενώ πιλότοι και ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας θα αξιοποιούν το νέο κωδικό DJT για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ενσωματώσει ρυθμίσεις στα συστήματά τους και έτσι διασφαλίζουν ότι οι κρατήσεις με τον κωδικό PBI οδηγούν στο αεροδρόμιο DJT, ώστε επιβάτες και αποσκευές να φτάνουν στο σωστό προορισμό. Τώρα να σας πούμε ότι η αλλαγή κωδικού αεροδρομίου είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο, καθώς αυτοί οι κωδικοί θεωρούνται μόνιμοι. Η IATA ωστόσο ενέκρινε την αλλαγή κατόπιν αιτήματος των αεροπορικών εταιριών, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα επίσημη ονομασία του αερολιμένα. Λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα σας πει ο Γιώργος Καριωτάκης, θα δούμε αυτό που σας έλεγα για τον κλιματισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμη πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Την απόδοση Μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μετά από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Γεια σου ρε Γιώργο Τσολάκη, με τις ωραίες τις επιλογές, τις μουσικές του All to Rock, Rock and Roll, Jethro Tull. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τι γίνεται με τον κλιματισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς η καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων αλλάζει, όπως έχετε αντιληφθεί πολύ καλά, με πρωτόγνωρη ταχύτητα. Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και τις υποδομές χωρών που επί δεκαετίες είχαν μάθει να αντιμετωπίζουν το κρύο. Και τα σπίτια είναι κατασκευασμένα δυστυχώς ώστε να συγκρατούν τη θερμότητα το χειμώνα. Ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση, ενώ δεν επιτρέπεται σε ιστορικά κτίρια να τροποποιηθούν. Με εξηγούσε η καλή μου φίλη και συνάδελφος Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία επιτέλους μετά από δύο αλλεπάλληλους καύσωνες βρίσκεται στη Χαλκιδική και κάνει διακοπές. Θωμαϊδα, να περνάς υπέροχα και κυρίως δροσερά, διότι όταν σε έβλεπα να βγαίνεις από το Παρίσι με 44 βαθμούς, πραγματικά, επειδή έχω ζήσει 33 στο Παρίσι και δεν μπορούσα να ανασάνω, είσαι μια ηρωίδα. Να περνάς υπέροχα, να δροσιστείς και να γυρίσεις φρέσκια-φρέσκια, να μας δίνεις πάντα τις πολύ ωραίες ανταποκρίσεις σου. Λοιπόν, πόσες κατοικίες στην Ευρώπη διαθέτουν σύστημα κλιματισμού? Μόλις μία στις πέντε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, το 90%, δηλαδή 9 στα 10 σπίτια διαθέτουν κλιματισμό. Στην Κίνα τα μισά, η Κίνα πλήττεται επίσης από πάρα πολύ έντονους καύσωνες, ενώ δραματική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, όπου τα κλιματιστικά είναι αντιστοίχως το 5 και το 6% των σπιτιών. Δηλαδή ούτε ένας στους 20 κατοίκους. Εκεί ένας στους 20 κατοίκους διαθέτουν κλιματιστικό. Στη Γαλλία έχουμε στο 25%, ένα ποσοστό το οποίο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια λόγω των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα που βιώνει η Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία είμαστε κάπου στη μέση. 6 στους 10 έχουν κλιματισμό. Φυσικά, αν ζει κανείς στις Κυκλάδες, δεν χρειάζεται κλιματισμό. Φυσάει το Μελτέμι το βράδυ και είσαι πάντα δροσερός και χαρούμενος. Στην Ελλάδα 8.000 τερατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται για την ψήξη χώρων, όχι μόνο οικιακών, με συνέπεια να έρχεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την Ιταλία, σύμφωνα με την Eurostat. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι κάτοικοι του Λονδίνου, διαβάζω πάντα για να αναφέρομαι και στην πηγή, στο εξαιρετικό σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα με τίτλο «Πόλεμος για τα κλιματιστικά στην καρδιά του καύσωνα». Οι κάτοικοι του Λονδίνου λοιπόν λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η κατάσταση είναι αβίωτη. Και οι πολίτες λένε ότι πριν από 10 χρόνια οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες ήταν 31 βαθμοί. Τώρα έχει ξεπεράσει τους 35 και η αίσθηση είναι εξαιρετικά κακή. Στο Παρίσι το πρόβλημα είναι ότι οι πιο ευάλωτοι πληρώνουν το τίμημα. Υπάρχει και μια ειδική νομοθεσία η οποία προέρχεται από το Δήμο του Παρισιού. Τα κλιματιστικά δεν πρέπει να φαίνονται γιατί αλλάζουν την εικόνα των σπιτιών. Ενώ στη Χάγη τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το χειμώνο, όπως σας λέγαμε και πριν. Και στην Ισπανία και στην Ιταλία οι θερμοκρασίες πια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ένας Ιούνιος των ρεκόρ, καθώς 410 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, πάνω από τα 2/3 της Γυραιάς Υπήρου, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών τουλάχιστον μία φορά από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα στην Ισπανία οι ανώτερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν 42,7, στη Γαλλία 43,8, στην Αυστρία 45 βαθμοί. Ποιος το περίμενε αυτό το πράγμα τώρα στην Αυστρία, τη χώρα των Άλπαιων,
να φτάνει ο υδράργυρος στους 45 βαθμούς και στη Γερμανία που είναι από τις βορειότερες χώρες της Ευρώπης, αν εξαιρέσει κανείς τις σκανδιναβικές, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,7. Είναι πράγματα αδιανόητα αυτά και εάν δεν λάβουμε σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή όχι μόνο ως κράτη αλλά και ως πολίτες, τότε το μέλλον προδιαγράφεται εξαιρετικά ζωφερό.

Το έχουμε πει πολλές φορές. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Αρκεί να την προσέξουμε κι εμείς. Να προσέξουμε τις παραλίες μας, να προσέξουμε τις θάλασσές μας. Ακούγονται πολύ κοινότυπα αυτά τα οποία λέω, αλλά όταν πηγαίνω για μπάνιο, που πηγαίνω εδώ κοντά στη Ραφίνα, και από εκεί περνάνε, όπως ξέρετε, πάρα πολλά πλοία για τα νησιά, έχω βαρεθεί να βλέπω καλαμάκια, πλαστικά ποτήρια, και είναι πραγματικά εγκληματικό, γιατί όλα τα πλοία διαθέτουν κάδους απορριμμάτων και μάλιστα πολλούς. Ο έξυπνος Ελληνάρας να λέει δεν πειράζει μωρέ και να ρίχνει μία στον καφέ και να τον πετάει στη θάλασσα. Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, όχι μόνο για το τώρα αλλά και για το μέλλον και για τα παιδιά σου, έτσι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο θα είναι μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα για το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ και στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Εγώ θα πω μια λέξη μόνο, Δημήτρη. Μαρουέκος, αν ξέρεις τι σημαίνει.
2: Για πες.
0: Μαρουέκος είναι η Μαροκινή. Είναι το.
2: Εντάξει.
0: Επειδή έχω μια φίλη στο Μαρόκο, η οποία δουλεύει σε ραδιόφωνο του Μαρόκου, στο κρατικό. Και γι' αυτό μου είχε πει και μου είχε γράψει και στο Facebook. Μαρουέκος είναι τα λόγια των Μαροκινών για να. Πώς το λένε, να εμψυχώσουν την ομάδα τους.
2: Φοβήθηκα, μην πω καρά. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι εύκολα, λέω. Αυτά κρύβουν παγίδες,
0: ναι.
2: Οπότε καλύτερα λέω να μην απαντήσω.
0: λοιπόν, έχουμε τη μάχη των αίτητων σήμερα και είναι ακόμα 0-0, έτσι.
2: Και έχασε και πριν από στο 25 ο Εμπαπέ πέναλτι. Mm-hmm. Έτσι ο ίδιος το κέρδισε, αλλά ήταν κακοεκτελεσμένο. Γιατί ήταν για Εμπαπέ, θύμισε Δημήτρη Καϊμά την εκτέλεση και το έβγαλε παροκοινός. Τερατοφυλακάς που όμως έχει κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις, mm-hmm. έχει κρατήσει έτσι το 0, δηλαδή είναι μονόλογος για τους Γάλλους στο παιχνίδι. Έχουν κάνει δύο εκτός από το πέναλτι, έτσι μια-δυο ακόμη ευκαιρίες, αλλά για την ώρα είναι 0-0. Είναι και
0: είμαστε ακριβώς στο ημίχρονο από ό,τι βλέπω, στο 45.
2: Ναι. Είναι και στα κύρια στο κήπεδο. Mm-hmm. Έχω μια πορεία για όλους αυτούς τους αστέρες του σινεμά, γενικότερα της μουσικής, τους Αμερικάνους όμως.
0: Ναι.
2: Λέω, αν καταλαβαίνουν τι βλέπουν.
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί εμείς.
0: Και έχουν το American football,
2: οι Ευρωπαίοι,
0: φίλε.
2: Ναι. Ναι, οι Ευρωπαίοι, ακόμη και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, που είναι ας πούμε ψιλοάσχετοι, ξέρουν, παιδάκι μου, έχουν δει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια. Στις
2: οικογένειές μας, δηλαδή ακόμα. Λες, δεν ασχολούμαι, αλλά έχεις δει κάποιες φορές. Αν και μεγάλος να είσαι, θα έχεις δει κάποιες φορές με παρέα, με οικογένεια, θα έχεις δει παιχνίδια ποδοσφαίρου. Και αναρωτιέμαι αν, όχι όλοι τους, αρκετοί από αυτούς τους Αμερικάνους μιλάω, έτσι, mm-hmm. αν ξέρουν τι βλέπουν.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι κακός, έτσι, απλά έχω από περιέργεια γιατί. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο.
0: Εντάξει, άλλη κουλτούρα τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι και άλλο οι Ευρωπαίοι, βέβαια, έτσι.
2: Εντάξει, για τους Ευρωπαίους είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε Δύση, Ανατολή, Βορράς, Νότος, λίγο ή πολύ όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, λέω. Στις οικογένειες κάποιος τα βλέπει, οπότε έστω και για λίγο θα βλέπεις και εσύ ποδόσφαιρα που βλέπει ο ή σύντροφός σου, το παιδί σου. Ξέρω εγώ, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου.
0: Ναι. Εγώ εντάξει, δυστυχώς βλέπω ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ομολογώ, το παρακολουθώ. Βέβαια, η αγάπη μου είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
2: Αλλά ξέρεις τι είναι. Mm. Αλλά δεν θα πήγαινε στο γήπεδο και θα πεις τώρα τι είναι αυτό.
0: Όχι, με τίποτα. Για όνομα
2: του.
0: Από μικρά παιδιά γαλουχηθήκαμε με την μπάλα. Παίζαμε όλοι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή λέω, ακόμα όποιο και να είναι, αγόρι, κορίτσι, πάντες όλοι θα έχουν δει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είτε από κοντά. Γι' αυτό αναρωτιέμαι για τους αστέρες κατά πόσο καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Αυτό που διάβαζα σε αθλητικό έντυπο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτή την πολύ αμφίρροπη κόντρα, η οποία φαίνεται και από το σκορ μέχρι στιγμής είναι 0-0, θα βρεθούν αντιμέτωποι αρκετοί συμπαίκτες της Paris Saint-Germain, όπως ο Μαροκινός Ασραφ Χακίμι θα βρει απέναντί του στη Γαλλία αρκετούς από τους συμπαίκτες του της Paris Saint-Germain, μεταξύ αυτών να πω έναν που είναι και πολύ γνωστό, τον Ουσμάν Ντεμπελέ, έτσι.
2: Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γαλλοανατρεμένοι.
0: Εννοείται.
2: Και οι περισσότεροι παίζουν και στο γαλλικό πρωτάθλημα ή έχουν παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι, θα μπορεί να πει κάποιο ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα, ας πούμε, οικογενειακό φιλικό.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, λέω έτσι, λόγω.
0: Ναι, ωραία το λες.
2: Μιας υπόθεσης ευχαριστώ.
0: Ωραία το λες.
2: Κάπως έτσι. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη όμως, οι Γάλλοι είναι Γάλλοι και θέλουν, έχουν στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Οι Μαροκίνοι είναι και ομαδάρα. Θέλουν να αποκλείσουν.
0: Από Αφρικα πήραν από ό,τι μου λέγες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ξέρω,
2: θέλουν να αποκλείσουν το φαβορί. Και τη Γαλλία, από εδώ που τα λέμε, ναι, με ένα αυτοπολιοοικογενειακό διπλό, αλλά από την άλλη όμως, εντάξει, έχουν και ένα παρελθόν οι δύο χώρες και θα θέλουν να είναι νικητές οι Μαροκινοί και να προκληθούν.
0: Αναφέρεσαι όπως στο απεικιοκρατικό παρελθόν των Γάλλων.
2: Ναι. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι και οι δύο ατυχές οι ομάδες που θα αντιμετωπίζει μία την άλλη, γιατί θα μπορούσαν να είχαν μία... και οι δύο μια καλύτερη πορεία, γιατί κάποια από τις δύο θα σταματήσει εδώ,
0: ναι.
2: Ενώ σύμφωνα με τη δυναμικότητα και ό,τι έχουν δείξει ως τώρα και οι δύο αξίζουν να πάνε πιο μακριά, και αυτό είναι άτυχες. Και η Γαλλία που είναι μια δύσκολη ομάδα του Μαρόκου, αλλά και το Μαρόκο απέναντι στη Γαλλία, δηλαδή όποιος αποκλείστηκε θα είναι άτυχος επειδή έπεσε πάνω σε μια καλή ομάδα, ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια όχι ότι είναι εύκολα. Αλλά λες ότι στο Ελβετία, Αργεντινή, εντάξει, okay, η Αργεντινή είναι το grand favori, ενώ εδώ είναι και δύο καλές ομάδες και οι δύο έχουν δρόμο να προχωρήσουν.
0: Διάβαζα πάλι, γιατί σου έχω πει άσχετος από το ποδόσφαιρο, αλλά προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ, ότι υπήρξαν αντιδράσεις στην επιλογή της FIFA να ορίσει διαιτητική ομάδα από την Αργεντινή στο σημερινό παιχνίδι.
2: Εκεί, αυτό θα έλεγα τώρα. Όλοι οι Αργεντινοί και αυτοί που είναι στο γήπεδο και οι βαρίστες είναι όλοι Αργεντινοί. Και θα πει κάποιος, ωραία, και τι έγινε. Ναι, αλλά είναι θεωρητικά ο μεγάλος αντίπαλος
0: της ομάδας που θα κερδίσει.
2: Ναι, ναι, δηλαδή θα βρεθούν στο τελικό. Καλώς εγώ των πραγμάτων.
0: Ναι.
2: Οι δύο ομάδες. Οπότε οι Αργεντινοί θα λέγανε, αν το βγάλουμε έξω το μεγάλο φαβορί, θα έχουμε πιο εύκολο έργο.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο φαβορί, βέβαια, η Γαλλία είναι προφανώς.
2: Η Γαλλία. Από την άλλη, εγώ θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο...
0: μετριοπαθής.
2: Θα πάω λίγο το ποδόσφαιρο, να πω ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο όλοι αυτοί, δηλαδή όλοι οι Αργεντινοί, να θέλουν να βλάψουν τη Γαλλία. Γιατί φαίνεται κάτι, είναι και το VAR, δηλαδή δεν είναι...
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι πλέον εύκολο να τελειώσεις μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Μπορεί με τον τρόπο σου, δηλαδή αν πεις θα υπάρχουν 2-3 σφυρίγματα, αν έχεις δίκιο. Σε αυτά θα μπορέσουν να το παίξουν πατριώτες. Αλλά από την άλλη όμως είναι επαγγελματίες αυτοί οι τριλητές και θέλουν να έχουν πάντα έτσι, συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις. Αν θα κάνουν κάτι που κάνει μπαμ, την επόμενη μπορεί να μην είναι. Θα τιμωρηθούνε.
0: Πάντως, για να καταλάβει κανείς πόσο θεός είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά στην Αργεντινή, διάβαζα στο Reuters πριν από λίγο ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Αργεντινής διαβάζει τα λόγια του Μέση στη λειτουργία της ημέρας ανεξαρτησίας στον καθεδρικό ναό του Buenos Aires. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Χόρχε Γκαρσία Κουέρβα είπε τα λόγια του αρχηγού της Αργεντινής στη διάρκεια της λειτουργίας για την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τα προημιτελικά. Και είπε συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε το μήνυμα του Μέση μετά το θρίαμβο της ομάδας στο παγκόσμιο στο Κατάρ, ας κρατήσουμε τις φανέλες μας με πάθος, ας ζωντανέψουμε το μήνυμα που δημοσίευσε κάποτε ο Λιονέλ Μέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν εμείς οι Αργεντινοί αγωνιζόμαστε μαζί και παραμένουμε ενωμένοι, είμαστε ικανοί να πετύχουμε ό,τι έχουμε βάλει στο μυαλό μας, είπε ο Μέση.
2: Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη τους, αλλά αν θα μπορέσουμε να βάλουμε εμάς, τους Έλληνες, στη θέση των Αργεντινών, δηλαδή να έχουμε μια καλή ομάδα που παίζει τα Μουντιάλ, και τώρα να ήμασταν στους 8. Εσύ θεωρείς θα λειτουργούσε τίποτα την ημέρα που θα παίζαμε στους 8, αν ήταν μεσημέρι?
0: Ούτε για αστείο.
2: Έτσι, δεν θα λειτουργούσε κάτι. Θα λειτουργήσει μόνο η ΕΡΤ, θα μετέβει τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν νομίζω κάτι να λειτουργούσε. Δηλαδή όλοι θα βρίσκαμε, αν δουλεύαμε κάπου αλλού, κάναμε κάτι άλλο. Είτε είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι είτε όχι, να κάνουμε κοπάνα και να πάμε. Και νομίζω και εδώ θα έδινε ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός
0: Αθλητισμού.
2: Που είναι υπεύθυνος για το δημόσιο.
0: Εσωτερικών, νομίζω.
2: Ωραία. Αλλιώς λέγεται εσωτερικό τώρα. Λέγεται, θα λέει, ξέρεις, είναι μια γενική αργία ώστε να δούμε την εθνική μας. Και εμείς είμαστε κάπου τα χνότα μας. Ταιριάζουν, έτσι, αλλά απλά όμως όλοι αυτοί ο λαός 50, 60, 70 χρόνια έχει το ποδόσφαιρο πολύ ψηλά, έχει βγάλει υπερπαιχταράδες, οπότε λογικό είναι αυτή η αγάπη.
0: Ξέρεις τι έχει πλάκα, Δημήτρη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δεν είπε λέξη για το παγκόσμιο κύπελο ύστερα από συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, για να μην τον εξοργήσουν περαιτέρω μετά την, είπα, την ήττα της Αμερικής από το Βέλγιο.
2: Με το Βέλγο
0: δεν του είπαν τίποτα.
2: Αυτό είναι ωραίο, έτσι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι ωραίο, αν με το Βέλγο συναντήθηκα, με το Βέλγο πρωθυπουργό. Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι συναντήθηκα.
0: Και το ναι, παρακαλώ.
2: Όχι, λέω και παντός αυτό που λες στο ΝΑΤΟ, ήταν οι της Γερμανίας και της Αγγλίας, σε κάποια στιγμή φόρεσαν ο ένας τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και ο της Γερμανίας την της Εθνικής Γερμανίας. Σας έχει αποκλειστεί τις φορές της. Βγήκαν φωτογραφία.
0: Και το άλλο το οποίο είδα, που έχει μεγάλη πλάκα, το Χάλαν το βλέπω κυρίως σε κάτι βίντεο του TikTok, γιατί νομίζω ότι έχει και σπίτι στο Μονακό. Έχει και μια υπέροχη Φεράρι που έχει 4-5 εκατομμύρια, συλλεκτική. Ετοιμάζεται τώρα για νέα καριέρα στη μουσική βιομηχανία. Και ο γνωστός νορβηγός DJ και μουσικός παραγωγός Kingo κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης rap τραγούδι που είχε γράψει για το Χάλαντ πριν από μία δεκαετία. Απίστευτο.
2: Και το βγάζει τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, και το βγάζει τώρα.
2: Ναι, να το δούμε, να το αναζητήσουμε. Υπάρχει ωραίο βιντεάκι με το Χάλαντ να τρώει.
0: Ναι.
2: Και να υπάρχει ένας καθρέφτης,
0: ναι,
2: και να κοιτάει προς τον καθρέφτη και να τρομάζει βλέποντας τον εαυτό του.
0: Τον
2: όπως
0: θεωρεί
2: και με την αδερφή του, που μπορεί να είναι πολλά, είναι πλέον number one, έτσι, ο Χάλα.
0: Ναι. Όντως είναι εξαιρετικά δημοφιλής και ειδικά στην Νορβηγία δεν το συζητάμε καν. Μάλιστα, Δημητρό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
2: χαιρετώ, καλή συνέχεια.
0: Πάντα ενδιαφέρουσα σύνδεσή μας για το Μουντιάλ. Να σας πούμε ότι το ημίχρονο έχει λήξει 0-0 προς το παρόν μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου. Ματσάρα η απόψινή, μην τη χάσετε. Η ΕΡΤ μεταδίδει όλες τις... όλα τα σημαντικά μάτς, συνεπώς έχετε την ευκαιρία να τα απολαύσετε. Κάπου εδώ τέλειωσε και η απόψινή εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να ευχαριστήσω τη Μαρίλα Γεροντίδη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά. Το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει σταλεί μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του Πασόκ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσογκαντάκ, σύμφωνα με το ιδιοσιογραφικό πρακτορείο Μέχρε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
1: Ο καιρός.
2: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 10. Συγγνώμη παιδιά, είναι από τη βροχή τη χθεσινή. Τι βροχή πια ήταν αυτή, πολύ. Έβγαλε μετά όλη τη ζέστη. Ναι. Πιο πολύ τα μπουνιτά παρά αυτό που έκανε. Προβλήματα δεν είχαμε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Που λέει ο λόγος. Μην παίρνετε και όρκο. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ναι, έφτασε και αυτή η Παρασκευή και το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, διότι έτσι πάει παιδιά. Όταν είναι Παρασκευή σου λέει είναι και το Σαββατοκύριακο μετά. Αυτά. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Θα πάτε, θα εκδράμετε, να κάνετε τα μπάνια σας. Φεύγουν και κάποιοι λόγω αδειών, έχουν ξεκινήσει άδειες. Φυσικά εμείς είμαστε εδώ. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Όχι κουτσομπολιστικά, όχι. Τι γίνεται στον κόσμο να μαθαίνουμε, αυτό θέλουμε, διότι γίνονται πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Όλα έχουν τη σημασία τους, έτσι. Και να σας πω, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε, σήμερα παιδιά είναι η μέρα πίνα κολάντα. Θα μου πεις εγώ δεν θέλω, θέλω να πιω κάτι άλλο. Πιες ό,τι θέλεις. Σου λέω τι μέρα είναι πάντως. Αυτό είναι το διατάφτα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι άλλο. Εγώ είμαι η αδυναμία. Παναγία μου. Μεγάλη αδυναμία. Παρασκευάρα λέει και ας είναι χίλιες ώρες. Αυτό που λες έχεις τώρα δίκιο. Τι γίνεται. Όταν έχεις προσδοκία για κάτι, δεν είναι το κάτι που περιμένεις να έρθει. Είναι το προπαρασκευαστικό στάδιο. Παράδειγμα, όταν σ' αρέσει το καλοκαίρι, λες, ήρθε η άνοιξη. Δεν είναι η άνοιξη που σε εξητάρει, σε εξητάρει η προοπτική του καλοκαιριού. Όταν σ' αρέσει ο χειμώνας, καλή ώρα, σε εξητάρει το φθινόπωρο, γιατί θα έρθει η αγαπημένη σου εποχή. Όταν είναι Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, okay, η Παρασκευή κάνει όλη τη διαφορά. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Ελπίζουμε να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Όχι. Τι έχουμε, περίμενε, γιατί παρακολουθούμε και τα ποδόσφαιρα εδώ πέρα. Γαλλία, Μαρόκο, 0-0 είναι. Έτσι, να το ξέρουμε, γιατί θα μου πεις, έχουμε και ρασπόρτ. Βρε, έχουμε ρασπόρτ, αλλά να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Και δεν θέλω να ακούω, εμένα δεν με νοιάζει και εγώ δεν παρακολουθώ. Θα παρακολουθήσετε με το ζόρι. Θέλετε, δεν θέλετε. Διότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα εκεί. Μεταξύ άλλων, ησυχία έχει έξω. Ναι. Δεν κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί κόσμος, αλλά όχι αυτό που περιμένεις. Διότι όλοι σου λέει, κάτσε να δούμε τα ποδόσφαιρα. Μα τι συζητούμε.

Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εύκολα. Μπορώ? Κάτι θα προσπαθήσω να κάνω για σας. Κάτι με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα και με πολύ, πώς το πω, νιάξιμο. Εχθές πέθανε η Bonnie Tyler στα 75 της, έτσι. Μη μου πείτε ότι δεν υπήρξατε μέρος ζευγαριού που δεν χόρεψε blues με τα τραγούδια της Bonnie Tyler, γιατί θα πείτε ψέματα. Μη μου πείτε ότι αυτή η φωνή, η βραχνή, η καταπληκτική, δεν μίλησε στην καρδιά σας. Και οι μεγαλύτεροι τα ξέρουμε. Μεγαλύτεροι, εντάξει, δεν είμαστε και σαν τη Ακρόπολη, αλλά τέλος πάντων το γνωρίζουμε. Οι νεότεροι, μπείτε, γκουγκλάρετε, που θα το έχετε κάνει σίγουρα, να ακούσετε αυτή τη φωνή. Τι ωραία. Τι να πω. Κρίμα κι αυτό. Προέκυψε η φωνή αυτή, η βραχνή, ιδιαίτερη χρειά, μετά από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές. Διότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε, παιδιά. Και είχε δηλώσει τότε ο παραγωγός της, ο Jim Steinman, ο άνθρωπος πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ότι η φωνή της δεν ήταν καθαρή ούτε τέλεια, αλλά έμοιαζε σαν να είχε περάσει δυσκολίες. Και αυτό, λέει, κατά τη γνώμη του, χρειαζόταν ένα μεγάλο ροκ τραγούδι. Ναι, θα τα ακούσουμε. Το Total Eclipse of the Heart. Θα τα ακούσουμε. Αλλά θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια καταπληκτικά. Και όλα αυτά οφείλονται για την Bonnie Tyler, έτσι. Στο Παναγιώτο Σταυρούλια, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες με τη ροκ μουσική και όχι μόνο. Bonnie Tyler. Τι ωραία φωνή, η Παναγία μου. Τι ωραία. Λοιπόν, να είναι καλά εκεί που πάει. Άφησε πίσω της παρακαταθήκη τεράστια. Όλοι θα φύγουμε. Ξέρετε κανένα να έχει ζήσει αιώνια? Όχι, θέλουν κάποιοι, αλλά δεν γίνεται. Τι αφήνεις πίσω? Αυτό που λένε υστεροφημία. Έτσι. Πολλοί την κυνηγάνε την υστεροφημία με λάθος τρόπο. Η τέχνη είναι ο σωστός τρόπος. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, την Bonnie Tyler και επανερχόμεθα, γιατί έχουμε πράγματα και θάματα. Παρακαλώ.

Λοιπόν, έχουμε αυτή τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Τι γίνεται τώρα? Τώρα έχουμε το εξής. Λέει το επίσημο δημοσιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ότι δέχτηκε επίθεση από εχθρό εγκατάσταση του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού στο Καναράκ. Επίσης έχουμε και, για να μην ξεχνιόμαστε τι ακριβώς βλέπουμε και τι ακριβώς συμβαίνει ακριβώς, τέλος πάντων, τι γίνεται. Υπάρχει το εξής, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα που σημειώνονται στο νότιο Ιράν, διότι νωρίτερα, εκτός από την ναυτική βάση, Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας είχε επιβεβαιώσει επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Μπουσέρ. Είναι τα πυρηνική σταθμή του Ιράν εκεί. Και είπανε ότι, λένε οι Ιρανοί, ισχυρίζονται ότι η επίθεση αυτή έγινε από Αμερικανο-Ισραηλινό εχθρικό πύραυλο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συνομίλησε με τον Σαουδάραβα ομολογό του για την κατάσταση στην περιοχή. Έκρηξεις σημειώνονται και στο Μπανταραμπάς, που είναι το κεντρικό λιμάνι στα νότια του Ιράν, κοντά στο πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Μετά βγήκαν οι Ιρανοί, είπανε δεν έγινε επίθεση. Μετά βγήκαν, είπανε έγινε. Έγιναν. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποια είναι η αιτία, υποδιερεύνηση, λέει. Τι να σας πω. Βγαίνει χθες ο Νετανιάχου και λέει ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη το Ισραήλ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε με συμφωνία είτε χωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες ειδήσεις μεταδίδονται σε χρόνο ρεκόρ, αστραπιαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε εμείς δεν έχουμε καμία έμπλοκη. Δεν πραγματοποιούμε, λέει, αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Τι να σας πω. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι χτυπάνε και το Καναράκ. Περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει, διότι καταλαβαίνετε ότι χτυπάμε δεν χτυπάμε, μας χτυπάνε δεν μας χτυπάνε. Υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια τάση που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ή θα συνεχιστούν ανεξαρτήτως πληγμάτων, και άλλη μια τάση, η πρώτη τάση είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, μεταξύ άλλων, που λέει και αυτό. Και μια άλλη τάση που λέει δεν θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, διότι έχουμε σε εξέλιξη τις νέες εχθροπραξίες. Χθες το βράδυ χτυπήσαν 90 στόχους, προχθές είχαν χτυπήσει 80 στόχους. Τρεις φρουροί της Επανάστασης, λέει, σκοτωθήκαν χθες. Τι να σου πω. Μετά είχαμε και τα αντίπεινα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Και το Ιράν είπε θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Περιμένουμε. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε χθες ότι η βασική συμφωνία που κλείσαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία, γιατί είχαν χτυπήσει 3 πλοία, θυμάστε, οι Ιρανοί προχθές. Αλλά αν επιτεθείτε, λέει, εναντίον πλοίων, θα ανταποδώσουμε το χτύπημα πιο δυνατά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τι να σας πω. Επίσης, συγγνώμη, μια που είπα για τον Νετανιάχου που είπε ότι με συμφωνία ή χωρίς δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποίησαν σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Και επίσης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και επίσης, γιατί
Ξέρετε, υπάρχουν χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που είναι, προσπαθούν να κρατήσουν μία ουδετερότητα και προσπαθούν να μην εμπλακούν σε όλο αυτό που συμβαίνει. Περιγράφονται ως χώρες σταθερότητας, οι οποίες ενίοτε αναλαμβάνουν και διαμεσολαβητικό ρόλο να κατευνάσουν τα πνεύματα. Εχθές το Ιράν χτύπησε και την Ιορδανία, παιδιά. Αναχέτησε η Ιορδανία ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς θα το διερευνήσουμε. Οι καθήλυνα αρμόδιοι θα το διερευνήσουν. Και αν υποτίθεται ότι αυτό όλο είχε λίγο μαζευτεί, αλλά δεν προκύπτει. Διότι έχουν πει οι Ιρανοί, όταν μας χτυπάτε, εμείς θα χτυπάμε και εσάς, απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς, έτσι, και τις χώρες με τις οποίες διατηρείτε στενή συμμαχική σχέση. Και αυτό χτυπάει και χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κατάρ, έτσι. Περιμένουμε. Αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Περιμένουμε πώς θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Διότι εάν μπούμε στη διαδικασία να πούμε, ξέρετε, θα γίνει αυτό, θα διαψευστούμε, διότι μπορεί τώρα που μιλάμε να γίνει μια δήλωση α, συνηθισμένοι είμαστε, και σε 30 δευτερόλεπτα να γίνει μια δήλωση β από το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε μάθει. Το καρότο και το μαστίγιο, το ξέρετε ποιο είναι αυτό? Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έχει στο νους. Ποιος το είπε? Το είπε κάποιος? Θα ήθελα να είμαστε, πώς το λένε, ακριβείς. Κάπου άκουσα, και εγώ κάπου άκουσα ότι αύριο ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Το άκουσα κι εγώ. Ναι. Παρακάτω. Παρακαλώ το σύνδεσμο. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να μπω στη διαδικασία να πω, ξέρετε, μου το είπε ο Τάδε. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Βαγγέλης, ο Θανάσης, η Μαρία, η Σοφία, η Κατερίνα. Δεν θα μπω σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά να ξέρω. Αυτός που έκανε τη δήλωση αυτή έχει κάνει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν? Γιατί εγώ βλέπω, πώς να το πω, και διαβάζω και ακούω διαφορετικά πράγματα. Και όχι από τον οποιονδήποτε, από αυτόν που αποφασίζει. Μπορώ να σας δώσω, εγώ έχω ακούσει 3 διαφορετικές, πόσες λένε, ημερομηνίες. 3 διαφορετικές. Αλλά αυτή η ημερομηνία που επικαλείται, α, μάλιστα, πες το, κάθομαι εγώ και κάνω τόση ανάλυση εδώ πέρα, αυτός το είπε, εντάξει, καλημέρα. Ναι, μπορεί να ξέρει κάτι, μετράει τις μέρες. Δεν βγαίνουν τα περιθώρια, τα χρονικά δεν είναι τα σωστά. Λοιπόν, είναι και μισή, πω, πέρασε η ώρα. Πάμε να ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε. Bonnie Tyler δεν θα ακούσουμε. Μα τώρα, τι κουβεντιάζουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται, λέει Αμερικανός αξιωματούχος για το Ιράν.
1: Εντάξει, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Ψέματα θα πει. Η αλήθεια πάει πρώτη.
0: Τώρα εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω ότι έχετε μία αγωνία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ τώρα σε αυτή την αγωνία θα δώσω τέλος, διότι δεν κάνει να αγωνιούμε, καταναλώνουμε ενέργεια και κάνει ζέστη και δεν θέλουμε. Γιατί λέει, πρόσεξε μου, γιατί ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα που έγινε η σύνοδος κορυφής για το ΝΑΤΟ, για τον ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, και υπόθηκαν πολλά και τώρα τι αποφασίστηκε θα δείξει, ενώ πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις. Γιατί λέει ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One. Ξέρω ότι έχει την αγωνία, διότι λέει η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμβούλεψε τον Τραμπ να πάρει το παλιό Air Force One αντί να επιβιβαστεί στο νέο αεροπλάνο που του δώρησε το Κατάρ. Για λόγους ασφαλείας τον συμβούλευσαν να το κάνει αυτό. Πηγές που επικαλείται το CBS News λένε ότι η μυστική υπηρεσία πρότεινε στον πρόεδρο να πάρει το παλιό αεροσκάφος διότι είναι εξοπλισμένο με ασφαλή συστήματα επικοινωνίας και εξελιγμένα στρατιωτικά συστήματα άμυνας για προληπτικούς λόγους. Τον συμβούλευσαν εξαιτίας υπερβάλλουσας προσοχής. Διότι είναι και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Το νέο αεροπλάνο που δόρισε το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις προεδρικές πτήσεις παραδόθηκε, λέει, εσπευσμένα και δεν διαθέτει ορισμένες επιθυμητές δυνατότητες. Και για να δικαιολογήσει την αλλαγή, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έστειλε το νέο αεροπλάνο νωρίτερα στην αεροπορική βάση Ραφ στη Βρετανία προκειμένου να το δουν από κοντά τα μέλη του Αμερικανικού στρατού. Τέλος πάντων, τα παλαιότερα αεροσκάφη Air Force One διαθέτουν τεχνολογία λέιζερ για να τυφλώνει επερχόμενους αντιαεροπορικούς πυράβλους και περιλαμβάνει θωρακισμένα συστήματα ασφαλών επικοινωνιών. Αυτό το λένε, το δήλωσαν στο CBS News, πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Τώρα, δεν ξέρουμε, δεν είναι σαφές αν το Boeing 747-8 του Κατάρ έχει εξοπλιστεί με αυτά τα συστήματα. Και ρωτήθηκαν και η πολεμική αεροπορία λέει αρνήθηκε να συζητήσει συγκεκριμένες δυνατότητες. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις μιλούν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι για διάφορα θέματα, πρώην λοιπόν κυβερνητικός αξιωματούχος Αμερικανός εξέφρασε την ανησυχία ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ή χρήματα, δεν το πιστεύω, χρήματα δεν υπήρχαν, κακώς, για να εξοπλιστεί το νέο αεροσκάφος με αμυντικές δυνατότητες που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις για να χρησιμεύσει ως αμερικανικό, ως προεδρικό αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε, διότι σου λέει ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, όταν, όπως είπε λέει πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο μάτι. Ναι. Και χρησιμοποιούμε, λέει, κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης, πρόσεξέ με, για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Νομίζω τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε ήρεμη-ήρεμη την εκπομπή μας. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί πήγε με το αεροσκάφος και δεν πήγε. Γιατί πήγε, να το δούνε στην Αγγλία Βρετανία. Και τι, σου λέει δεν ήταν. Αλλά να μου πεις χρόνο, εντάξει. Δηλαδή, πώς το στέλνεις έναν πρόεδρο Αμερικανό κιόλας να μην έχει τα απαραίτητα, να έχει μόνο τη χλειδί, δεν πρέπει να έχει και τα, τέλος πάντων, τα αμυντικά συστήματα όλα να λειτουργούν. Και χρόνος και χρήματα. Κάνεις ένα τέτοιο δώρο, να πάρεις εκεί κάτι, να τα φτιάξεις τα συστήματα όλα. Μα τώρα, να τα λέμε αυτά. Είναι παρά 20. Δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

10:46 πρώτα λεπτά, σχεδόν 48, σχεδόν 47, πώς είστε, καλά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημερώτημα της Παρασκευής 10 του Ιουλίου. Τι έγινε χθες? Πριν από τα ξημερώματα, λέει, της Πέμπτης, ακτιβιστής έπεσε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας από την κορυφή του Καθεδρικού Ναού του Πασίγνωσης του Ντουόμο στο Μιλάνο, έτσι. Και μετά τι έγινε? Πήγε η αστυνομία και τον σταμάτησε, τον 32χρονο Ιταλό. Τι να πω, τα χρώματα. Λοιπόν, και μια που λέμε για το δεν έκανε τίποτα, αλλά είναι σαν γι' αυτό μια ενόχληση, κάτι που δεν μας αρέσει και μας ενοχλεί και ο αέρας και η άβρα του αυτό. Τώρα έχουμε 10 Ιουλίου, έτσι, σήμερα. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, όρισε ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών 28 Νοεμβρίου. Αν πραγματοποιηθούν, θα είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη μετά από περίπου 20 χρόνια. Και αυτό θεωρείται και είναι, αν γίνουν, μια σημαντική πολιτική εξέλιξη για τη Δυτική Όχθη. Έχουμε πει, ο Αμπάς είναι ο, πώς να το πω τώρα, έχει τον έλεγχο, ο Μαχμούντ Αμπάς, της Δυτικής Όχθης. Η Χαμάς είχε τη Γάζα. Και βεβαίως για την Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι το, έτσι, σημαντικό. Το επίσημο Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ λέει ότι το προεδρικό διάταγμα καλεί τους Παλαιστίνιους πολίτες στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχουν σε ελεύθερες και άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου. Μέχρι τότε θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Έχουμε ακόμα μήνες μπροστά μας και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Νοέμβριος είναι και ο μήνας των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, το λέω, συμπίπτει. Είναι ένας μήνας που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο Νοέμβρης. Θα μου πεις, ακόμα είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού, εντάξει. Ένας, πώς το πω, ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του έργο, οφείλει να βλέπει μπροστά. Όχι μόνο μήνες, και χρόνια ολόκληρα. Και χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, είναι παρά 10. Κατάλαβες τι γίνεται. Περνάει ο καιρός πολύ γρήγορα. Η ώρα, ο καιρός. Και ο καιρός, μόνο με την ώρα. Μια απορία έχω, ρε παιδιά. Να αλλάξω, θέλω τελείως κλίμα. Θέλετε να μου πείτε τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε πρέπει να αποφεύγουμε τις επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο όταν υπάρχει αέρας? Τι καταλαβαίνεις? Έχεις πίεση, πας στο γιατρό και σου λέει σου αρέσουν τα πικάντικα και τα αλμυρούτσικα, μάλιστα. Απαγορεύεται, κυρία. Κυρία μου, δεν ξέρω. Διότι θα έχεις αυτές και αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία σου. Εσύ, αν πας και φας όλα τα αλμυρά που έχεις στο σπίτι, θα είσαι υπεύθυνος για αυτό που θα συμβεί. Δεν θα είσαι? Ρωτάω. Βγαίνει η πολιτική προστασία κάθε μέρα και λέει αποφεύγετε τις επικίνδυνες εργασίες, αποφεύγετε.
γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί? Εχθές στο Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 70χρονος κύριος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ναι, και κάηκε επί ώρες και γόταν εργοστάσιο πλακιδίων. Σας παρακαλώ πολύ, έγινε προανάκριση. Τι προέκυψε? Ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο κύριος αυτός έκανε χρήση, λέει, γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Δηλαδή πρέπει να έχουμε από πάνω μας έναν άνθρωπο να μας λέει μην το κάνεις αυτό. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Πήγε, έπιασε φωτιά, πήραν φωτιά οι αποθήκες, δηλαδή τι περιμέναμε? Εμπειρισμός από αμέλεια. Μάλιστα, 5.886,56, το 0,56 να κοιτάξουμε πολύ, ευρώ το διοικητικό πρόστιμο. Κάηκαν οι αποθήκες, κάηκε το εργοστάσιο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι πρέπει να μας πούνε για να κάνουμε αυτό που δεν είναι επικίνδυνο, να το πω έτσι? Δεν ξέρω, ειλικρινά, μερικές φορές νομίζω ότι από αμέλεια, εντάξει, από αμέλεια. Αχ, συγγνώμη, δεν είναι συγγνώμη λάθος, συγγνώμη, εντάξει, τι έγινε. Κάθε φορά τα ίδια. Στο μεταξύ έρχονται, μάλλον εξετάζονται από τις αρχές νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε 3 επιχειρήσεις στον Ασπρόπυρο χθες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε στη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Και βέβαια, να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, διασωληνωμένοι στην εντατική, νοσηλεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Και τώρα ψάχνουν να βρουν και τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε στη διάρκεια της φωτιάς. Λένε οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής ότι κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων που εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Και φωτιά είναι, παιδιά, ξαπλώνεται σε χρόνο ντετέ. Και σε γειτονικές επιχειρήσεις, εκτεταμένες καταστροφές, ολοσχερός καταστράφηκε το συνεργείο που ξέσπασε το συμβάν και δύο όμορες επιχειρήσεις. Εντάξει. Τώρα, στο επίκεντρο λέει των ερευνών βρίσκεται βιτιοφόρο μεταφοράς προπανίου, αμάν με αυτό το προπάνιο, που ήταν στο χώρο και λέει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιείχε ποσότητα προπανίου το βιτιοφόρο που θα μπορούσε να συνδέεται με τη σφοδρή έκρηξη. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι δύο είναι, ο ένας είναι 41 ετών, φέρει εγκάβματα στο 75% του σώματός του για αναπνευστικό έγκαυμα. Στο ΚΑΤ ο δεύτερος πολυεγκαυματίας είναι 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του. Εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση της υγείας του. Και στο θριάσιο παραμένουν για νοσηλεία άλλοι δύο τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα, 6 είχαν μεταφερθεί. Καταλαβαίνεις τώρα? Ωχ, Θεέ μου. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Γιατί καμπούς τώρα μιλάς πάνω στην καλλιτέχνη, σταμάτα το. Θα το πω όμως. Διότι από όλους που, και όλες που χόρεψαν, λέει, αγκαλιασμένοι σφιχτά το Total Eclipse of the Heart, που ερωτεύτηκαν οι έρωσαν το πρώτο τους φιλί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελους ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Όπως τόνισε, δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Ξεκαθάρισε ότι παραμένει βουλευτές και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά οφείλει να υπηρετήσει την ενότητα και να μην επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά παρετούμενος και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με την συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία για τα ζητήματα που υπάρχουν, ενώ επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άλεξης Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για την στήριξη των συνταξιούχων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γέννηματάς μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, αξιωματούχοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός πυρηνικός σταθμός, ενώ και στην κοντινή πόλη Τσογκαντάκ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές ή τα αίτια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προειδοποίησε ότι η συνέχιση του αμερικανικού στρατιωτικού τείχοδιοκτισμού θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. 8 άνδρες παραπέμφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις με drones και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του UFC στο Λευκό Οίκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και θα αντιμετωπίσει, εάν δεν κάνω λάθος, την Ισπανία. Λέτε να κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου με τον Πάνο το Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Νομίζω να πω καλημέρα στο Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ πως είσαι. Να φύγουν οι εκδρομές του Ιουλίου. Γιατί η ωραιότερη εποχή για να ζει κάποιος, να κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Αθήνα, είναι, παιδιά, 15 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. Θα μου πεις γιατί όχι 25, γιατί έτσι. Αυτή είναι η ωραιότερη εποχή, διότι φεύγουν οι περισσότεροι. Καλά, δεν το συζητάμε, γύρω στο 15 Αύγουστο δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, αλλά είναι ευκαιρία να πάμε να περάσουμε ωραία, να δούμε τις ομορφιές της πόλης μας που έχει, η αλήθεια, και να περιμένουμε να επιστρέψουν οι γραμμές του καλοκαιριού για να φύγουμε εμείς Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Γιατί έχω εδώ την Πολίνα, γεια σου Πολυνάκη, και στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία φθινοπορεινή, γιατί είναι και εκείνη οι άνθρωπος που της αρέσουν τα βροχούλες και τα σχετικά. Ναι, ναι. Θα δροσίσει, λέει, λίγο, αλλά πότε? Βιάζεσαι? Μη βιάζεσαι καθόλου. Καλημέρα στους ορκισμένους εχθρούς του καλοκαιριού, στους υπόλοιπους και το χάι, και να φύγετε να πάτε αλλού. Έτσι. Ναι. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, είναι η αλήθεια. Αλλά, παιδί μου, μπορεί να εκφράζουμε, νομίζω, με απόλυτη ελευθερία την άποψή μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Καλώς τον είναι. Α, γεια σας. Για μας είναι αυτό? Είναι μια... καλώς τον είναι. Γεια σου Δημήτρη μου. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, που δείχνει, τι να πω, μια παραλία. Φοίνικες είναι αυτοί, φοίνικες είναι, ναι. Και κάτι πόδια φαίνονται σε μια ξαπλώστρα και ένα κοκτέιλ δίπλα. Ήλιος, ντάλα και το κοκτέιλ και το αλκοόλ, μια χαρά σε βρίσκω. Αλλά θα μου πεις, φωτογραφία είναι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίζει τι θα κάνει. Αρκεί να μην πίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, έτσι. Αλλά θα μου πεις, τώρα μαθήματα θα κάνουμε εμείς εδώ? Όχι, νο, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι συγκλονιστικό τώρα. Για να λέμε τις αλήθειες. Το 2027, σε λίγους μήνες δηλαδή, θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ το πρώτο ξενοδοχείο που ετοιμάζεται να ανοίξει στην Κίνα. Στη δυτική τεχνητή νήσο, άντε να το πω τώρα εγώ αυτό το κινέζικο εδώ, Σεντζέν Τζονσάνκ Λίνκ. Εντάξει. Του μεγάλου, λέει, οδικού δικτύου με γέφυρες και σύραγγες που διασχίζει τη θάλασσα στο δέλτα του ποταμού Πέρλ στην επαρχία Γουάνγκντονγκ. Και η εταιρεία που θα το φτιάξει αυτό, με έδρα τη Σεντζέν, ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου πλήρους εξυπηρέτησης από ρομπότ, όπου οι μηχανές θα αναλάβουν κάθε βασική λειτουργία: υποδοχή, check-in, room service, καθαριότητα, μεταφορά αποσκευών, προετοιμασία φαγητού και υποστήριξη επισκεπτών. Θα μου πεις, δεν χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλά ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους της Κίνας ρομπότ παράδοσης και καθαρισμού? Χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό το νέο εγχείρημα, λέει, φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία. Θα αναπτυχθεί σταδιακά το ξενοδοχείο αυτό. Η πρώτη δοκιμαστική φάση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη φέτος του 26, με περιορισμένο αριθμό δωματίων και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό. Οι πρώτοι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν ρομποτική υποδοχή,

αυτοματοποιημένο check-in και αυτόνομες παραδόσεις στα δωμάτια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η τεχνητή νήσος, η δυτική τεχνητή νήσος στη Κίνα, άνοιξε τον Δεκέμβριο του 25. Και το σχέδιο αυτό λέει ότι θα μετατραπεί σε προορισμό τεχνολογίας, ρομποτικής και τουρισμού. Και η συνεργασία, λέει, των δύο εταιριών που θα φτιάξουν το ξενοδοχείο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μαζική εφαρμογή της ενσώματης νοημοσύνης σε ξενοδοχειακά περιβάλλοντα υψηλών προδιαγραφών. Ο κόσμος πάει μπροστά. Στην πράξη, λέει, το ξενοδοχείο δεν θα είναι απλώς ένας χώρος όπου ρομπότ βοηθούν το ανθρώπινο προσωπικό. Θα έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα, στο οποίο διαφορετικοί τύποι ρομπότ θα συνεργάζονται μέσω κοινής τεχνητής νοημοσύνης. Και το μοντέλο αυτό και το σύστημα αυτό θα συντονίζουν τις λειτουργίες ώστε κάθε υπηρεσία, από την άφιξη του πελάτη μέχρι τον καθαρισμό του δωματίου, να εντάσσεται σε μία κλειστή έξυπνη αλυσίδα. Βεβαίως. Ανάμεσα, λέει, στα ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν, το FlashBot θα αναλαμβάνει παραδόσεις μέσω έξυπνου συστήματος αυτόματης πώλησης, επιτρέποντας στους πελάτες να παραγγέλνουν ποτά από το κινητό τους. Επίσης, το Pudu Tei 300 θα μεταφέρει αποσκευές από την είσοδο στα δωμάτια. Έχει άλλα. Το Pudu CC1 Pro, να το ξέρουμε, μπορεί να ερωτηθούμε, και το Pudu MT1 θα αναλαμβάνουν την καθαριότητα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση απορριμμάτων και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενους χώρους. Είπατε κάτι? Η εταιρεία, λοιπόν, η Pudu, υποστηρίζει ότι αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει σε ρομπότ με διαφορετική μορφή και αποστολή να λειτουργούν μέσα από κοινό πλαίσιο νοημοσύνης. Θα μπορούν, λέει, τα ρομπότ υποδοχής να κατανοούν χειρονομίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ρομπότ παράδοσης να βελτιστοποιούν αυτόνομα τις διαδρομές τους και επίσης τα ρομπότ καθαρισμού να προσαρμόζονται δυναμικά στο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο αυτό, το ρομποτικό, προβλέπεται να διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και άλλους χώρους για τους επισκέπτες. Και το σχέδιο όλο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ρομποτικών υπηρεσιών στη Δυτική Τεχνητή Νήσο τα επόμενα 4 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Με στόχο η τεχνολογία να επεκταθεί πέρα από το ξενοδοχείο και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Αυτά που βλέπαμε ως τώρα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε, άντε τώρα, είναι δυνατόν? Ναι. Σιγά σιγά. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι θα αντικατασταθούν οι άνθρωποι από τα ρομπότ, γιατί τα ρομπότ κάποιοι τα φτιάχνουν, δεν είναι από μόνα τους. Α, εμφανίστηκε ένα ρομπότ κάπου, έτσι. Αλλά σου λέει, θα είναι ένα ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, το στην Κίνα, επαναλαμβάνω, που θα πηγαίνεις και θα χρειάζεται να έχεις αλληλεπίδραση, εκτός από την παρέα σου και άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Όλοι πάλι θα είναι ρομποτάκια. Έχει εδώ και πώς είναι. Άλλα είναι μαύρα, άλλα είναι λευκά, άλλα. Έτσι, να υπάρχει και μια ποικιλία. Μια ποικιλία. Και μια που λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο αυτό και πώς σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε έτσι. Περίεργα, με τη σύγχρονη λογική, να σας πω ότι σήμερα έχουμε 10. 3 και 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η 4η Δελφική Διάλογη με θέμα το μέλλον της ανθρωπότητας. Και ήταν καλεσμένοι πρωτοπόροι και επιδραστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο εισηγητές. Ερωτήματα. Σε ποιον πρέπει να ανήκει το διάστημα?
Ποιο το πρότυπο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορεί να γίνει πιο συμπονετική η τεχνολογία? Ποια είναι τα νευροδικαιώματα του ανθρώπου? Μπορεί να αναζητηθεί εξωγήινη νοημοσύνη? Η ασώματη εξωγήινη γνώση θα μπορούσε να αποτελέσει μια παράδοξη οδό προς τη γενική τεχνητή νοημοσύνη? Πώς θα αποτρέψουμε την αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης ως αλάνθας της ψηφιακής μαντίας? Και βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της, κατά τη δαρβινική θεωρία, εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής? Σύνθετα ερωτήματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν εκλήθησαν να απαντήσουν οι 8 εισηγητές, αλλά όσοι πήραν μέρος στην Στρογγυλή Τράπεζα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ιδρυτής και επιστημονικός επιμελητής των Δελφικών Διαλόγων, Παναγιώτης Ροϊλός, μίλησε στο κομμάτι «Η πολιτική του διαστήματος και το μέλλον της ανθρωπότητας» και είπε, τόνισε, ότι η εξερεύνηση του διαστήματος δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της Γης, ούτε να αναπαράγει τη συγκρότηση του πλανήτη, αλλά να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Και ότι η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία πολλής λόγος γίνεται, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αλάνθαστη ψηφιακή μαντία, σε εισαγωγικά, αλλά ως ισχυρή τεχνολογία που οφείλει να λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες, παρακαλώ. Η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Χέλεν Μάρκετς, είπε στην εισήγησή της με θέμα «Διακυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού», ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις λόγω της ψηφιακής επανάστασης και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης. Και ως απάντηση προτείνεται το μοντέλο της Digital Era Governance, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Patrick Delaney και την ίδια, και στόχος του είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση. Βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, προστασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, παιδιά μου. Υπήρξε μια ομιλία με θέμα «Το μέλλον της ψυχής της ανθρωπότητας». Και ο καθηγητής στο Κέντρο Επιστημών και Έρευνας Κόπερ στη Σλοβενία, Λέναρτ Σκοφ, εστίασε στο απόθεμα αναπνοής, προσέξτε με τώρα, στον εσωτερικό χώρο αυτονομίας που προστατεύει τον άνθρωπο από την εμπίθυση και την απίκηση της ψυχής από την ψηφιακή πραγματικότητα. Δηλαδή, εξέτασε κυρίως τη σχέση ανθρώπινης ψυχής και τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας, λέει, εξ αρχής το ερώτημα αν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο ή μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Και ο Ματσέλο Ολέγκα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου παρουσίασε καταρχάς την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια μίλησε για τη γνωστική ελευθερία, την ψυχική ιδιωτικότητα, την ψυχική ακεραιότητα και την ψυχολογική συνέχεια. Αυτά τα στοιχεία, λέει, αποτελούν τη βάση για την προστασία του ατόμου στην εποχή της νευροτεχνολογίας. Παιδιά, είμαστε μπροστά σε εξελίξεις τρομερές και φοβερές. Και δεν είναι μόνο ρωτώ και μου απαντάει το τσιπιτιτσί και πώς τα λένε αυτά όλα. Είναι πολύ βαθύτερα όλα αυτά τα ζητήματα. Ο εξαιρετικά επιδραστικός αστροφυσικός και διαστημικός επιστήμονας Αβραμ Λέμπ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υποστήριξε την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης παράλληλα υπέρ από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Και λέει ότι η προοπτική της συνάντησης τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη όσο και με την εξωγήινη νοημοσύνη στην επόμενη δεκαετία περιθωριοποιεί την κεντρική θέση των ανθρώπων στην κοσμική σκηνή. Το σωστό όραμα, λέει, δεν πρέπει να αφορά την επίσκεψη σε κοντινούς βράχους όπως η Σελήνη ή ο Άρης,
αλλά το να γίνουμε ένα διαστρικό είδος. Και πρέπει να ενεργούμε, λέει, με αίσθημα κοσμικής ταπεινότητας. Καταλαβαίνετε τι λέει. Μάλιστα. Υπήρξε και μία τοποθέτηση από την Offbeat Livatian, καθηγήτρια στο Harvard, που υποστήριξε ότι η ταχεία διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, αλλά είναι αισιόδοξη, διότι, λέει, η αυξανόμενη επιστημονική τεκμηρίωση των βλαβών και η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ρύθμιση. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τόσο ψηφιακή μαντεία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως ισχυρή τεχνολογία που οφείλει να λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες. Και ο 21ος αιώνας, λέει, είναι μοναδικός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ένα είδος, ο άνθρωπος, κατέχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ενδεχομένως πέρα από αυτόν. Και έχοντας ως θέμα το μέλλον μας στο διάστημα, ένας από τους πιο ρηξικέλευτους αστροφυσικούς παγκοσμίως, ο Μάρτιν Ρις, εξήγησε ότι είναι επικίνδυνη αυταπάτη να πιστεύει κάποιος ότι το διάστημα προσφέρει μια διέξοδο από τα προβλήματα της γης. Πρέπει να σκεφτόμαστε, λέει, οικουμενικά, ορθολογικά, μακροπρόθεσμα, να γίνουμε καλοί πρόγονοι ενισχυμένοι από τη τεχνολογία του 21ου αιώνα, αλλά καθοδηγούμενοι από αξίες που η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει. Ναι. Αυτά έγιναν στους Δελφούς 3 και 4 του Ιουλίου για το μετά από αυτό που ζούμε τώρα, με την έννοια την τεχνολογική και την τεχνητής νοημοσύνης και τα σχετικά. Το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε εδώ. Εδώ είμαστε ακόμη στα μικρά μας, γιατί μπροστά στο σύμπαν μικροί είμαστε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, άσε που νομίζουν κάποιοι ότι είναι κυρίαρχοι του σύμπαντος, έτσι. Ποιος θα κυριαρχήσει επί ποιου? Τόσο λίγοι είμαστε. Τόσο λίγοι. Γεια σου, Δημήτριε. Τι κάνεις? Καλώς το νέο. Νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι δεν θέλεις να πας εσύ. Στην Κίνα. Σου είπαν να πας εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο αυτό το ρομποτικό. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι να αντιστεκόμαστε. Το θέμα ούτε να προσαρμοζόμαστε πλήρως για να γινόμαστε έρμεα του οποιοδήποτε, ακόμη και αν είναι ρομπότ. Το ζήτημα είναι να λειτουργούμε με μυαλό ανοιχτό, για να κρατάμε τα καλά και τα χρήσιμα και να απορρίπτουμε τα άσχημα. Γνώμη μου. Δημοκρατία δεν έχουμε? Έχουμε. Μπορούμε τη γνώμη μας να τη λέμε. Είναι και μισή και 27. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Yeah.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λέω, κάτσε να πω κάτι ωραίο. Ποια είναι η πιο... μάλλον η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, και μετά διαβάζω για τη Βενεζουέλα τι γίνεται. Να δει πραγματικά όμως, δεν θέλω καθόλου. Κάθε μέρα βγάζουν με νεότερο επίσημο απολογισμό από τους σεισμούς, τους διπλούς, 3.889. 16.740 είναι οι τραυματίες. Το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά? Ότι οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τους αγνοούμενους. Πώς είναι οι αγνοούμενοι? Ο ΙΕ έχει υπολογίσει ότι είναι 50.000. Άλλες πηγές λένε πιο κοντά είναι στις 10.000. Δηλαδή μιλάμε για την τραγωδία της τραγωδίας, ο τραγωδία. Και επίσης δεν ξέρω, οι ελπίδες λέει να βρεθούν επιζήσαντες θεωρείται ως πως πλέον έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και ψάχνουν τώρα να ανασύρουν τα πτώματα οι άνθρωποι των δικών τους. Έχει απευθύνει από την Τετάρτη ο ΙΕ Εκκλησή να συγκεντρωθούν δωρεές για να γύρω στα 300 εκατομμύρια δολάρια για να δοθεί βοήθεια σε περίπου 1.300.000 σεισμοπαθείς. Και το Καράκας ζητάει, Ρόντρι, και εσύ, η υπηρεσιακή πρόεδρος με τον Μαδούρο που έφυγε και έφυγε. Τέλος πάντων, καθαιρέθηκε από τους Αμερικανούς κτλ. Το Καράκας λοιπόν ζητάει να αποδεσμευθούν πόροι της Βραζιλίας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων. Το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται, λέει, ότι θα είναι πιο απαιτητικό στα βόρεια της χώρας που χτυπήθηκε πιο πολύ από τους σεισμούς. Και εκατοντάδες ακίνητα κατέρευσαν ή θεωρείται αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου, καθώς χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Πού να μείνουν, δεν είδαμε τις εικόνες? Άντε τώρα το ξαναφτιάξα αυτό το πράγμα. Ότι θα ανοικοδομηθεί, θα ανοικοδομηθεί σιγά σιγά, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άστεγοι χιλιάδες. Τι θα γίνει με τους αγνοούμενους και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Θέλω πάντα να λέω κάτι καλό, το ξέρετε αυτό. Και κάτι ευχάριστο και κάτι που να, τέλος πάντων, μέσα στη μαύρη νύχτα που μιλάμε εδώ και κουβεντιάζουμε και τα λοιπά. Αλλά προκύπτει η επικαιρότητα. Και αν ήταν μια επικαιρότητα καλή, να σας τη λέγαμε χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Αλλά δεν προκύπτει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, παιδιά. Άμα δεις ότι κάνεις φασαρία εφημείου, προσέχεις. Λοιπόν, τι να κάνεις κι εσύ. Έλατε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να το αλλάξω το κλίμα όλο και να προσπαθήσω να το κάνω. Και να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχει μία πόλη η οποία για φέτος, δηλαδή 2026 που διανύουμε, έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Και την κατέκτησε αυτή τη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά.
3: Πού είναι αυτό?
2: Κοπενχάγεν. Βέβαια. Πού τι θες να κάνω τώρα, να πάω στη Νότια Αφρική, αφού σου λέει είναι... Μα μη μιλάει, μάλιστα, μη μιλάς, λέει. Λοιπόν, η Κοπενχάγη λοιπόν κατέκτησε για δεύτερη φορά αυτή τη λίστα, την ετήσια, την καταρτίζει η Economist Intelligence Unit. Η πρωτεύουσα της Δανίας, λέει, ξεπέρασε και πάλι τη Βιέννη. Άκου τώρα. Η οποία Βιέννη, λέει, βρισκόταν στην πρώτη θέση για 3 συνεχόμενα χρόνια. Μετά έγινε, πήγε η Κοπενχάγη. Μετά. Αξιολογεί η Περιμένετε μισό λεπτό. Η Economist Intelligence Unit, θηγατρική εταιρεία του Economist, του περιοδικού, αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Με βάση διάφορους παράγοντες: εκπαίδευση, ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη, υποδομές και πολιτισμό. Και σου λέει η απόλυτη βαθμολογία πήρε η Κοπεχάγη την απόλυτη στην ασφάλεια, τις υποδομές, παιδιά, λέει, και την εκπαίδευση. Έχει, λέει, ένα συνδυασμό εξαιρετικών υποδομών και ασφάλειας, πλούσιο πολιτισμό, και εμείς έχουμε, τα άλλα δεν ξέρω, του προστατευόμενου περιβάλλοντος και των υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός ο συνδυασμός είναι. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Στην τρίτη θέση Μελβούρνη. Ήταν η τέταρτη, τώρα είναι τρίτη. Μετά είναι το Σίδνεϊ, από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη μετά, η οποία πέρσι μοιραζόταν τη δεύτερη θέση με τη Βιέννη, υποχώρησε κατά τρεις θέσεις. Έκτη είναι η Γενέβη, μισό λεπτό. Οσάκα, Ιαπωνία, έβδομη θέση. Αδελαίδα, Αυστραλία στην 8η. Πολύ Αυστραλία, παιδιά, μπράβο. Βανκούβερ, Καναδάς, στην 9η θέση. Τόκιο συμπληρώνει τη δεκάδα. Οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στην κατάταξη των πόλεων της περιοχής του Κόλπου, η οποία είδαν τη βαθμολογία του στην κατηγορία της ασφάλειας να υποχωρεί αισθητά. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν η Μουσκά, την πρωτεύουσα του Ομάν, που χώρισε κατά 14 θέσεις. Και η πόλη του Κουβέιτ έχασε 12 θέσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, ανέκαμψε μετά την περσινή υποχώρηση που είχε προκληθεί από μία περίοδο ταραχών και επεισοδίων. Και ποια πόλη, γιατί βλέπω τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο και social media και τα λοιπά, έχουν και τις καλές πλευρές, η αλήθεια είναι. Τώρα γίνονται κάτι γκάλοπ στη Βρετανία, στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, και ρωτάνε ποια είναι η πόλη που δεν θα μένατε. Και το Μπέρμιγχαμ λένε πολύ, και το Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ όμως αναδείχθηκε για δεύτερη φορά ως η βρετανική πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία. Ναι, στην 52η θέση. Το Λονδίνο 54η, Εδιμβούργο. Κακό το Εδιμβούργο, 64η. Γιατί? Πολύ ωραίο. Θα μου πεις, έχεις πάει. Να ζήσεις, να πας σε ένα ταξίδι να περάσεις μια εβδομάδα, δεν είναι το ίδιο με το να ζεις, έτσι. Λοιπόν, είπαμε ως εξής, από το πρώτο, από την κορυφή προς τα κάτω: Κοπεχάγη, Βιέννη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Ζυρίχη, Γενέβη, Οσάκα, Αδελαίδα, Βανκούβερ, Τόκιο. Τώρα εσείς θα με ρωτήσετε, εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Η Αθήνα δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είμαστε σε αυτή τη λίστα. Είναι όμως η Οσάκα. Γιατί, άσχημα είναι. Είμαι για διακοπές και τα λοιπά. Καλά είναι τα χωριά μας, καλά είναι όπου μπορούμε να πάμε να περάσουμε ωραία λίγο, να αλλάξουμε έτσι παραστάσεις και να γεμίσουμε μπαταρίες. Αλλά τι ωραία που θα ήταν να μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Αυτούς πρέπει να ζηλεύουμε, τους ανθρώπους που είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν. Αυτούς, όλους τους άλλους, δεν μας απασχολούν. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική διαδικασία. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ναι, ψάχνει ο Άσκεντον, λέει, εξακολουθεί να επιδιώκει την εξέβρεση λύσης. Το ξέρουμε, μας το ξαναείπατε. Και οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, λέει, οι Αμερικανοί. Γιατί είχαν βγει και είχαν πει οι Ιρανοί ότι χτυπήθηκε η Μπουσέρ στα νότια, που βρίσκεται με στρατιωτική εγκατάσταση, έγινε στόχος, και βρίσκεται επίσης ο μοναδικός σε λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Τώρα, εντάξει, στρατιωτική, είναι πολύ προσεκτική σε αυτό που λένε. Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη αποβλήμα του Αμερικανοσιονιστή εχθρού, βάζει το Ισραήλ μέσα. Προς το παρόν δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση από το Ιράν και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ η νέα κλιμάκωση, για να μην έχουμε πάλι ζητήματα και να βρεθεί μία λύση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αυτό θέλουμε όλοι. Όλοι. Σχετικό είναι και αυτό. Έτσι. Σχετικό. Εμείς που δεν αποφασίζουμε και που δεν έχουμε εμπλοκή και δεν θέλουμε να σκοτώνεται ο κόσμος, αυτό θέλουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θέλουν. Λένε τι θέλουν, αλλά τώρα γιατί να το σχολιάσουμε, φαίνεται από μόνο του. Είναι και 42. Για πάμε, παρακαλώ.

Είναι 1:46, είστε συντονισμένοι εδώ στο Ertius Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ποτάκι, είναι πολύ καλό, διαδικτυακό, δεν επηρεάζει τίποτα, το βλέπεις μόνο και τελειώνει η ιστορία εκεί, παιδιά. Και μια χαρά, όλα τέλεια και όλα καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Είναι ωραίο και έχει και το σχετικό, πώς να το πω τώρα, φόντο, background και τα λοιπά. Είναι ένα ποτάκι που είναι φθινοπορεινό. Πόσο φθινόπορο, πόσο τζάκι ανάβουμε στην Ελλάδα το φθινόπορο? Θα μου πεις, εξαρτάται που είσαι. Σωστό. Αν είσαι στα βόρεια θα το ανάψεις το τζάκι, το έχεις το romantic. Αν είσαι στα νότια πάλι δεν θα το ανάψεις, μπορεί να μην έχεις ή καθόλου. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου. Μ' αρέσει ο, έτσι, η, πώς να το πω τώρα, η επιλογή αυτή, που δεν θέλω να είναι καλοκαιρινή και είναι φθινοπορεινή. Γιατί είπα, λέει, ότι μας αρέσει η, πώς να το πω τώρα, το πριν από αυτό που προσδοκούμε. Βέβαια, να έχουμε και μία έτσι ωραία αγωνία. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης αυτό εδώ τι είναι? Ναι. Μία κουβέρτα, μία κούπα με καφέ και λίγη βροχή. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Αλλά τώρα πού να το βρούμε? Πορευόμαστε, παιδιά, με αυτά που έχουμε. Και θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να σας πω και κάτι άλλο, διότι μας πιάνει εμάς εδώ το φιλοσοφικό μας και το υπαρξιακό μας, όχι εδώ εννοώ στο στούντιο, γενικά στον τόπο αυτό, και σκεφτόμαστε, είμαι, ειδικά όταν περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έτσι, σκεφτόμαστε, μια σκέψη φέρνει την άλλη, χιλιάδες πράγματα, χιλιάδες μπορεί να σκεφτείς. Και από εκεί που λες ότι εντάξει, λίγο θα χαλαρώσω να κοιμηθώ, μετά λες τι γίνεται, παιδιά, πέρασε η ώρα, γιατί είχα σκέψεις τρελές στο νου μου. Και υπάρχει μία ερώτηση η οποία πρέπει να την κάνουμε, λέει, στον εαυτό μας, για να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας αν δεν αισθανόμαστε όμορφα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που νιώσαμε ότι η ζωή είναι ωραία? Διότι νιώθουμε μερικές φορές ότι η χαρά, λέει, έχει χαθεί από την καθημερινότητά μας, και μπορεί να βοηθήσουν μικρές αλλαγές και συνειδητές επιλογές. Ναι. Μερικές φορές, λέει, το πρώτο βήμα για να ξαναβρούμε ικανοποίηση στη ζωή είναι να αλλάξουμε πορεία. Αυτό το ξέρω και εγώ. Το πώς είναι το θέμα. Έχουμε κολλήσει ενδεχομένως, λέει, σε ένα κύκλο εξάτλησης και απογοήτευσης. Και δεν είναι πάντα οι μεγάλες δυσκολίες που μας στερούν τη χαρά της ζωής. Είναι τρόποι σκέψης, συμπεριφορές ή επιλογές που επαναλαμβάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, και μας κρατάνε εγκλωβισμένους. Και πρέπει, λέει, ίσως είναι η στιγμή, το πρέπει είναι μεγάλη κουβέντα, να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βαραίνει. Είτε αυτό είναι το παρελθόν, είτε είναι η αιμονική αναζήτηση της ευτυχίας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που δεν μας επιτρέπει να απολαύσουμε το σήμερα. Γιατί το σήμερα είναι η σκέψη που κάναμε στο παρελθόν για το μέλλον. Και κάνουμε συνέχεια την ίδια σκέψη. Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει μετά. Ζήσε το τώρα, τι θα γίνει μετά. Ποιος έχει κάνει συμβόλαιο με το Θεό, με το σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας? Ποιος, κανείς. Πρέπει, λέει, να αφήσουμε πίσω μας παλιά λάθη, χαμένες ευκαιρίες, πράγματα που θέλαμε να έχουμε πει ή να είχαμε κάνει διαφορετικά. Το έχετε κάνει κι εσείς? Λαμβάνετε μέρος σε μια συζήτηση, μπλοκάρει ο νους γιατί ο άλλος είναι κατεγκιστικός, και μετά όταν γυρίζετε στο σπίτι λέτε, έπρεπε να το είχα πει έτσι. Το ξέρω, δεν το είπες, παρακάτω. Τι να γίνει τώρα? Και όσο, λέει, σκεφτόμαστε αυτό που έχει συμβεί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και για να αισθανθούμε καλύτερα, πρέπει, λέει, να μάθουμε από τα λάθη μας, αλλά να μην το αφήσουμε το λάθος να καθορίσει αυτό που ζούμε τώρα. Τώρα. Επίσης, άμα λέμε, λέει, σε όλα, λέει, θα έχει πρόβλημα. Εξαντλούμαστε διότι θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των άλλων και ξεχνάμε τις δικές μας. Επίσης, αυτό το πράγμα που έχουμε συνέχεια, ξυπνάμε, να το κινητό, κοιμόμαστε, να το κινητό, τρώμε, να ανεβάζουμε φωτογραφίες, κοιμόμαστε, να βγάζουμε πριν κοιμηθούμε, γλαρώνει το μάτι selfie. Όχι, παιδιά. Είναι, λέει, έρευνες έχουν δείξει ότι
Ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα στρες, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη. Δεν έχει να κάνει με το τι βλέπουμε, όχι. Έχει να κάνει με το πώς επηρεάζεται η ικανότητά μας να εστιάζουμε, να συνδεόμαστε με ανθρώπους στην πραγματική ζωή και να είμαστε παρόντες στη στιγμή. Αυτά τα δεν τα καταλαβαίνουμε, τι μας νοιάζει. Έχουμε και σκρολάρουμε, κοιτάζουμε ό,τι θέλουμε κτλ. Αλλά χάνουμε την ουσία, αδερφέ. Επίσης, λέει, είναι μια άλλη φαρμακερή συνήθεια, συγκρινόμαστε με τους άλλους. Είμαστε καλύτεροι γιατί ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί έχει περισσότερα. Γιατί... άσετε. Γιατί ο καθένας είναι αυτό που είναι. Η σύγκριση είναι πηγή δυστυχίας, η αλήθεια είναι αυτή. Ανασφάλεια, λέει, δημιουργεί. Πικρίες. Πρέπει να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του για πώς μπορεί να γίνει καλύτερος και ό,τι μας ευχαριστεί. Εμάς μας ευχαριστεί να σας κάνουμε παρέα εδώ, στο Earth News Radio, μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθένας ό,τι του κάνει καλό στην ψυχούλα του. Επίσης βάζουμε, λέει, τον εαυτό μας τελευταίο. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, παιδιά. Καλώς την είναι. Γεια σου, Σοφία, έχεις δίκιο. Πρέπει να... ναι, δεν είναι εγωιστικό. Αν είμαστε εμείς καλά, θα είναι και άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που φροντίζουμε και τα λοιπά. Έτσι. Επίσης, το φυσιολογικό, λέει, άκου τώρα παιδιά, είναι να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Η ζωή, λέει, μία από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην ψυχοθεραπεία, υπάρχει και αυτό, Έμι Βαν Ντόρζεν, δεν είναι εύκολη. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει. Έτσι είναι η ζωή, δύσκολη. Δεν χρειάζεται να μας το πει η κυρία Ντόρζεν, η δόκτωρ, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Και πρέπει, λέει, να αγαπάμε, να είμαστε αληθινοί, να είμαστε θαραλέοι, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ελευθερία, γιατί έχετε και τη δυσκολία του, την ενέχεια, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, τα τοξικά περιβάλλοντα, στο περιβάλλον της δουλειάς μας, μπορεί να μας ταιριάζουν. Εκτός δουλειάς φροντίζουμε να έχουμε στη ζωή μας τους σωστούς ανθρώπους και στο περιβάλλον μας, το εργασιακό, αν κάποιος δεν μας κάνει με πολύ ωραίο τρόπο, δεν καυγαδίζουμε, καταναλώνουμε ενέργεια, λέμε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Το κάνουμε πέραντι αυτή η περίπτωση. Και πρέπει, λέει, να απομακρυνόμαστε από οτιδήποτε αποδεικνύεται τοξικό για μας. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή από μόνη της, πρέπει να την αλλάξουμε εμείς. Καλώς τον είναι. Γεια σου, Στράτο. Ναι, μόνη. Κοίταξε, η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει, λέει, όταν εμείς κάνουμε σχέδια και. Δεν υπάρχει λόγος, παιδί. Μια ζωή είναι αυτή, να τη ζήσουμε καλά. Να τη ζήσουμε όχι όπως πρέπει, όπως μας ευχαριστεί, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους και χωρίς να τους κάνουμε εκείνον τη ζωή δύσκολη. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο το 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Με τη φωνάρα αυτή τη φοβερή σας αφήνω. Το κορίτσι αυτό που έφυγε χθες τα 75 του. Γιατί κορίτσι θα παραμείνει στο μυαλό μας. Είναι τα νιάτα μας, παιδιά, έτσι. Τα χρόνια της αθότητας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία και παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά δεν πρέπει να επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση. Σε ανάρτηση το ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. «Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη των συνταξιούχων. «Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παραλληλά εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας». Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε μετά το Eurogroup ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις. Υπογράμμισε πως η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση λύσης. Την ίδια ώρα εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν. Το πρακτορείο μέχρι μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, καθώς και στην πόλη Τσοκαντάκ. Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα πλήγματα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις σε στόχους στην Ιορδανία και το Ιράκ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί καταδίκασε τις αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάν και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η κηδεία και ο ενταφιασμός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ μήνες μετά το θάνατό του από αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παραλληλά, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. 8 άνδρες παραπέφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επίθεση με ντρόνς και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του F-SEI στον Λευκό Οίκο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα, 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, επειδή χθες έφυγε από τη ζωή μια αρκετά γνωστή μεγάλη τραγουδίστρια, της γενιάς μου βέβαια, η Bonnie Tyler, στα 75 της, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Όταν είχε έρθει η Ελλάδα, καταρχήν είδα την Άντζελα που πόσταρε μια φωτογραφία που είναι μαζί στα μπουζούκια. Λοιπόν, είχε πάει η Τάιλερ να ακούσει Δημητρίου. Έκανε λοιπόν και ένα ντουέτο με τη φίλη μου τη Σοφία την Αρβανίτη, το «Πεθαίνω στην ερημιά», ή αλλιώς στα ελληνικά «The desert in your heart». Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτόν, έτσι, με αυτό, γιατί στη μνήμη της

0: Λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένοι Bonnie Tyler, We Need Another Hero και όλα τα γνωστά κομμάτια, το Total Eclipse of the Heart και όλα τα γνωστά κομμάτια της γενιάς μου. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας και καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Η Μάχη από το νησί λέει καλημέρα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Καλό τριήμερο. Θα έπρεπε εκεί να βάζεις και μια φατσούλα με κλάμα, γιατί θα φας κονσέρβα για το τριήμερο. Σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα βεβαίως. Για πάμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Πάσχαλης Τερζής, ασυγχώρητό μου παραστράτημα. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μας ακούει στη ρεσεψιόν του Μεγάρου και στην Τίνα.

τραγούδι αφιερωμένο στο Μιχαλάκη τον Τζακίρι, Βασίλη Στερλέγκας. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στη Λιβαδιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και το τρένο με την Ανούλα.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Α, okay, θα τη βάλουμε ρε Νίκο, δεν τη χάνουμε. Λοιπόν, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στην Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Βόρεια Αυστραλία. Έχουμε, λέει, εδώ έχει καλοκαιράκι, 27 βαθμούς, δεν είναι χειμώνας όπως εκεί που είμαι. Έχω παρέα εσένα, λέει, και τη Σφουγγαρίστρα, κάνω καθαριότητα και σ' ακούω και περνάει η ώρα καλύτερα. Λοιπόν, φωνάζω Μαυριδόπουλος, έχω διαφήμιση. Άντε, παίξτε, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Είσαι μόνη.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, το οξύμορο αυτού του τραγουδιού είναι ότι όταν το τελειώσαν στο στούντιο βγήκε ο Αντώνης ο σχορεμένος στο Παπαδάκι και περιέγραφε πως γράφτηκε το τραγούδι. Είναι σε τρία κομμάτια, ένα του Αντώνη, ένα των Κατσιμιχαίων και ένα του Στέλιου του Καζαντζίδη. Λέει, τα πάμε όλοι και προσπαθούσε ο Φουκαράς ο Ιχολύπτης να μας φέρει όλους στα ίσια. Έβαζε μας, λέει, στο συν 10 και τον Καζαντζίδη στο μείον 10 για να έρθουν στα ίσια μας. Στην Ελλάδα του 2000.

Λοιπόν, σε είδα Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Να σε καλά, αφιερώνει λέει σε όλη τη ραδιο παρέα. Και μια και μίλησαμε για Στράτο, πάμε να ακούσουμε τον Νότι να μας πει για το Στράτο. Φίλε, έφυγε ο Στράτος. Και εγώ θα πω και ξεχαρβάλωσε το κράτος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που μας ακούει στην Άρτα. Αφιερώνει λύση όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο επίσης Γιώργος από τη Χαλκίδα, αφιέρωσε το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και μια και ο Νότης είπε για παλιατζή και ταξιτζή, ας βάλουμε το παλιατζή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Έλειψα, λέει, για λίγο καιρό. Είχα προβλήματα υγείας, περαστικά, φίλε μου. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Λίτσα Διαμάντη. Κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου, το κανονικό της όνομα. Το παρελθόν μου είναι αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Περιστέρι. Χαρίζει την Αλεξάνδρα, λέει, που την είδε μετά από 2 χρόνια και της αφιερώνει το επόμενο. Και τη γαρμπή έχω στα μάτια ουρανό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας ακούει και στο εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Καλημέρα στο Μιχαλάκη τον Τζακίρι, ο οποίος τώρα μας ακούει. Ήμουν έξω, λέει, είχα δουλειά και σε άκουσα. Καλημέρα αδελφέ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά αδελφέ, καλή ψαριά. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή από το κέντρο της Αθήνας που μας ακούει. Το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας, το Γιώργο από το Μενίδη. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Αυτή εδώ στην παρέα μας, να περνάει καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.